gracious, let me tell you the news. It's been wet.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

eyes. We sat on a wall of love. We sat on a wall of security.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποσημείωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Μετασεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 12 παρα 10 χθες βράδυ, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολυοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 30 άτομα. Φαίνεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αφαιρετών, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστή κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες 2 εβδομάδες, ισχυρίστηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, αν κλιμακωθεί περαιτέρω η σύγκρουση μεταξύ τους. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίθυνε χθες σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βορείου Ισραήλ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο, στα βορειοανατολικά. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούστερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασήμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 134 τραυματίες από τα 7,8 ρίχτερ της Κυριακής που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές. Στη Βολιβία, ο συντηρητικός πρόεδρος ΠΑΣ, μετά την υπογραφή νόμου που του επιτρέπει σκληρότερη καταστολή, διαμηνύει ότι οι μέρες των ναρκοτρομοκρατών είναι μετρημένες, αναφερόμενος στις μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που έχουν παραλύσει τη χώρα για πάνω από ένα μήνα, με φόντο τη σοβαρότερη οικονομική κρίση από τη δεκαετία του 1980. Στη Νέα Ζηλανδία, οι αρχές απομάκρυναν εκατοντάδες ανθρώπους από τα παραθαλάσσια σπίτια τους στην πρωτεύουσα Wellington, καθώς κύματα 11 μέτρων έπληξαν την ακτή λόγω σφοδρής καταιγίδας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Ανεμιβόρη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

σωστά τα λέει το τραγούδι και η Βίκη Μουσκολιού. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ένα εξπρές ανασχηματισμό είχαμε χθες με τον Πρωθυπουργό να αλλάζει το κυβερνητικό σχήμα. Εξπρές αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ήδη να κινείται ως δεύτερο κόμμα και το ΣΥΡΙΖΑ να ετοιμάζεται να περάσει στην ιστορία. Τώρα για εκλογές εξπρές δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σχέδιο, έστω και στην αντιπολίτευση η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ερμηνεύτηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως μήνυμα για την πλήρη ενεργοποίηση του γαλάζιου κομματικού μηχανισμού πρώτων εκλογών. Καλημέρα, 12 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8 και ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε έχουμε express καταστάσεις στην πολιτική, όμως στην οικονομία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η παγκόσμια οικονομία πρέπει να μάθει να ζει με διαδοχικές κρίσεις. Αυτό δήλωσε χθες η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, και δήλωσε ότι μετά από μια σειρά διαδοχικών κρίσεων τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος οφείλει να δημιουργήσει πιο ανθεκτικές οικονομικές δομές απέναντι σε σοκ που εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα. Στη συνέντευξή της στο Bloomberg, η Γεωργίεβα εξέφρασε την ανησυχία της ότι κυβερνήσεις και επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως τη νέα πραγματικότητα. Ανησυχώ, δεν έχουμε ακόμη εσωτερικεύσει πλήρως ότι έτσι θα είναι ο κόσμος από εδώ και πέρα. Δεν πρόκειται να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου τα σοκ θα εξαφανιστούν. Η οικονομολόγος, η οποία βρίσκεται στο τιμόνι του οργανισμού από το 2019, έχει διαχειριστεί διαδοχικές παγκόσμιες κρίσεις, από την πανδημία του COVID-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία, μέχρι τις εμπορικές εντάσεις και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαθέτει δανειοδοτική ισχύ που προσεγγίζει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, όπως σημείωσε η Γεωργίεβα, και βασική του αποστολή είναι να διατηρείται 191 κράτη-μέλη προσιλωμένα στη διεθνή συνεργασία για τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας. Το ισχυρότερο όπλο που διαθέτουμε είναι η αντικειμενική ανάλυση, είπε, αλλά έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στις αγορές εργασίας και στις τοπικές οικονομίες. Η κυρία Γεωργίεβα παραδέχθηκε ότι οι διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δεν αξιολόγησαν σωστά τις κοινωνικές ανισότητες που δημιούργησε η παγκοσμιοποίηση. Συλλογικά, ακόμη και το Ταμείο, είπε, δεν εκτίμησε επαρκώς την αντίδραση που προκάλεσε η παγκοσμιοποίηση. Η παγκόσμια οικονομία βελτιώθηκε συνολικά, αλλά πολλές κοινότητες αποδυναμώθηκαν επειδή χάθηκαν θέσεις εργασίας και δεν δόθηκε η απαραίτητη προσοχή στους ανθρώπους που επηρεάστηκαν. Στόχος της, όπως είπε, είναι να μην επαναληφθεί το ίδιο λάθος δηλαδή, με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, με γενικά καλοκαιρινές συνθήκες θα κυλήσει η εβδομάδα που διανύουμε. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, με τον υδράγυρο να φτάνει στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 1-2 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αναμένεται αλλαγή του καιρού από την Παρασκευή, με βασικά χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες, τις χαλαζοπτώσεις και την πτώση της θερμοκρασίας. Η μεταβολή αναμένεται να ξεκινήσει από τη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως από τη Μακεδονία, και μέσα στο Σάββατο να επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας, επηρεάζοντας τα δυτικά, τα ανατολικά και το Αιγαίο. Δεν αποκλείται να σημειωθούν βροχές ακόμη και στην Αττική. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά από την Παρασκευή, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου, από τους 33-34 που είναι σήμερα, προσφέροντας μια αισθητή δροσιά. Η συγκεκριμένη αλλαγή του καιρού ενδέχεται να συνοδευτεί από έντονα τοπικά φαινόμενα, καθώς η θερμοκρασία στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας παραμένει υψηλή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις, ισχυρά μπουρίνια, έντονες ρηπές ανέμου και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, η αναμενόμενη κεραυνική δραστηριότητα αυξάνει και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα από την Παρασκευή και μετά, αν και μέχρι την Πέμπτη ο συνδυασμός ζέστης και ανέμου δεν θεωρείται αρκετός ώστε να προκαλέσει ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο. Τώρα, σε όσους αναρωτιούνται πότε θα έχουμε τον πρώτο καύσωνα στην Ελλάδα, οι πιθανότητες, τουλάχιστον όπως λένε οι μετεωρολόγοι, δεν είναι μαζί μας μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Δεν ενδιαφέρεται κάποιο ακραίο θερμό επεισόδιο για τη χώρα μας.
Είναι πρωινό Τρίτης 9 Ιουνίου, γιορτάζει ο Κύριλλος, χρόνια του πολλά, είναι η Παγκόσμια ημέρα των αρχείων, είναι και η Παγκόσμια ημέρα της διαπίστευσης. Σαν σήμερα, το 411 π.Χ. είχαμε το πραξικόπημα των ολιγαρχικών να εκδηλώνεται στην Αθήνα, είναι το 1815, ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης. Υπό την πειραδρία του αυστριακού πολιτικού Κλέμενς φον Μέτερνιχ, προσπάθησε να διατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Το 1930 έχουμε συνωστισμό που σημειώνει την οδό ρεμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τιμή σε Ευρώπη, Αλίκη Διπλαράκου. 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη του Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4. Το 2010 ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας τη χαρακτηρίζει αρνητική. Αργότερα οι βουλευτές αυτοί ίδρυσαν τη Δημοκρατική Αριστερά. Το 1781, τέτοια μέρα, γεννιέται ο Τζορτζ Στέφενσον, ο Άγγλος μηχανικός, εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Ενώ το 1917, ο Έρικ Χόσμπαουμ, ο Βρετανός μαξιστής, διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Και το 1963, ο Αμερικανός ηθοποιός Τζόνι Ντεπ. Το 1847 φεύγει από τη ζωή ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας ελληνικής επανάστασης από το Μαυροβούνιο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς. Ενώ το 1870 ο Τσάρλς Ντίκενς, ο Άγγλος μυθιστηρογράφος. Και το 2012 η Ζορ Σαρή, η Ελληνίδα ηθοποιός, από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο και γενικότερα σε όλους εσάς. Μας στέλνετε πολύ όμορφα μηνύματα, κάποιοι και φωτογραφίες και σχόλια. Λοιπόν, στα αθλητικά, μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ολυμπιακός, κέρδιζε χθες με 102-92 τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια πραγματική μάχη το Game 3 των τελικών της τύχημα GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο σεφ. Με κυριαρχικό παίκτη τον Εβάν Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει την νίκη στην έδρα του και μαζί το προβάδισμα με 2-1 στη σειρά, κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά, ένα βήμα πιο πλήσια σε τον τίτλο που θα παιχτεί στο Telecom Center Athens, όσο το τριφύλι βεβαίως στοχεύει στην άμεση αντίδραση. Οι πράσινοι είχαν σαφή παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα που εκφράστηκαν με story του ιδιοκτήτη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αντιμετώπιση που έχει λάβει η ομάδα του συνολικά στη σειρά, δίνοντας ιδιαίτερη βάση στη μεγάλη διαφορά στις βολές. 4 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου αγώνα, βολές 65-18, δεν ξέρω αν έστω και ένας Έλληνας έχει παίξει στο ένα λεπτό από πλευράς Ολυμπιακού. 0-3 στη συνείδηση όλων των Ελλήνων που αγαπάνε το άθλημα, έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αξίζει να σημειωθεί ότι από πλευράς Παναθηναϊκού εκφράζεται μεγάλη δυσαρέσκεια για το γεγονός λοιπόν ότι στα τρία πρώτα παιχνίδια οι βολές είναι σαφώς υπέρ του Ολυμπιακού με 75-27, θεωρώντας ότι υπάρχει διαφορά κριτηρίων από τους διαιτητές στην αντιμετώπιση των δύο ομάδων. Τώρα στο ποδόσφαιρο η ΑΕΚ συνεχίζει τις επιλογές της, συνεχίζει να ανανεώνει παίκτες και προπονητές. Ήταν η σειρά του Μάρκο Νίκολιτς, του προπονητή της ΑΕΚ, που ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το καλοκαίρι του 2029, με την Ένωση να ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου για 2 επιπλέον χρόνια, αφού η συμφωνία του πρώτου συμβολαίου που είχε ο Νίκολιτς είχε ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο πρωταθλητής Σέρβος Τεχνικός τόνισε σαν ανάρτησή του ότι έχει μπροστά του νέες προκλήσεις, που είναι περήφανος που είναι μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας μαζί, νέες προκλήσεις μπροστά μας, περήφανος που είμαι μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ, σχολίασε χαρακτηριστικά ο Νίκολιτς στο post. Αυτά όσον αφορά τα αθλητικά. Τα αθλητικά τα οποία βεβαίως περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία την έναρξη του Μουντιάλ, που νομίζω θα είναι το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού. Τώρα, όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, παραμένει στο κατόφλι της γενικευμένης σύραξης, παρότι έχουν σταματήσει τις επιθέσεις Ισραήλ και Ιράν. Πάντως, χθες ο Ντόναλντ Τραμπ χτύπησε ξανά μέσω ανάρτησης στο Truth Social, γράφοντας πως τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ επιδιώκουν να φτάσουν γρήγορα σε κατάπαυση πυρός. Όπως επισημαίνει, αν δεν επικρατήσουν η βλακεία και η άγνοια, τα πράγματα θα εξελιχθούν γρήγορα. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι ο αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια θα παραμείνει σε ισχύ με όλη τη δύναμη και τα αποτελέσματά του έως ότου επιτευχθεί μια τελική συμφωνία. Τα πράγματα αναμένεται να εξελιχθούν γρήγορα, γράφει. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό. Ο ίδιος θεωρεί λοιπόν ότι γρήγορα θα υπάρχουν εξελίξεις. Τώρα, διεθνείς αναλυτές λένε ότι πολλές χώρες στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα για να πετύχουν τους γεωπολιτικούς στόχους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το 2020 η Τουρκία προσπάθησε να εργαλειοποιήσει τους μετανάστες, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια των τουρκικών αρχών στα ελληνοτουρκικά σύνορα και προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα για να ασκηθεί πολιτική πίεση τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη δεκαετία του 70, αραβικές χώρες χρησιμοποίησαν το πετρέλαιο ως μοχλό πίεσης, επιβάλλοντας εμπάργο μέσω του ΟΠΕΚ για να επιτύχουν το γεωπολιτικό του στόχο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει επίσης χρησιμοποιήσει τους εμπορικούς δασμούς, τις κυρώσεις και τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων chips για να σημειώσει το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ και να επιτύχει γεωπολιτικούς στόχους. Η Κίνα έχει επίσης χρησιμοποιήσει τις σπάνιες γης ως διαπραγματευτικό όπλο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα το Ιράν χρησιμοποιεί το κλείσιμο του στενού του Ορμούς και την αύξηση της τιμής του πετρελαίου ως διαπραγματευτικό ατού στη συζήτηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη συμφωνίας. Ιστορικά βεβαίως τα τρόφιμα έχουν χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την επίτευξη γεωπολιτικών στόχων κατά τη διάρκεια πολιορκιών από την πόλη μέχρι το Μεσολόγγι και την πολιορκία του Χάνδακα στην Κρήτη. Ο έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίμων μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των τιμών ελλείψης, οδηγώντας σε στρατιωτικές νίκες. Ο έλεγχος των τροφίμων ήταν πάντα μέρος πολιτικής και στρατιωτικής στρατηγικής επί αιώνες. Το θέμα της επιστημικής ασφάλειας τέθηκε πολύ έντονα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Και αυτό γιατί δύο χώρες είναι βασικοί προμηθευτές σιτηρών σε διάφορα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένες της Αφρικής. Όμως οι μεγαλύτεροι φόβοι που έφταναν μέχρι το λοιμό δεν επιβεβαιώθηκαν.
Σήμερα τα τρόφιμα δεν αποτελούν ξεκάθαρο μέσο για την επίτευξη γεωπολιτικών στόχων, όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός πίεσης και είναι περισσότερο ενσωματωμένα στο υφιστάμενο σύστημα. Είναι γνωστό ότι στο κλείσιμο του ορμού οδήγησε σε μεγάλες αυξήσεις των τιμών στην ουρία και στο θεϊκό οξύ, που επηρεάζουν την τιμή των λιπασμάτων και κατ' επέκταση των τροφίμων. Κάποιες χώρες όπως η Κίνα φαίνεται να έχουν αντιληφθεί τη σημασία των τροφίμων ως γεωπολιτικό όπλο και λαμβάνουν τα μέτρα τους. Η Κίνα αποθηκεύει σιτήρα και αγοράζει μεγάλες εκτάσεις γης στο εξωτερικό. Η απάντηση στο γιατί το κάνει κάτι τέτοιο δίνεται από τα στοιχεία από τις εξαγωγές τροφίμων παγκοσμίως. Όπως φαίνεται, η παραγωγή τροφίμων είναι συγκεντρωμένη σε λίγες χώρες και αυτό την καθιστά ευάλωτη. Οι μισές από τις παγκόσμιες εξαγωγές τροφίμων γίνονται από 10 χώρες, με προεξάρχουσα στη Βραζιλία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία. Ακόμη και η Τουρκία εξάγει γεωργικά προϊόντα αξίας 31 δισεκατομμύριων δολάριων, όπως και η Ιταλία. Επίσης, δεν χρειάζεται να γίνουν πολλά ώστε να ασκηθεί πίεση στις τιμές. Ο πόλεμος σε μια σημαντική περιοχή, η ξηρασία, οι διαταραχές μεταφορές ή το υψηλότερο κόστος των καυσίμων μπορούν να αυξήσουν τις τιμές των τροφίμων παγκοσμίως. Επομένως, τα τρόφιμα μπορούν να γίνουν το επόμενο σημείο πίεσης. Κάποιες χώρες, για παράδειγμα στον Περσικό κόλπο, παίρνουν την επιστημιστική ασφάλεια στα σοβαρά, καθώς αντιλαμβάνονται την γεωπολιτική τους διάσταση. Άλλες όχι, θεωρώντας ότι τα ράφια του σούπερ μάρκετ στις χώρες τους θα είναι πάντα γεμάτα. Αργά ή γρήγορα θα φανεί ποιες χώρες έχουν δίκιο. Φεύγουμε από τα γεωπολιτικά, από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Χθες είχαμε έναν εξπρές ανασχηματισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, επέλεξε να παίξει το χαρτί του ευνηδιασμού, βάζοντας τέλος στην φημολογία των τελευταίων ημερών και προχωράς σε ένα περιορισμένο αλλά απολύτως στοχευμένο ανασχηματισμό. Οι ανακοινώσεις λοιπόν ήρθαν νωρίτερα από ό,τι ανέμεναν ακόμη και άμεσα εμπλεκόμενοι, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον νέο Υπουργό Αναπληρωτή Μεταφορών, τον Γιώργο Κότσιρα, ο οποίος βρέθηκε κανονικά το πρωί στη Βουλή για να απαντήσει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, χωρίς να γνωρίσει ότι έχει αδειάσει κλεψίδρα. Η απόφαση του Πρωθυπουργού να κλείσει άμεσα το ζήτημα των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα είχε ως στόχο να σταματήσει τη σεναριολογία που είχε αναπτυχθεί και να δώσει τέλος σε κάθε συζήτηση περί ευρύτερων παραβάσεων στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εικόνα που εξέπεψε το κυβερνητικό επιτελείο ήταν αυτή τη ταχύτητας, αποφασιστικότητας και της πολιτικής πρωτοβουλίας των κινήσεων. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατούσε ήταν το σκοπτικό σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις. Ερωτηθείς λοιπόν από τους δημοσιογράφους στο briefing αν πρόκειται να αποχωρήσει από το Μέγαρο Μαξίμου, απάντησε χαμογελώντας: «Βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε? Εγώ δεν έχω τέτοια ενημέρωση». Με τον τρόπο αυτό έκλεισε έστω και έμεσα τα σενάρια που τον ήθελε να μετακινείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η έντονη ενωματολογία πάντως του τελευταίου διημέρου δεν είχε γίνει δεκτή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από το Μέγαρο Μαξίμου και πρωτίστως από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Γι' αυτό και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού που βρισκόταν δόθηκε η γραμμή ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και οι τελικές επιλογές θα γινόταν γνωστές με την επιστροφή του. Τελικώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να κινηθεί ταχύτερα, ευνηδιάζοντας σχεδόν τους πάντες. Οι τέσσερις αλλαγές που ανακοινώθηκαν αντανακλούν έξι βασικά χαρακτηριστικά της κυβερνητικής στρατηγικής: την ανανέωση του κυβερνητικού σχήματος, την αξιοποίηση νέας γενιάς στελεχών, την εμπειρία και την τεχνοκρατική επάρκεια, αλλά και την κοινοβουλευτική και διοικητική εμπειρία, την εξειδίκευση ένα χαρτοφυλάκιο, αλλά και τη διασφάλιση της συνέχειας και της αποτελεσματικότητας του κυβερνητικού έργου. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, διαδεχόμενος του Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος προορίζεται για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Με θητεία σε τρία υπουργεία και ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, θεωρείται ένα από τα πλέον έμπειρα στελέχη της νεότερης γενιάς της παράταξης. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετακινείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναλαμβάνοντας τη φορολογική πολιτική. Η κυρία Μαριλένα Σούκουλη αναλαμβάνει υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Η επαγγελματική διαδρομή ως μηχανικός και η κοινοβουλευτική της παρουσία συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει σε κρίσιμους τομείς του χωροταξικού και περιβαλλοντολογικού σχεδιασμού. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου τοποθετείται στο Υπουργείο Εξωτερικών ως υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει ως γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας και τη συστηματική ενασχόλησή του με τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τελική απόφαση του Πρωθυπουργού να διατηρήσει τον Παύλο Μαρινάκη στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η αναζήτηση πιθανού αντικαταστάτη αποδείχθηκε σύνθετη και απαιτητική άσκηση, γεγονός που εξηγεί γιατί μέχρι τις τελευταίες ώρες δεν θεωρούταν δεδομένη η μετακίνησή του. Συνεργάτες του Πρωθυπουργού εξηγούσαν ότι μετά τις ανακοινώσεις ότι ο κ. Μαρινάκης παραμένει, καθώς θεωρείται πρόσωπο απολύτου εμπιστοσύνης και έχει πολύ επιτυχημένη παρουσία και κομβικό ρόλο στον επικοινωνιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης μέχρι τις εθνικές εκλογές του 2027.
Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον ανασχηματισμό. Ο ανασχηματισμός ο οποίος προφανώς είχε επηρεάσει και κάποιους υπουργούς, οι οποίοι περίμεναν ένα τηλεφώνημα από τον Πρωθυπουργό. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Προχωράμε. Ο κύριος Πλεύρης έχει μιλήσει τις τελευταίες ημέρες για τις ανακοινώσεις, για τις συμφωνίες που γίνονται μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεσσάρων χωρών, με χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Είναι προχωρημένες συνομιλίες λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες της Αφρικής και της Ασίας, που θα καταλήξουν σε συμφωνία εντός των επόμενων ημερών για τη λειτουργία κέντρων επιστροφής παράνομων μεταναστών, όπως αποκάλυψε χθες ο κ. Πλεύρης στη Βουλή. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Τάξης, ανέφερε ότι η Ελλάδα και τέσσερις ακόμη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγούνται της πρωτοβουλίας έχουν ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες ώστε μέσα στο 2026 να υπάρξουν σχετικές συμφωνίες με τρίτα κράτη και αρχές του 2027 να ξεκινήσει η λειτουργία το Return Hubs. Είναι οι χώρες η Γερμανία, η Δανία, η Αυστρία, η Ολλανδία και η Ελλάδα οι χώρες που ηγούνται των πρωτοβουλειών για τη δημιουργία των κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι χώρες έχουν κάνει επαφές, όπως ανέφερε ο κ. Πλεύρης χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ότι η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με τις ηγεσίες δύο αφρικανικών κρατών.

0: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις μας έρχονται από τον κόσμο και η μία αφορά το Κυπριακό που φαίνεται κάτι να κινείται, εκφράζει τη συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διεργασιών στο Κυπριακό ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τη Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Κύριε Ολγκίν βρίσκεται στη Λευκοσία για ένα νέο κύκλο επαφών με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορούν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό σε σχήμα 5-1, δηλαδή τη συμμετοχή των δύο κοινοτήτων, των τριών εγκύτριων δυνάμεων και των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με δηλώσεις της ίδιας, μετά τη συνάντηση η προσπάθεια προετοιμασίας γίνεται σε συνεννόηση με τον Αντώνιο Γκουτιέρες. Η συζήτηση είναι πλέον συγκεκριμένη. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες κατά πόσο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα ετοιμάσει διαπραγματευτικό έγγραφο, σημειώνοντας ότι ο κ. Γκουτιέρες κινείται εντός του πλαισίου που καθορίζουν οι όροι εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είπε ότι η διαδικασία αποδηλωσκόπησης ξεκίνησε το Μάρτιο με στόχο να οδηγήσει σε αποτέλεσμα το οποίο θα επιτρέψει το επόμενο βήμα. Ανέφερε μάλιστα ότι η προσπάθεια δεν βρίσκεται πλέον στο επίπεδο των γενικών τοποθετήσεων, αλλά σε πιο ουσιαστική συζήτηση. Η αναφορά αυτή βεβαίως αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ελληνοκυπριακή πλευρά επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό το παράθυρο επανεκκίνησης, χωρίς να εμφανίζεται ότι αποδέχεται διαδικασία εκτός των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών. Από την άλλη πλευρά, Άγκυρα και τουρκοκυπριακή ηγεσία επιμένουν στην αξίωση της αναγνώρισης κυριαρχικής ισότητας και ίσο διεθνές καθεστώς, θέση που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη Λευκοσία, καθώς οδηγεί έξω από το πλαίσιο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Τώρα, όσον αφορά το χρονικό διάστημα που μπορεί να γίνει αυτή η συνάντηση και αν θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, ο κύριος Χριστοδουλίδης απέφυγε να δεσμευτεί για συγκεκριμένη ημερομηνία, λέγοντας ότι δεν έχει σημασία αν η εξέλιξη θα υπάρξει τον Ιούλιο, τον Αύγουστο ή στο τέλος Ιουνίου. Τόνισε ότι η σημασία έχει να υπάρξει κατάληξη, δίχως αυτή δεν υπάρχει θέμα να συζητάμε το πότε. Είναι σαφές ότι η Λευκοσία δεν θέλει μια συνάντηση για τη συνάντηση, θέλει να προηγηθεί επαρκής προετοιμασία, ώστε μια ενδεχόμενη διευρυμένη συνάντηση να μην καταλήξει σε νέα επιβεβαίωση του αδιεξόδου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα η κυρία Ολγκίν αναμένεται να έχει επαφές τόσο στην Κύπρο όσο και στην Τουρκία και στην Ελλάδα, ενώ θα στο πρόγραμμά της περιλαμβάνεται και επαφή με τις Βρυξέλλες. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι όταν ρωτήθηκε ο κ. Χριστοδουλής αν θα υπάρξει κοινή συνάντηση με τον Τουφάν Ερχιουρμάν, τον πρόεδρο των Τουρκοκυπρίων, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι το θέμα αυτό δεν έχει συζητηθεί, αλλά ο ίδιος είναι έτοιμος και μπορεί να γίνει συνάντηση όταν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες. Τέθηκε και το θέμα των τουρκικών παρενοχλήσεων, όλα αυτά που έγιναν τόσο στον κύριο Δένδια όσο και σε άλλους τρεις Ευρωπαίους ομολόγους. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχουν δύο παράλληλες εικόνες στην Κύπρο. Από τη μία, τα Ηνωμένα Έθνη που επιχειρούν να θερμάνουν μια διαδικασία για το Κυπριακό με προσεκτικές κινήσεις αλλά με χαμηλές προσδοκίες, και από την άλλη, η Τουρκία μέσω των ενεργειών στα κατεχόμενα υπενθυμίζει την αμφισβήτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ευρωπαϊκών κυριαρχικών δικαιωμάτων, να παραμένει αυτή η πολιτική δηλαδή ένα ενεργό εργαλείο της πολιτικής της. Χθες το βράδυ είχαμε και μια συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για αυτόν τον 37χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος συνελήφθη και παραδέχθηκε ότι ετοίμαζε επίθεση με εκρηκτικά. Ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι πράγματι ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης ως μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς παραδέχθηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, ότι έχει σχέση με δίκτυο που προετοίμαζε τρομοκρατικά χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είπε ότι ο 37χρονος είχε κάνει εκπαίδευση στη Μαλαισία για κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό λέει και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία θα αξιολογηθούν από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Τώρα, τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και ποιοι τον ανάθεσαν και τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή, αυτό είναι το κρίσιμο ζητούμενο. Η Χαμάς, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, είναι μια 49χρονη Παλαιστινιακή επαναστατική οργάνωση, δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή και φυσικά υπάρχει δίκτυο. Τώρα, αν είχε συνεργούς, την ερώτηση αν είχε συνεργούς, ο υπουργός απάντησε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα και πρόσθεσε ότι είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Πιστεύω ότι θα εντοπιστούν όλοι στο τέλος. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσουν τα δίχτυα αυτά την εξαγωγή τρομοκρατίας. Αυτό που μας αφορά άμεσα, τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, και εμάς και όλη την Ευρώπη, είναι αν έχουν εξαπλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίχτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς και Εβραϊκούς στόχους. Αυτό είναι εφιαλτικό. Εμείς είμαστε μια χώρα τουριστική, φιλοξενούμε χιλιάδες πολίτες από το Ισραήλ, όπως και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και απειλητικό. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσουν τα δίχτυα αυτά εξαγωγή τρομοκρατίας. Είπε ότι δεν υπάρχει καμία λογική στην τρομοκρατία και είπε ότι επίσης ότι δεν είναι ασυνηθισμένος άνθρωπος που τα κάνει αυτά, παρότι αυτός εργαζόταν για αρκετό και χρονικό διάστημα σε ξενοδοχείο και συμπεριφερόταν σαν ένας καθημερινός εργαζόμενος. Αλλά από την άλλη πλευρά πήγε στη Ζυρίχη, από τη Ζυρίχη στο Κατάρ και από το Κατάρ στην Ινδονησία και από την Ινδονησία πέταξε στη Μαλαισία. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, δεν τα κάνει αυτά. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη. Λοιπόν, είμαστε εδώ τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις, το Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Οι συναντήσεις στα Πατήσια για εκπαίδευση στη Μαλαισία, η σύλληψη του 37χρονου που συνδέεται με τη Χαμάς. Η ταρίφα και εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες, 6 στελέχη και υπάλληλοι πολεοδομιών της Αττικής κατηγορούνται ότι έπαιρναν φακελάκι για τακτοποίηση παραβάσεων και τη ματέωση ελέγχων. Η Τουρκία παραδέχεται την παρενόχληση, το αεροσκάφος που μετέφερε το Δένδια. Την παρενόχληση του αεροσκάφου που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως εκείνων τα οποία επέβαιναν εκπρόσωποι της Γαλλίας και της Ολλανδίας, παραδέχθηκε αμέσως πλησαφώς η Άγκυρα. Το θέμα έθεσε στους ομολόγους του Υπουργού Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Δένδιας. Το αμερικανικό όνειρο αρχίζει να ξεθοριάζει, τη δείχνει νέα έρευνα, ο Πλάτανος που αρνείται να παραδοθεί. Μια πολύ ωραία φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Λύθηκε ο Γρίφος. Αττική, τι προκάλεσε την δυσοσμία? Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που εντοπίστηκε η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου και ποια συμπεράσματα καταλήγουν οι επιστήμονες σχετικά με το βαθμό της επικινδυνότητας.

δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει και οι τρεις εβδομάδες διορία για να ξεκολλήσει η βελόνα. Καυτό 30 της Νέας Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκης, το 55% αγγίζει ικανοποίηση για Αγγελούδη. Το 2027 ο πρώτος κόμβος επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θέμα που είπαμε προηγουμένως. Αλέξανδρος Εξάρχου, μια ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας γυρίσει το 2010. Σημάδια εκτόνωσης στο χωρό το Ρίχτερ, η Βόρεια Εύβοια με δεκάδες μετασεισμούς. Τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μήνυα ανασχηματισμού, αμετακίνητος στη θέση του Μαρινάκης. Τρία συνένα βαριά κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις των ΑΕΗ. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων από τους καθηγητές φροντιστηρίων. Στο πρώτο πεδίο, τα δύσκολα, τα αρχαία και τα αντισώς θέματα της ιστορίας. Δεύτερο πεδίο, σκαμπανεβάσματα σε πολυτεχνικές λόγω χημίας και μαθηματικών. Τρίτο πεδίο, η βιολογία φαίνεται να καθορίζει τον πύχη για τις ιατρικές. Για τέταρτο πεδίο, οι υψηλόβαθμες σχολές θα κρυφθούν από το ερώτημα Δέλτα στην οικονομία. Τα μηνύματα Μητσοτάκη για το μήνυμα ανασχηματισμό, η ενόχληση για την ονοματολογία, οι επιλογές Κότσιρα, Σούκουλη, Μαρκόπουλου, Χατζηβασίλειου και η επιτάχυση του κυβερνητικού έργου με φόντο τις κάλπες του 2027. 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Νεύρα στην Τουρκία για τον deal Κύπρου-Γαλλίας και ποιοι ξένοι και πού αγοράζουν τα σπίτια από ΗΠΑ και Ευρώπη. Δημοκρατία, απόφαση ΣΟΚ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, δικαστήριο αφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Ξέφυγε ο Σουλτάνος, ως πότε θα σιωπούν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακραίες προκλήσεις του Ερντογάν. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού, ανασχηματισμός μπάλωμα, να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, επιχείρει ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης. Επιβράβευσε τον Δημήτρη Μαρκόπουλο που είχε χαρακτηρίσει Γουρλίδη και την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Στη Λευκοσία, η τρίτη διεθνή συνδιάσκεψη του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, παρόν και ο Τόμας Πικέτη. Είπα Ισραήλ-Ιράν, ποιος ελέγχει ποιον. Και πάμε στο ριζοσπάστη. Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνει το ριζοσπάστη συνεχίζει τη συσκότηση. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό. Να σπάσει η οποία οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις. Και κλείνουμε με την κόντρα. Κόκκινο συναγερμό για τα δίκτυα της Χαμάς. ΕΕΠ και Μοσάντ έχουν θέσει ασθενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Κυριάκος Πυρακάκης, η ανάπτυξη του 2% το πρώτο τρίμηνο οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας. Πανστρατεία χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις, η Ελλάς προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Art News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο έως την Κρήτη και από τα Γιάννενα έως το Καστελόριζο. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, κύριε Πανανίδη στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, στα πολιτικά έχουμε στο Πασόκ, το οποίο βεβαίως υπάρχουν ακόμη, υπάρχει εκνευρισμός στη Χαριλάου Τρικούπη με τα αποτελέσματα. Υπάρχει η τρίτη θέση, υπάρχει ο κίνδυνος να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Και βέβαια στη Χαριλάου Τρικούπη και ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθούν να πάρουν μέτρα να βελτιώσουν την επίδοσή τους δημοσκοπικά στους επόμενους γύρους των δημοσκοπήσεων. Έτσι λοιπόν, χθες υπήρξε μια σύσκεψη για το τι μπορεί να γίνει για να κλείσει η μαύρη τρύπα, όπως θεωρούν στη Χαριλάου Τρικούπη, των επιδόσεων στο λεκανοπέδιο. Εκεί που είναι το αδύναμος κρίκος του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά τις επιδόσεις του δημοσκοπικές και τις εκλογικές, καθώς εκεί παρουσιάζεται να είναι μεγαλύτερη δύναμη των κομμάτων της αριστεράς. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη σύσκεψη που έγινε πρότεινε να υπάρξουν περιοδίες. Από την άλλη πλευρά είναι σίγουρο ότι θα ενισχυθούν τα ψηφοδέλτια του κόμματος και περιμένει βεβαίως να συνεχιστεί η διαδικασία της αφίπλευρης διεύρυνσης. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια το επόμενο χρονικό διάστημα, παράλληλα με την λειτουργία της σκιώδους κυβέρνησης, να φέρουν κάποια δημοσκοπική βελτίωση σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ. Υπενθυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ μέχρι πριν ξεκινήσει αυτός ο γύρος των δημοσκοπήσεων και πριν μπουν τα δύο νέα κόμματα, ήταν σταθερά τους τελευταίους 18 μήνες στη δεύτερη θέση. Λοιπόν, την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι η επόμενη έτσι μεγάλη εκδήλωση από την πλευρά της Ελλάς, της συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βλέπει τις διαδικασίες που αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού που διαμορφώνται κυρίως στα όμορα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Ωστόσο, θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία. Επιμένει ο ίδιος και η ηγετική ομάδα στο νέο κόμμα ότι θα πρέπει να προσέλθουν ένα-ένα τα στελέχη χωρίς να έχουν προκρατημένες θέσεις και χωρίς να υπάρχουν οφίτσια. Λοιπόν, χθες όμως συνεχίστηκε η κριτική και τα μηνύματα προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από στελέχη όπως ο Νίκος Παπάς, ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Ο Νίκος Παπάς λοιπόν έστειλε σαφές μήνυμα προς τον Σοκράτη Φάμελο ότι οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλία συνεννόησης με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η επίτευξη συμφωνίας αποτελεί θεσμική υποχρέωση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει ο Σοκράτης Φάμελος να βγει και να εξειδικεύσει. Υπάρχουν δύο καθαρές λύσεις. Η μία είναι αυτή που περιγράψαμε ως τροπολογία. Οι πολιτικές δυνάμεις συντεταγμένα να συνεργαστούν, γιατί όχι και με τη συμμετοχή προοδευτικών πολιτών, η οποία κέρδισε έδαφος μέσα στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Παπάς. Η άλλη είναι αυτή που έχει προταθεί από την άλλη πλευρά, που λέει διαλυθείτε. Αυτό ψηφίστηκε στην κεντρική επιτροπή. Θέλει εξειδίκευση και ερμηνεία από τον Σοκράτη Φάμελο και το εύρος των δικών του αρμοδιοτήτων. Ο κύριος Παπάς λοιπόν επιμένει ουσιαστικά οι τρεις αλλά και άλλα στελέχη που στηρίζουν τα τρία στελέχη αυτά, τον κύριο Παπά, τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου, ουσιαστικά εμέσως πλησαφών αμφισβητούν την ηγεσία του κύριου Φάμελου και θα πρέπει όπως λέει ο κύριος Παπάς είτε να γίνει συμφωνία για συντεταγμένη συνεργασία με το νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα ή θα πρέπει να υπάρξουν άλλες κινήσεις, να προετοιμαστεί το κόμμα για να κατέβει στις εκλογές. Θα πρέπει, είπε, να συζητηθεί, να εξηγηθεί στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής τι πρέπει να κάνουν τα μέλη μας και βέβαια να έρθει πολύ γρήγορα μια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν τη φέρει ο Σοκράτης Φάμελος θα έχουμε θέμα, το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Όπως καταλαβαίνετε θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος μετά την απόφαση του κυρίου Φάμελου υπάρχει έτσι μια μηχανία κυρίως από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος τα οποία ουσιαστικά έχουν κηρύξει μια λευκή επικοινωνιακή απεργία.
Επίθεση των Αλέξη Τσίπρα όμως εξαπέλυσε χθες και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή την δημιουργία του κόμματος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είπε ότι την αντιπολίτευση διέλυσε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και τώρα έρχεται και λέει ότι θέλω να διαλύσω γενικότερα την αντιπολίτευση στη Βουλή. Δεν είναι καταγγελία, είναι η πραγματικότητα. Τον Ιούνιο είπε του 2023 ο κ. Τσίπρας εξελέγει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης του δεύτερου σε ψήφους κόμματος με 17% τότε. Παίρνοντας αυτό το 17% είπε παρετούμε από τη θέση του αρχηγού και παρέμεινε επί 2,5 χρόνια μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 σιωπηλός. Στη συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου περιέγραψε τη στάση του πρώην Πρωθυπουργού στη Βουλή λέγοντας ότι δεν άθρωσε λέξη στη Βουλή σε καμία μεγάλη συζήτηση, σε καμία μεγάλη μάχη, δεν μίλησε στις προτάσεις μορφής, δεν μίλησε για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, δεν έκανε μισή επίκαιρη ερώτηση. 2,5 χρόνια ήταν τουρίστας, διασπάστηκε, πολυδιασπάστηκε, το μισθό όμως μια χαρά τον εισέπρατε 2,5 χρόνια. Έχουμε ξαναπεί ότι το μεγάλο πρόβλημα του κύριου Τσίπρα, βεβαίως δεν είναι σίγουρο ότι του κάνει απαραίτητα κακό, αλλά το μεγάλο του πρόβλημα θα είναι το επόμενο χρονικό διάστημα. Όλοι αυτοί οι πρώην συνεργάτες του, όλα αυτοί οι πρώην υπουργοί, είτε τα στελέχη που είχε κοντά του στην κυβέρνηση του 2015, τα οποία δεν θέλουν να πάνε ή δεν θέλει ο ίδιος να είναι κοντά του στο νέο του πολιτικό εγχείρημα, στην κριτική, στην πολιτική κριτική που του ασκούν. Πολλές φορές η τόνη είναι πιο υψηλή από ό,τι έχει στην αντιπαράθεση με τα κυβερνητικά στελέχη. Και φαίνεται λοιπόν ότι δρυμία κριτική θα το ασκεί σε κάθε ευκαιρία και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως φαίνεται και τα στελέχη της Νέας Αριστεράς που δεν προτίθεται να συνεργαστούν μαζί του. Πάντως το θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως όσον αφορά την στρατηγική που ακολουθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, σχετικά με το αν θα υπάρξει τελικά συνεργασία ή αν θα υπάρξει προσχώρηση καθενός του στελέχους από το ΣΥΡΙΖΑ προς το νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο γνωστός πολιτικός αναλυτής και παλιότερα επικοινωνιολόγος, ο κ. Ανδρέας Δημιώτης, τη χαρακτήρισε γκάφα του Σωκράτη Φάμελου όλο αυτό, αν δεν έχει συζητήσει με τον Αλέξη Τσίπρα. Και έκανε και μια ερώτηση: αν ο Τσίπρας δεν του δεχτεί στην Ελλάς, τι θα γίνει? Δεν είναι γκάφα του Φάμελου να πάρει μια τέτοια απόφαση, αν δεν έχει συζητήσει με τον Τσίπρα? Γιατί για να πάρει αυτή την απόφαση αυτή τη στιγμή, εάν δεν έχει συνεννοηθεί, θα του πάρει έχει καλώς, αλλιώς εκτίθεται. Όλα αυτά από τον Ανδρέα Δρυμιώτη, ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος, ο οποίος βεβαίως κάνει και προβλέψεις. Θα δούμε τώρα κατά πόσο θα δικαιωθεί σε αυτές τις προβλέψεις που έκανε. Πάντως, έχει και πολλές φορές και ο κ. Δημιώτης στις αστοχίες του. Παράδειγμα, έλεγε ότι το ΠΑΣΟΚ εύκολα ή δύσκολα μπορεί να παραμείνει στη δεύτερη θέση. Στον πρώτο γύρο των δημοσκοπήσεων δεν το πέτυχε αυτό. Λοιπόν, 2 λεπτά πριν τις 6 έρχονται Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατέρινα Σερέτη. Η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Μετασεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:10 χθες βράδυ, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολυοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστίμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες 2 εβδομάδες, ισχυρίστηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίθυνε χθες σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βορείου Ισραήλ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, για να εξασφαλίσουν ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από το χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Στη Βολιβία, ο συντηρητικός πρόεδρος ΠΑΣ, μετά την υπογραφή νόμου που το επιτρέπει σκληρότερη καταστολή, διαμηνύει ότι οι μέρες των ναρκοτρομοκρατών είναι μετρημένες, αναφερόμενος στις μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποίησεις που έχουν παραλύσει τη χώρα για πάνω από ένα μήνα, με φόντο τη σοβαρότερη οικονομική κρίση από τη δεκαετία του 1980.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Ανεμιβόρειο στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, την κλειδίσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας. Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Πες καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί τα λες τόσο χαμηλά?
1: Πώς τα λέω?
0: Μίλα κανονικά να σε ακούσει ο κόσμος.
1: Κανονικά μιλάω, παιδάκι μου.
0: Δεν βάζει καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, στο Earth News Radio και εκτός μικροφώνου.
1: Όλο ηρωνία είναι, ρε παιδί μου.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θέμα σε συντροφιά έως τις 8 είναι 6 και 10 ακριβώς, να ξέρετε. Και είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 9.
1: Α, το λέγανε παλιά. Ο μήνας έχει 9. Ναι,
0: ναι.
1: Ραχάτι, ωραία.
0: Τότε που ζούσαμε.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο μήνας έχει 9.
0: Τι να κάνεις, ναι. Εντάξει, και για μας ο μήνας έχει 9 σήμερα. Και ο Γιάννης ο Πρίντερης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και η Μαρία η Κόντουρη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Και η Κατερίνα Σερέτη.
0: Και ο Διονύσης ο Χατζημιχάλης, παιδιά.
1: Με το όνομα.
0: Βέβαια, με το όνομα το συζητάμε τώρα, ναι.
1: Σήμερα που είναι Τρίτη.
0: Ναι, ναι.
1: 9 Ιουνίου. Να το πω σωστά. Σχεδόν έθριος καιρός θα επικρατήσει, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες ώρες στην κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Mm-hmm. Με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Συννεφάκια έχει από εδώ απ' έξω. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε όλα τα επιρροτικά θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Έχετε το νου σας, η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, 25 βαθμούς έχει ήδη εδώ πέρα. 25. Θα φτάσει στους 32, λέει, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λέει έμι, έτσι. Και αυτά είναι υποσκιάν, υπενθυμίζουμε.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά στον Κύριλλο.
0: Χρόνια πολλά, Κύριλλε. Και εμείς γιορτάζουμε σε λίγες μέρες. Έχουμε το διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων. Τρεις μέρες, νομίζω.
1: Όχι. Ναι. Αφού λες το διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων και μετά λες τρεις μέρες.
0: Σε τρεις μέρες,
1: λέω. Α, σε πω.
0: Ρε Διονύση.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης.
0: Ναι.
1: Αρχεία.
0: Γενικότερα.
1: Files.
0: Files.
1: Πώς το λένε. Πώς το λέτε
0: εσείς
1: οι Αγγλοσάξονες.
0: Files.
1: Είναι επίσης γιορτή,
0: ναι,
1: του Αγίου Κολούμπα. Άρα του Περιστέρη. Του Αγίου Κολούμπα του Περιστέρη.
0: Κολούμπα είναι το Περιστέρη.
1: Είναι προστάτης της Ιρλανδίας και της Σκωτίας.
0: Νομίζω.
1: Είναι επίσης προστάτης των ποιητών και των βιβλιοδετών. Άλλη μια τέχνη η οποία τίνει να εκλείψει βιβλιοδετών.
0: Βέβαια. Είχα θείο τέτοιο παππού, ναι. Παππού τέτοιο.
1: Είναι επίσης των Αγίων Πρίμου και Φιλικιανού.
0: Τι μου λες.
1: Καλέ, ναι, σου λέω.
0: Ωραία.
1: Χρόνια πολλά στον Φιλικιανό.
0: Να ζήσει.
1: Άγιος, ναι. Ο Φιλικιανός, όχι επεξεγέλασε. Δεν ήταν όσιος.
0: Όχι, Άγιος.
1: Άγιος, Άγιος. Κανονικός.
0: Ναι. Άγιο. Και εγώ Άγιο είχα σήμερα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Το 411 π.Χ. πραξικόπημα ολιγαρχικών εκδηλώνεται στην Αθήνα. Πέρασαν χρόνια από τότε. Το 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης.
1: Μπράβο.
0: Υπό την προεδρία αυτού του Μέτερνιχ. Που προσπάθησε να διατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα.
1: Το 1898, σαν σήμερα, η Μεγάλη Βρετανία νικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια.
0: Ήταν σε καλή τιμή.
1: Ναι.
0: Το 1930 γίνεται συνωστισμός στην Οδό Ερμού και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μις Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. Ήταν πολύ όμορφη.
1: Η Αλίκη Διπλαράκου.
0: Μις Ευρώπη, βέβαια.
1: Το 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι.
0: Πεχτούρα.
1: Ο κανονικός αγώνας και η παράταξη έληξαν 4-4. Για τον Βασίλη Χατζηπαναγή, το παράπονο του από ότι έχει εκμυστηρευτεί μια φορά, αλλά και πολλών άλλων ποδοσφαιρόφιλων, είναι ότι δεν τον αφήσανε να παίξει στην Εθνική.
0: Έμα τώρα.
1: Ελλάδος.
0: Έμα τώρα.
1: Το 2010,
0: ναι,
1: ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει αρνητική.
0: Ή το αρνητική.
1: Ή το αρνητική.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Τώρα οι διάφοροι βουλευτές ορκίζονται και με το που ορκίζονται υπό τη σημαία ενός κόμματος αμέσως ανακηρύσσονται, αυτοανακηρύσσονται ανεξάρτητοι.
0: Ναι, γεια σου.
1: Έχουμε περάσει άλλα ήθη.
0: Μιλάμε, είναι φοβερό πράγμα αυτό τώρα.
1: Είναι του ηθικού πλεονεκτήματος, του ευρύτερου.
0: Ναι. Λοιπόν, γενέθλια θα είχε σαν σήμερα Γιατί γεννήθηκε σήμερα το 1781 ο Τζορτζ Στέφενσον, ο εφευρέτης της πρώτης ατομομηχανίας, βέβαια.
1: Επίσης ο Έρικ Χόμπσμπαουμ.
0: Πώς?
1: Χόμπσμπαουμ. Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα.
0: Βέβαια, όπως είπε ο Χόμπσμπαουμ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ο Τζόνι Οντέπ.
1: Ο Τζόνι Οντέπ.
0: Βέβαια.
1: Συνομήλικος.
0: Ναι. Έχει κακή σχέση με το νερό. Κατά τα άλλα, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Ποιος το λέει αυτό? Ποιος το λέει?
0: Όλοι οι άνθρωποι που το ξέρουν.
1: Καλά, εντάξει. Ναι. Κακίες. Το 1847 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας της ελληνικής επανάστασης. Από πού λέτε εσείς?
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Άσε να σκεφτώ. Από το Μαυροβούνιο.
1: Το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς.
0: Χάσαμε σαν σήμερα το Charles Dickens το 1870.
1: Και το 2012 τη Ζορσαρή.
0: Υπέροχη. Υπέροχη.
1: Μάλιστα.
0: Υπέροχη.
1: Υπάρχει ένας τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας. Να το πούμε αυτό. Δεν
0: όχι,
1: υπάρχουν δύο.
0: Δύο.
1: Α, έχουμε.
0: Θα προσπαθώ εδώ να το φτιάξω.
1: Α, έχουμε και το δεύτερο. Έχουμε ναι. Και Viber.
0: Βέβαια.
1: Έλα, εσύ, πες
0: το. Με τι.
1: Earth News Radio, άρα. Γιατί εδώ είστε συντονισμένοι. Στο Earth News Radio 105,8. Earth News Radio στο Viber. Ας στέλνετε να βλέπουμε τα μηνύματα να χαιρόμαστε.
0: Καλημέρα στη Μόρφο.
1: Πες, καλημέρα.
0: Έστειλε.
1: Μπράβο.
0: Ο Σολομών επίσης έστειλε 17 βαθμοί στη Ξάνθη. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη.
1: Είναι στη διαδρομή, κάθε μέρα
0: ναι,
1: τέτοια
0: ναι,
1: ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο φίλος μας, ο Σολομών.
0: Βέβαια. Προσπαθώ να ανοίξω και το μήνυμα να δω πώς έχει στείλει καμιά φωτογραφία, αλλά δεν. Και η κάρβουνο αυτό το. Αλλά δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: το Λότελα σου λέει.
1: Υπάρχει και ο άλλος τρόπος, έτσι.
0: Ναι.
1: Το Messenger.
0: Βέβαια.
1: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται είτε στο Facebook είτε στο Messenger. Μας στέλνετε το μηνυματάκι σας. Το έχει κάνει Φωτεινή με 17 βαθμούς ήδη στην Ξάνθη. Κόκκινος ουρανός βλέπω απέναντι. Έχει τα συννεφάκια του. Αυτά τα σύννεφα, άμα πέφτει έτσι πως πέφτει ο ήλιος, τους δίνει αυτό το κόκκινο ωραίο. Άλλες φορές το χρυσό, άλλες φορές αυτό το πορτοκαλί, άλλες αυτό το κόκκινο. Είναι ωραίο, ρε παιδί μου, είναι ωραία. Είδες τι καλό κάνουν τα σύννεφα. Βγάζουν ωραίες φωτογραφίες. Ενώ άμα ήταν κατά γάλανος ουρανός, πώς το λένε, έθριος, ανέφελος κτλ. Τι να βγάλεις. Εντάξει, μπλε, οκ. Το έχουμε συνηθίσει.
0: Άκου τώρα.
1: Κάτσε ένα παιδί μου να πω στην κυρία αποθητή στη Σαντορίνη. Στην Κυριακή
0: έτσι,
1: στην Καλαμάτα, 22 στην Καλαμάτα. Στο γύρο Τρίφωνα επίσης στα Κορέστια. Τι έγινε και έπεσε στους 9. Χθες είχαν 15. Σήμερα τι έγινε και έπεσε στα 9.
0: Εντάξει, υδρώσισε.
1: Πολύ καλός ιστορικός ο Χόμπσμπαουμ.
0: Πολύ καλός.
1: Θα ήθελα να ήξερα πώς θα κατέγραφε τις γελιότητες του κυρίου Τσίπρα και της παρέας του.
0: Μην
1: τη φάση
0: και
1: σε κυρία Φωτεινή, σας παρακαλούμε πολύ.
0: Μην μιλάτε έτσι, σας παρακαλώ.
1: Όχι, εγώ πρέπει να το πω. Αλλά...
0: Καλημέρα, Βασιλική. Ναι. Λοιπόν, εγώ έπαθα χθες το βράδυ το εξής πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Κύριε Παύλο.
1: Ναι. Θα σε καταλάβει ο κύριος Παύλος.
0: Ναι, θα με καταλάβει. Λοιπόν, χαλάρωσα, ας πούμε, έφαγα κάτι και λέω ας κάτσω να κάνω ζάπινγκ.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι έφαγα, μοσχαράκι κοκκινιστό.
1: Βραδιάτικα, ναι. Μοσχαράκι
0: κοκκινιστό. Δεν ήταν αργά το βράδυ, δεν ήταν αργά.
1: Μα, το μεσημέρι τρώγεται αυτό.
0: Όχι με μακαρόνι, με μελιτζάνες.
1: Το βράδυ, α, μ' αρέσουν οι μελιτζάνες.
0: Ναι, παιδιά, το κάνω όπως το κάνει η γιαγιά μου.
1: Τρελαίνομαι για μελιτζάνες.
0: Εγώ δεν το λάτρευα αυτό το φαγητό, αλλά δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτές τις
1: μέρες. Αλλά είναι για μεσημέρι.
0: Όχι, την είχα κάνει πολύ ελαφριά τη μελιτζάνα. Λοιπόν.
1: Τι ελαφριά, τη μελιτζάνα, άμα δεν την τσιγαρίσει, να την κάνει ωραία, πλούσια.
0: Δεν τσιγαρίσει, παιδάκι μου. Δεν την τσιγάρισα.
1: Την περνά, θα την κάνει.
0: Δεν έψησα
1: αυτά τα υγιεινά τώρα.
0: Εντάξει, κακά, πεθάνω από το στομάχι μου γιατί θες εσύ να φας εσύ μελιτζάνα.
1: Αλλοιώνουν τις γεύσεις μας.
0: Καμία αλλοίωση δεν υπήρχε.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Πείτε, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Πείτε στον.
1: Συνέχισε τώρα τι θες να πεις εσύ.
0: Στο Διονύση Μπαρμπαρίγου. Λοιπόν. τι έλεγα. Α, λοιπόν. Και λέω, ας κάτσω να κάνω λίγο ζάπινγκ. Βάζω, είχε τον αγώνα. Πίκρα.
1: Τι να δεις.
0: Άστο, λέω, άστο ρε παιδί μου, τώρα κάτσε να τσιτώσει τώρα με τον αγώνα.
1: Ήταν σε καλή μέρα που ναι.
0: Είχε πολλές πολιτικές συζητήσεις στα κανάλια. Βαριόμουν, δεν ήθελα άλλο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όλη μέρα τώρα ανασχηματισμοί αυτά και τα λοιπά. Και λέω, μωρέ, όπως προχωρούσα το σάπινγκ, πέφτω στο χιλιοστό.
1: Ναι.
0: Γιατί? Και λέω, τώρα γιατί θες να χαλάσεις τη διάθεσή σου. Άντε, λέω, ας δω λίγο.
1: Και?
0: Δεν μπορούσα, δεν υπήρχε επιλογή. Δηλαδή, αν δεν έχεις, ας πούμε. Δεν σκέφτηκα να βάλω Netflix, ρε παιδί μου. Να βάλω, να δω μια ταινία.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Αν δεν το σκεφτείς εκείνη την ώρα, εγκλωβίζεσαι.
1: Όχι, παιδί μου, αλλάζεις και βλέπεις rom-com. Μπαίνεις στο Netflix που
0: αυτό
1: έχει.
0: Αυτό σου λέω, δεν το σκέφτηκα εκείνη την ώρα.
1: 188.000 ταινίες.
0: 800 εκατομμύρια έχει.
1: Ναι, 800 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις μια ταινία rom-com ή μια ταινία σκέτο-com ή μια σκέτη.
0: Έπαθα περιπέτεια. Έπαθα αυτό που παθαίνουμε καμιά φορά, ρε Διονύση, που είναι, ας πούμε. Που πέφτεις πάνω σε μια ταινία που λες δεν είναι του γούστου μου. Για όνομα του Θεού. Και κολλάς όμως. Και λες, κάτσε να δω και την επόμενη σκηνή. Κάτσε να δω. Έτσι τριμπάτσα.
1: Εγώ πάντως αντί να κάθομαι να βλέπω τέτοια πράγματα και να. Έτσι αυτό. Προτιμώ τους original μάγους, τους original ήρωες και τα λοιπά. Έβλεπα Batman.
0: Εντάξει, ρε Διονύση. Δεν το σκέφτηκα.
1: Ναι, αυτό.
0: Τέλος πάντων, έπεσα λοιπόν πάνω σε μια σκηνή που λέει ο κύριος Τσίπρας στον Πολ Μέισον.
1: Ναι.
0: Το ρωτάει ο Μέισον τι θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Τι θα έπρεπε να κάνω διαφορετικά. Και του λέει, στο τέλος ξεμείναμε από χρήματα και αντοχές. Αν το ξέραμε αυτό, θα μπορούσαμε να πάρουμε πιο γενναίες αποφάσεις στην αρχή.
1: Ναι, να κλείσουν την αρχή της τράπεζας. Το έχει πει, το έχει παραδεχθεί σε συνέντευξη. Το περίμενε τον Πολ Μέισον ή τον ντοκιμαντέρ να το δεις. Το έχει πει ο άνθρωπος. Θα κλείναμε νωρίτερα τις τράπεζες. Εκεί αυτό. Εκεί έχει.
0: Έχει κολλήσει αυτό.
1: Ναι, το απόσταγμα.
0: Θέλω που τον έχει σημαδέψει αυτό.
1: Το απόσταγμα.
0: Θα τις έκλεινε ούτως ή άλλως. Κατάλαβες. Δηλαδή.
1: Ο οποίος τον έχει οδηγήσει εκεί, σε να τις πειράζει.
0: Γιατί το ζήσα, φιλαράκι, γι' αυτό.
1: Α, το ζήσε.
0: Αυτό.
1: Καλημέρα. Στις 19 την Παρασκευή βγαίνουν τα αποτελέσματα για τις αποσπάσεις. Μας λέει η κυρία Μαρία.
0: Άντε με το καλό.
1: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς στην Ελασσόνα μου.
0: 22 βαθμοί στη Νέα Πολυλακωνίας. 19 στα Χανιά Κρήτης. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στη Βασιλική.
1: Γιατί με τέτοιες θερμοκρασίες τα κορέστια έχει 9, θα μου λύσει κάποιος.
0: Γιατί τα κορέστια είναι ψηλά, ρε Διονύση. Πάντα έχουν χαμηλές. Δεν μου πει.
1: Να μα χθες και 15. Σήμερα γιατί έπεσε 6 βαθμούς.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Γιατί δεν πέφτει και 12 εκεί.
0: Επίσης, θέλω να πω το εξής.
1: Πες.
0: Είδες, βγήκανε και πλάνα από εκεί που έμενε ο Δαλαμάγκας.
1: Όχι, δεν είδα.
0: Τέλος πάντων, έδειξε τις ειδήσεις αυτά την έπαυλη που ζούσε. Ωραία. Καλφρούριο σου λέει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Τον είδες πως έχει γίνει.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, τον έχεις και τον καταζητείς. Καταζητείται.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και έχουν φωτογραφία του.
1: Ναι.
0: Πριν 30 χρόνια.
1: Ωραία.
0: Το ίδιο ήμασταν. Εντάξει, εμείς είμαστε.
1: Εμείς φράπα.
0: Φράπες,
1: φραπαδούρα, ναι.
0: Αυτός, παιδιά, ήταν γνωστός. Δηλαδή, και αν τον έβλεπες.
1: Ναι.
0: Δεν θα καταλαβαίνεις την Δαλαμάγκα.
1: Ρε καμώ που έχεις από χθες για τον Δαλαμάγκα.
0: Εσύ με έχει εντυπωσιάσει γιατί έχει γίνει. Το μαλλί του Μπουκλέ.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει.
1: Ευκολάκι, περμανά.
0: Έχει πάρει καμιά τριανταριά κιλά.
1: Και αυτό ευκολάκι.
0: Ευκολάκι.
1: Τρως μελιτζάνες βραδιάτικα με αυτό.
0: Δεν το έφαγα βραδιάτικα, σου λέω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν το λέω για σένα, για τον Δαλαμάγκα το λέω.
0: Όχι, από μένα πιάστηκες.
1: Ναι.
0: Εντάξει τώρα. Εμένα και τον Δαλαμάγκα, ας πούμε. Τέλος πάντων.
1: Σας έχω συσχετήσει για κάποιο λόγο. Γιατί μόνο εσένα ακούω για τον Δαλαμάγκα.
0: Όχι μόνο εμένα, και άλλοι μιλάνε για τον Δαλαμάγκα.
1: Μιλάνε για τον Δαλαμάγκα.
0: Ναι, εσύ. Τώρα ένας άνθρωπος 30. Κάτσε, εσύ. 30 χρόνια δεν τον είχαν πάρει χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Κάτσε. Αυτό θα γίνει ταινία.
1: Μεγάλο κακό.
0: Αυτό θα γίνει ταινία. Και προτείνω να την αναλάβουμε εδώ, εμείς στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Για το Earthflix.
1: Φωτεινή, το Harry Potter πάνω απ' όλα. Δηλαδή, ούτε Batman και Superman. Εντάξει, καλός ο Batman, καλός και ο Superman για μένα. Για την Κατερίνα, ο Superman είναι ούμπερ άλλες.
0: Αλλά ο Batman δεν είναι περίεργος.
1: Ο Harry Potter, όλα κι όλα. Κάθε χρόνο δύο φορές λούπα όλες τις ταινίες.
0: Ο Batman είναι ένα ποντίκι με φτερά.
1: Το
0: στην Πτολεμαϊδα έχει 12 βαθμούς, μας λέει ο Πέτρος, ορίστε.
1: Ναι.
0: Να.
1: Αυτά δεν μ' αρέσουν.
0: Γιατί
1: όχι, γιατί δεν μ' αρέσουν. Ωραία, μια χαρά θερμοκρασία.
0: Δεν σα αρέσει. Καλώ το είπα.
1: Τα ζηλεύω αυτά.
0: Μα κοίτα τον Δαλαμάγκα τώρα, δεν μπορείτε να τον δείτε εσεί. Ο Δαλαμάγκα δεξιά στην οθόνη σου, το βλέπει. Σαν τα κρύα τα νερά, ένα παλικάρι.
1: Ωραία, κακό πράγμα.
0: Μελαχρινό, ωραίο κτλ.
1: Είχαμε ένα
0: φωνιάς, έτσι.
1: Είχαμε ένα κόλλημα με την Ελισάβετ μέχρι τώρα θα έχουμε με τον Δαλαμάγκα.
0: Όχι, βγήκε και η μάνα του.
1: Μάλιστα. Και συστηθήκατε.
0: Αμετανόητη και η μάνα του.
1: Τι αμετανόητη.
0: Έχει σκοτώσει δύο. Ο Δαλαμάγκας.
1: Ωραία, η δικαιοσύνη να κάνει δουλειά της.
0: Όχι, και λέει: λυπάμαι για τη μάνα αυτού που σκότωσε το παιδί μου, αλλά ήταν κακοποιός.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Να μην τα πω. Που τα ξέρω.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στον Χρήστο. Η κυρία Μαρία σου λέει να δεις στο Earthflix το παιδί. Το παιδί.
0: Ποιο παιδί?
1: Φοβερό σύριαλ. Ένα σύριαλ.
0: Α, το παιδί το βλέπω στην Earth, παιδιά.
1: Αλήθεια, έχει το έχεις δει.
0: Βέβαια, πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Μάλιστα. Ελληνικό είναι.
0: Ελληνικό παιδί. Ελληνικό σύριαλ.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι πολύ προχωρημένο. Πολύ, πολύ μπροστά από την εποχή του. Λοιπόν,
1: James Bond, εγώ, Φωτεινή μας, εγώ James Bond βλέπω με το Sean Connery. Και όταν σταματάει ο Sean Connery, ξαναρχίζω μετά με τον Brosnan. Δηλαδή το ενδιάμεσο με τον Roger Moore δεν μ' άρεσε.
0: Εμένα ό,τι Bond και να μου τύχει τον βλέπω.
1: Βρε, θα το δω, αλλά θέλω να πω ότι εκεί είναι ένα διάλειμμα. Αλλά ο Sean Connery πρώτος και μετά από Brosnan και μετά.
0: Δεν έχει παίξει κανένα Sean Connery το Bond.
1: Ναι,
0: μόνο εσύ το ξέρεις.
1: Ο Σον, ναι. Εντάξει,
0: Σον είναι η προφορά, τι να κάνουμε.
1: Σύν εγώ εδώ.
0: Τι το λέγαμε λάθος εμείς.
1: Σύν, έτσι μεγάλωσα. Ναι. Σύν τον ήξερα τώρα. Τώρα θα αλλάξω.
0: Και τον Μπεν Σύν τον λες.
1: Τον ποιον?
0: Το Σον Πεν.
1: Όχι, αυτόν τον έμαθα Σον Πεν.
0: Όχι, Σύν τον λέγανε και παλιά.
1: Ποτέ εδώ. Δεν τον λέγανε.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Σιν Φέιν, λέμε, αλλά είναι άλλο, είναι κόμμα.
0: Αν θέλετε να ταξιδέψετε τη Χεράνη, να ξέρετε ότι αποκαταστάθηκαν οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο η Μάμη Σχομίνη.
1: Ναι. Γιατί το κοροϊδεύεις? Κάποιοι μπορεί να θέλουν να πάνε.
0: Τεχεράνη.
1: Ναι,
0: αυτή τη φάση.
1: Να πάει μια μπριγάδα, κάτι.
0: Έχει την αριστερία.
1: Εδώ υπήρχαν, δεν υπήρχαν διαδηλωτές με τη φάτσα του Χομεϊνί? Μπορεί να θέλουν να πάνε να δουν τι ωραία που είναι.
0: Έχει προσφορές.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Mm. Δεν έχω μπει σε τέτοιες λεπτομέρειες. Αλλά που ξέρω.
0: Μπορεί να είναι φτηνά τώρα.
1: Ναι, θα έχουν πέσει τιμές. Δεν έχουν πέσει για τον Ντουμπάι, δεν θα έχουν πέσει για την Τεχεράνη.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Ντουμπάι γιατί δεν πάμε. Θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Λοιπόν. Είναι μια ήσυχη νύχτα που δεν είχε κανένα μπαμπούμ. Δηλαδή κάτι, μια ρουκέτα έφυγε από τους Χούθη. Αλλά εξουδετερώθηκε.
0: Τα Χούθια είναι.
1: Τα λιμά είναι αυτά τώρα. Δηλαδή τίποτα. Είναι, τα λιμά είναι στην ορολογία της πρέφας. Δεν είναι τίποτα. Έτσι. Δεν έχει καμία σημασία, κανένα νόημα κτλ. Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα ένα site που έχω μπροστά μου ανοιχτό. Κακώς έχω αυτό το site. Το οποίο μου βγάζει απόσπασμα από εκείνο το ντοκιμαντέρ που πανηγυρίζανε. Μετά το δημοψήφισμα. Τέλος πάντων. Και, λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Καλά, έκανε λέει ένα αστείο ο Ραχμί Κότς. Ο Ραχμί Κότς είναι ένας από τους πιο πλούσιους Τούρκους.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τι αστείο έκανε?
0: Δικό του αυτό. Κάνανε κάτι εγκαίνια ενός νοσοκομείου στη Σμύρνη.
1: Ναι.
0: Και κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Κότς είπε έναν. Σαν ανέκδοτο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και έναν υποθετικό διάλογο μεταξύ μιας γυναίκας. Από τους Κούρδους όμως, με καταγωγή.
1: Ναι.
0: Και ενός γιατρού κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ήταν πολύ σεξιστικό μάλλον αυτό που είπε. Και άρχισε έρευνα εναντίον του, γιατί αντέδρασαν πολιτικά κόμματα και γυναικείες οργανώσεις. Υπάρχουν τέτοιες στην Τουρκία? Κόμματα και οργανώσεις.
1: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν.
0: Α, υπάρχουν. Ναι.
1: Τύπης, άμα δεν τα κλείνει το δικαστήριο, είδε αυτό.
0: Α.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ότι στοχοποίησε γυναίκες και πολίτες που ανήκουν σε συγκεκριμένη εθνοτική ταυτότητα. Αυτό, πες μου εμένα.
1: Εξαρτάται τι είπε, δεν ξέρω τι είπε.
0: Όχι.
1: Δεν μπορώ να το κρίνω γιατί δεν ξέρω τι είπε.
0: Όχι, ούτε εγώ
1: μπορώ να
0: το πω.
1: Καμιά πολύ μεγάλη χοντράδα, ρε παιδί μου.
0: Βρε, χοντράδα, ζήτησε και συγγνώμη μετά.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά λυπάμαι και ειλικρινά συγγνώμη και δεν είχα θέλει να στοχοποιήσω κανέναν και αυτά και τα λοιπά.
1: Το άλλο με τον Τραμπ το είδες?
0: Δεν τον βλέπω καλά.
1: Με τον Τραμπ έκανε
0: πάλι.
1: Πήγε σε έναν αγώνα μπάσκετ που έχουν εκεί τα play-off, δεν ξέρω πώς τα λένε, τελικού σε πάση περιπτώσει. Ναι, τελικού στο NBA. Και τον γιούχαραν πολύ άγρια.
0: Αποκλείεται.
1: Και τον γιούχαραν και μέσα από το γήπεδο και έξω από το γήπεδο.
0: Αποκλείεται.
1: Πολύ γιούχα όμως.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, σου λέω αλήθεια.
0: Το CNN φταίει. Πάμε. Συντήρησε λίγο και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραμένει τεταμένη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ιράν και Ισραήλ ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση εάν επαναληφθούν τα πλήγματα. Το Τελαβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, θέση την οποία επανέλαβε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες δύο εβδομάδες, ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής. Προφυλακιστές οι δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ρωσία και Λευκορωσία έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: είμαστε και πάλι, δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Να σου πω.
1: Ναι.
0: Ήξερες ότι η δήμαρχος Γενέβης είναι ελληνικής καταγωγής?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ. Είναι και βγήκε δεύτερη φορά.
1: Μπράβο της.
0: Χριστίνα Κίτσος.
1: Χριστίνα Κίτσος.
0: Ναι.
1: Ναι. Μπράβο της.
0: Κίτσου, φαντάζομαι.
1: Στη Γενέβη, ε.
0: Στη Γενέβη.
1: Ωραία, πολύ.
0: Ναι, είναι ωραία.
1: Πρέπει να είναι αυτή.
0: Ωραία, πρέπει να είναι. Ναι, δεν έχω πάει.
1: Ναι, αλλά. Στη Γενέβη, όχι, δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία, πρέπει να είναι.
0: Έχει πάει στη Ρήχη?
1: Ναι, έχω περάσει μια φορά.
0: Και εγώ έχω περάσει το αεροδρόμιο.
1: Ένα πέρασμα. Όχι, έχει και λίγο πιο μέσα. Αλλά ένα πέρασμα, δεν είναι τίποτα φοβερό.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Ωραία, έλεγε. Γενικώ χώρα. Με αυτοκίνητα τα οποία είναι. Μου λέει ένας γνωστός,
0: ναι.
1: που είχα, που
0: ναι, ναι,
1: πηγαίνω,
0: ναι.
1: Έρχεται,
0: ναι.
1: Εκεί σε αυτή τη χώρα,
0: ναι.
1: Που μου έλεγε ότι είναι όλοι, ρε παιδί μου, έχουν κάτι σπιταρώνες καταρχήν. Βέβαια μου την περιέγραφε ότι είναι ο απόλυτος πλούτος, που δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ακόμα και στην Ελβετία, ας πούμε, υπάρχουν άστεγοι. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, όπου λέει ο καθέ εκεί που έχει μια σπιταρώνα από αυτές που βλέπει στις ταινίες και τα λοιπά, τεράστιες, έχει απ' έξω 2-3 αυτοκίνητα του Πανακρίβου και έχει και ένα ποδήλατο να κυκλοφορεί.
0: Α.
1: Τα αυτοκίνητα τα έχουν περισσότερο για εφέ ή για κάποιες διαδρομές, σε πάση περιπτώσει που δεν μπορείς να τις κάτσεις με ποδήλατο, γιατί μπορεί να χρειαστεί να ανέβεις κανένα ύψωμα. Αλλά τέτοια πράγματα. Και λες άλλη. Βέβαια δεν είναι αυτή η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης, από ό,τι διάβασα κάτι στοιχεία πρόσφατα. Μπορεί να έχουν αλλάξει βέβαια. Αλλά πιο πλούσια είναι το Λιχνεστάιν και το Λουξεμβούργο.
0: Το Λουξεμβούργο, ναι.
1: Αυτές οι δύο.
0: Πολύ χρήμα εκεί.
1: Ναι, πολύ, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Ο Παναγιώτης σου λέει,
0: ναι.
1: Καταρχήν, ποιος είναι ο Δαλαμάγκας.
0: Ο Τζέιμς ο Δαλαμάγκας ήταν ένας Ελληνοαμερικάνος. Ελληνοαυστραλός, συγγνώμη.
1: Διότι εσείς το ρωτήσατε.
0: Ναι. Ο οποίος πριν 30 χρόνια, περίπου 30 χρόνια, είχε σκοτώσει ένα στην Αυστραλία και μετά έφυγε και ήρθε και ζούσε εδώ στην Ελλάδα. Και δεν τον είχε πάρει χαμπάρι κανείς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και σου λέει ότι εγώ το βράδυ, λέει, για να ηρεμήσω, οπότε γυρνάω, βάζω ξανά στο Earthflix το Studio 4 και χαλαρώνω, λέει.
0: Ναι, ωραίο είναι.
1: Είναι ωραίο. Ωραία. Χαλαρώνω, ωραία. Και μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία που μας στέλνει από τον Άγιο Νικόλαο μια φωτογραφία Ανατολής, η οποία, ρε παιδί μου, βλέπεις. Κοίτα πόσα χρώματα βλέπεις σε ένα κάδρο, σε μια φωτογραφία.
0: Πολλά, πολλά. Παιδιά.
1: Ξεκινάει από το βαθύ πορτοκαλοκόκκινο, ας,
0: ναι,
1: πούμε,
0: ναι.
1: Και ανοίγει σιγά-σιγά, έτσι, ναι. Μέχρι να φτάσει στο μπλε του ουρανού. Καταλαβαίνετε όλη τη διαδρομή αυτή στο φάσμα, ας πούμε, το χρωματικό. Είναι υπέροχη φωτογραφία. Την έστειλε από τα ορεινά μια φίλη της, τη Μαρία, και τη μοιράζεται μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας στέλνει και ένα έργο τέχνης, φαντάζομαι, από το λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Κάτι που μοιάζει με φτερό καρχαρία, με πριόνι ή με μαχαίρι, ανάλογα πώς θα το δει κανείς. Αλλά μπορεί να είναι κάτι άλλο που δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, γιατί δεν είμαι τη μοντέρνα τέχνη. Καλημέρα στη. Όχι, τη φωνή το είπα. Το είδα σε μια εκπομπή πολύ καλή. Η Δήμαρχος Γενέβης την έχει δει σε μια εκπομπή.
0: Ναι,
1: πολύ καλή.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Για να ξαναβγαίνει κιόλας.
1: Ναι, ρε παιδιά, αυτό είναι.
0: Εντάξει, την ξαναβγάζουν τώρα.
1: Το
0: εντάξει.
1: Ξέρετε ότι ο Ιπποκράτης καταγόταν από την Κέφαλο? Όχι. Εγώ δεν το ξέρα. Προσωπικώς. Μας ρωτάει η κυρία Μαρία.
0: Εγώ ήταν.
1: Ναι, εγώ δεν ήξερα ότι ήταν από την Κέφαλο.
0: Από την Κέφαλο, όχι, δεν το ξέρα.
1: Ναι, αυτό δεν το ξέραμε.
0: Ναι.
1: Τώρα που είπα για το. Για τον Ιπποκράτη, τον Κέφαλο. Τι μου ήρθε στο μυαλό?
0: Τι σου ήρθε?
1: Έχουν βάλει κάπου μια επιτίδια στήλη, κάτι, ένα, κάπως τα λένε, ανάθημα,
0: τα
1: δεν ξέρω
0: αυτά,
1: εγώ τι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, έχουν βάλει μια στήλη όπου έχει ένα ρητό του Στράβωνα.
0: Ναι.
1: Ο Στράβωνας, γνωστός, ας πούμε, ιστορικός, γεωγράφος κτλ. Όπου έλεγε όνουν γη ελληνική Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Και έγινε ερώτηση στη Βουλή ότι αυτό παραβιάζει την συμφωνία των Πρεσπών.
0: Όχι, ρε, εσύ,
1: και να βγει το ρητό του Στράβωνα. Δηλαδή, θα λογοκρίνουμε το Στράβωνα τώρα που έλεγε ότι η Μακεδονία είναι και αυτή και η ελληνική. Και αυτό δεν έχω κανένα θέμα εγώ τώρα. Δεν με όλα αυτά το σαματά που είχε γίνει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν είναι φοβερό για ένα ρητό? Δηλαδή είναι σαν να λέμε, ξέρω εγώ, τα πάντα ρί, να το αλλάξουμε γιατί κάποιον ενοχλεί.
0: Το πάντα.
1: Το μόνο λαβέ. Παρεξηγούνται
0: τα πάντα.
1: Γιατί παρεξηγούνται οι Πέρσες. Ή δεν ξέρω εγώ τι διάφορα τέτοια.
0: Όχι, δεν θέλουμε να παρεξηγηθούν οι Πέρσες. Με τα κλιμπά δεν θέλουμε.
1: Ναι, δεν θέλουμε. Αλλά τέλος πάντων, είδαμε με κάποιους.
0: Who posed the question?
1: Τι?
0: Who?
1: Mrs. Δούρου. Και άλλοι 7-8. Όχι, δεν είναι μόνο η κυρία Δούρου, είναι και άλλοι 7-8. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω.
0: Ακόμα.
1: Ναι, ακόμα.
0: Δηλαδή,
1: αυτό ναι.
0: Δεν έγιναν βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και μετά ανεξαρτοποιήθηκαν.
1: Όχι. Αυτό όχι. Το έκανε ο κύριος Δραγασάκης. Ο οποίος ο κύριος Δραγασάκης.
0: Ναι.
1: Κάποτε θεωρούνταν κιόλας από τους. Τον λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, Νέστορα του ΣΥΡΙΖΑ ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή από τους σοφούς, ας πούμε.
0: Ακόμα.
1: Α, τους λένε ακόμα. Ναι. Αυτό δεν το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, με το που ορίστηκε. Αυτός μπήκε αναπληρωτής της. Αναπληρωτής. Ήταν κάτω από την κυρία Χτσιόγλου που ανεξαρτητοποιήθηκε. Mm. Που παραιτήθηκε. Με το παραιτήθηκε μπήκε αντικαταστάτης της αυτός.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Δραγασάκης δηλαδή.
0: Mm.
1: Και ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, με το που ορίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο εξελέγει, αμέσως ανεξαρτητοποιήθηκε. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά.
0: Και εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα, Διονύση μου, αλλά τι να κάνω.
1: Τι να κάνει.
0: Δηλαδή, διαβάζω. Προκάλεση Μαντόνα. Είναι δυνατόν να το λέτε αυτό το πράγμα, το προκάλεση Μαντόνα. Η Μαντόνα είναι η Μαντόνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το κανονικό είναι τη Μαντόνα, ό,τι κάνει.
1: Ναι.
0: Προκάλεση. Τώρα λέμε το 2026 ότι προκάλεση Μαντόνα. Πώς μπορεί να προκαλέσει η Μαντόνα.
1: Ποιον προκάλεσε.
0: Όχι, έκανε ένα 13 λεπτό βίντεο κλιπ για το νέο της άλμπουμ.
1: Και ποιον προκάλεσε.
0: Έχει ερωτικές σκηνές.
1: Και
0: προκάλεσε. Μα είστε με τα καλά σας, μωρέ.
1: Ναι. Θα ποινικοποιήσουμε και τον έρωτα τώρα.
0: Όχι, αυτό όχι. Δεν είναι. Δεν το λέω γι' αυτό.
1: Για
0: αλλά είναι
1: πας.
0: Η Μαντόνα, είναι γιατί η Μαντόνα είναι κανονικό όλο αυτό το πράγμα.
1: Η Μαντόνα έβγαινε και έκανε στις συναυλίες της πάνω στο κρεβάτι αυτό. Ναι.
0: Ναι.
1: Το 80. Ναι. Φεύγα.
0: Ναι.
1: 80 φεύγα κάτι.
0: Ναι, και το 70. Λοιπόν.
1: Έκανε τέτοια πράγματα.
0: Ναι. 11 βαθμοί, πολύ βροχή χθες, λέει ο Γιάννης.
1: Ναι. Α, ο Παναγιώτης μας είπε ότι χθες έριξε μια μπόρα εκεί που είναι, στις Σέρες. Έβρεξε μια μπόρα, αλλά δεν έπεσε θερμοκρασία.
0: Αυτό ο το Δημήτρης πράγμα. Λέει.
1: Μπόρα και θερμοκρασία και υψηλή κάνουν πάρτι τα κουνούπια. Που ούτως ή άλλως έχουν αρχίσει, παιδιά, με τα κουνούπια. Εγώ έχω θέμα. Μεγάλο. Mm. Το λέω. Δηλαδή, δεν τα βλέπεις, είσαι στο σκοτάδι και περνάνε δίπλα τα αυτιά. Φαράς μια σφαλιάρα, βρίσκεις τα αυτή. Κουφαίνεσαι για 10 λεπτά. Κατάλαβες. Πάμε παρακάτω.
0: Το έχω πάθει και εγώ αυτό.
1: Ναι. Αυτό το μας έστειλε είναι το Κέρας. Στην κυτροπλατεία του Αγίου Νικολάου. Αυτό το έργο τέχνης.
0: Πολύ
1: που μας έστειλε η κυρία Μαρία. Που έλεγα εγώ ότι είναι σαν φτερό του Καρχαρία.
0: Ναι.
1: Το Κέρας λέγεται.
0: Ναι. Ναι. Ο Δημήτρης λέει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας. Μια υπέροχη συννεφιασμένη ημέρα στο Διόνυσο με 20 βαθμούς. Είναι πολύ ωραία να μπορείς να πεις ότι οδηγείς και μυρίζεις φύση.
1: Ναι.
0: Παιδιά, κατεβαίνω τη λεωφόρο Διονύσου για να φύγω να πάω στη δουλειά μου. Μυρίζω τη φύση, είναι κάτι το εξαιρετικό. Μήπως αρχίσετε να δουλεύετε από εδώ πάνω, θα έχει σίγουρα πιο χαμηλή θερμοκρασία από ό,τι έχει εκεί που είστε εσείς.
1: Ο Διόνυσος πάντως είναι η. Όποτε κατεβαίνουν τα χιόνια λίγο πιο χαμηλά, είναι η πρώτη περιοχή της Αθήνας.
0: Η θερμοκρασία από ό,τι έχει εκεί που είστε εσείς.
1: Ο Διόνυσος πάντως είναι η.

0: Παίρνει αφορμή για το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Λέει, επειδή είπατε για την αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ των τεσσάρων, τότε που φτιάξαν τον κύριο Κουβέλη, τον κύριο Τσούκαλη κλπ.
1: Ναι.
0: Λέει ότι και με αφορμή και το χιλιοστό, να θυμίσω ότι ο Μακαρίτης ο Νίκος Τσούκαλης ανέλαβε πρωτοβουλία τον Δεκέμβριο του 2014 για συνενετική εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, με δέσμευση για εκλογές τον Ιούνιο του 2015, όταν θα είχε γίνει η αξιολόγηση και θα είχε ολοκληρωθεί το μνημόνιο. Πρωτοβουλία που στηρίχθηκε από βουλευτές και άλλων κομμάτων, δυστυχώς δεν ευωδόθηκε, διότι ο Τσίπρας κατηγορούσε τότε όσους ψήφισαν πρόεδρο της Δημοκρατίας για να μην γίνουν εκλογές ότι ήταν αργυρώνητοι. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εξαιρετική προσωπικότητα και υπόδειγμα ήθους, ο Μακαρίτης ο Νίκος. Συγγνώμη για το συντόνι, αλίμονο κύριε Παύλο.
1: Προς
0: Θεού, γιατί και εμάς και τους φίλους ακροατές και εμάς ανοίγετε ορίζοντες και θυμόμαστε πράγματα, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Θυμόμαστε πράγματα, είπατε για πρόεδρο της Δημοκρατίας, θυμήθηκα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που υπήρχε τότε. Είδα τι είπε, δεν ήταν το ντοκιμαντέρ, αλλά είδα τι είπε στο ντοκιμαντέρ χθες, ότι είχε πατήσει το πόδι κάτω. Αν δεν εξηγήσεις ότι το όχι στο δημοψήφισμα δεν σημαίνει όχι στο ευρώ, εγώ θα φύγω. Καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, πρέπει να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις, σου λέει.
0: Πολύ
1: ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιάννη. Αυτά. Τι άλλα.
1: Έβλεπα εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι πολύ κακό πράγμα.
0: Ποιο?
1: Επειδή μου κάποια πράγματα τα σβήνεις από το μυαλό σου. Δεν θες να τα θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Μένουνε
0: κάπου μέσα.
1: Υπάρχουν, ναι. Και έβλεπα χθες τα πλάνα μέσα από το μαξί μου. Εκείνη τα πλάνα, αν τα δείτε.
0: Αυτή η δημοσιογραφία,
1: αυτή η αίθουσα
0: είναι, ο κύριος Μέισον
1: και είναι η αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Εκεί συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, κοίτα.
0: Εσύ που το ξέρεις.
1: Έχω πάει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Στο μαξί μου.
1: Ναι.
0: Έλα,
1: έχω πάει μια φορά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, και έχει μια ωραία βεράντα έξω. Βλέπει το πλάι.
0: Και το προεδρικό μέγαρο έχει μια ωραία βεράντα.
1: Καλά, το προεδρικό μέγαρο έχει κυπάρα.
0: Κυπάρα, ναι.
1: Τώρα μιλάω για το εκεί.
0: Με ωραίες ζαρτινιέρες, με αυτό, με θάμνους, με χλωοκοπτικά, με μπορντορουοψάλιδα. Όλα.
1: Χαμός γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, έχει λοιπόν και μια ωραία βεράντα. Αλλά τέλος πάντων, ήταν λοιπόν εκεί και βλέπανε τα αποτελέσματα το βράδυ του δημοψηφίσματος. Και περιμένανε τα αποτελέσματα. Και πανηγυρίζαν όταν είπε το 60%, 61% ήταν το όχι. Και μετά το όχι έγινε νέο. Τι πανηγυρίζανε.
0: Έτερον, εκάτερον. Άλλο. Γιατί.
1: Αυτοί όλοι μετά ήταν στενοχωρημένοι.
0: Γι' αυτό φταίει ο Πούτιν.
1: Α.
0: Καταλάβεις, γιατί πόνταραν ότι θα τους βοηθήσει ο Πούτιν, αλλά ο Πούτιν τους έδωσε στη Μέρκελ. Τι, άμα θέλετε να μεσολαβήσω για να μιλήσετε με τη Μέρκελ. Καταλαβαίνεις.
1: Δεν ξέραν ότι ποτέ δεν μας έχει βοηθήσει η Ρωσία, έτσι.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Δεν
0: το έχουν καταλάβει ακόμα.
1: Όλοι αυτοί εδώ μεταξύ, όλοι αυτοί που ήταν μέσα στην αίθουσα.
0: Άκουσα και πολιτικής αρχηγού μία συνέντευξη. Τι κερδίσαμε που τα σπάσαμε με τη Ρωσία, κερδίσαμε κάτι. Όχι. Αυτό. Αυτό, καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής πράγμα.
0: Τι θες να πεις?
1: Ότι όλοι αυτοί που ήταν εκεί και πανηγυρίζανε πλην του αείμνηστου Φλαμπουράρη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μαζί πια.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Είναι σε άλλα κόμματα.
0: Δεν έχει σημασία. Αυτό σημαίνει ότι ήταν σε ευρία γκάμα του πολιτικού φάσματος.
1: Ναι.
0: Το φάσμα το χρησιμοποιώ τρίτη φορά. Σήμερα μου αρέσει ως λόγος.
1: Ναι, σ' αρέσει, το έχουμε καταλάβει. Ναι.
0: Εσύ έχεις πει 7 φορές την Ταλαμάνκα.
1: Αυτό
0: εγώ γιατί
1: δεν
0: είπα το φάσμα. Το φάσμα είναι πιο ωραίο από το Ταλαμάνκα.
1: Ναι. Μεγάλη χαρά.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Πάει, πέρασε αυτό. Το έχουμε ξαναπεί. Απλά θα το πούμε για να το θυμηθούν για κάποιοι φίλοι που ενδεχομένως δεν το έχουν ακούσει ή είναι καινούργιοι στη συχνότητά μας κτλ. Μπορεί να αποθεί στη μνήμη σου διάφορα γεγονότα. Μπορεί να επιλέγεις εσύ να τα αποθήσεις για να μην σε πικραίνουν.
1: Δεν
0: πρόκειται με τίποτα να αφαιρεθεί ή να απαλυνθεί το πώς ένιωσες για κάποια συγκεκριμένα πράγματα και κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Ο καθένας δεν σημαίνει ότι νιώσαμε το ίδιο.
1: Όχι. Κάθε άνθρωπος αισθάνθηκε διαφορετικά.
0: Ο ένας, να μην πούμε ονόματα τώρα, δεν έχει καμία σημασία. Αλλιώς το βίωσε ο καθένας. Αυτό το πώς ένιωσε λοιπόν εκείνες τις ημέρες και αυτά τα γεγονότα, αυτό το πράγμα δεν σβήνεται επουδενή. Και δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ. Ποτέ.
1: Απλά. Όχι, δεν θα σβήσει. Έχεις δίκιο.
0: Λέγεται και πολιτική δήλωση. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Έγινε ένα σχηματισμό. Γιατί βιάστηκε.
1: Καλά, δεν θα τα πούμε.
0: Δεν είχαν πει ότι θα το πούμε μετά, ναι. Απλά δεν το πούμε.
1: Όχι,
0: τώρα
1: να
0: το κάνουμε το ρεζουμέρα.
1: Ναι, γιατί μπορεί κάποιοι να.

0: να πάνε μετά στη δουλειά τους και να μας ακούσουν.
1: Ναι, κρίμα όμως να μείνετε. Αλλά τέλος πάντων.
0: Να μην πάτε στη δουλειά σας σήμερα.
1: Κοίταξε να δεις. Είχε φουντώσει όπως λέγαμε και χθες το πρωί η ονοματολογία και λέγανε όλοι.
0: Μια φορά να
1: έχω μάθει ότι θα, ο Χατζημιχάλης θα πάει. Χθες
0: διάβασα, άνοιξα κατά τύχη μια εφημερίδα. Δεν το συνηθίζω. Αλλά άνοιξε μια εφημερίδα και είδα μέσα 17 ονόματα. Τα μέτρησα γιατί ήταν όλα μπολταρισμένα και ξεχώριζαν.
1: Ναι.
0: Και λέω για να δω πόσοι θα είναι αυτοί που θα ανασχηματιστούν.
1: Πολύ.
0: Και είχε μέσα 17 ονόματα.
1: Εντάξει.
0: Τίποτα, τρεις.
1: Ναι, γιατί για να τα πιάσει όλα είναι αυτό. Αυτά τα βάζει.
0: Για να σου πούνε μετά ότι το βρήκες. Ήτανε
1: πέντε
0: πληροφορία. Ναι.
1: Μόνο πέντε έπαιζαν για την ίδια θέση, για το περιβάλλοντος. Μου κανείς δεν έπεσε μέσα.
0: Ναι. Καλά, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχα διαβάσει τη 12.
1: Α, καλά, και.
0: Ναι,
1: γιατί υπήρχαν και σενάρια ότι μπορεί
0: και
1: να.
0: Και δεν άλλαξε.
1: Να αλλάξει και το μοντέλο.
0: Και δεν άλλαξε.
1: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι είχε περάσει από το μυαλό. Είχε γίνει συζήτηση.
0: Για πες, πες μας τέτοια.
1: Ναι, πρέπει να έχει γίνει συζήτηση αυτό. Αλλά κρίθηκε ότι δεν πρέπει να. Τελικά να μην.
0: Τελικά να μην, όχι.
1: Ναι.
0: Τελικά. Τελικά να μην.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, κάθε θα μας τα πει μετά αργότερα η Σκιτζή που τα ξέρει και με εκ των έσω και λεπτομέρειες να μας πει.
0: Τι λέει
1: παρασκήνια.
0: Το λέει το παρασκήνιο και τι λέει το ρεπορτάζ. Ναι.
1: Εγώ προς το παρόν στέκομαι στο ελιόψωμο που έστειλε ο Βαγγέλης από το Ηράκλειο της Κρήτης που έχει 19 βαθμούς. Ώρα για ελαφρύ πρωινό με ελιόψωμο. Ωραίο είναι το ελιόψωμο, μου αρέσει.
0: Το ελιόψωμο.
1: Μ' αρέσει. Και ας μου πέφτει βαρύ. Εμένα μου πέφτει βαρύ το
0: ελιόψωμο. Αυτό σε κάποιο κόσμο.
1: Ναι.
0: Πέφτει βαρύ. Δηλαδή,
1: ναι, εμένα μου πέφτει. Εγώ θυμάμαι ηλιά,
0: και, θυμάμαι και φίλους οι οποίοι την καθαρά Δευτέρα παίρνουν λαγάνα με ελιά.
1: Ναι.
0: Και μετά λένε ότι όλη την ημέρα τους έκατσε λίγο βαρύ.
1: Καούρα, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις μπορεί να έχουν φάει εντωμεταξύ ένα καρό. Και είναι όλα αυτά που τρώσε εκείνες τις μέρες του σκιάκι.
1: Πολύ ελαφριά.
0: Είναι όλα, ναι.
1: Πολύ,
0: ναι.
1: Πολύ. Αλλά ναι. Και το σταφυδόψωμο μου αρέσει.
0: Το σταφυδόψωμο
1: μου αρέσει πολύ το σταφυδόψωμο.
0: Και εμένα μου αρέσει.
1: Άμα πετύχει καλό σταφυδόψωμο.
0: Και δεν έχει, ποτέ δεν έχει βαρύνει το στομάχι μου σταφυδόψωμο.
1: Και εμένα.
0: Ποτέ.
1: Πού είσαι, ρε Γιάννη, Γιάννη.
0: Στο φούρναρι, ο φούρναρις, ναι.
1: Πού
0: ο Γιάννης, ο φούρναρις, ο φίλος μας.
1: Ναι, δεν έχει στείλει.
0: Καλημέρα κύριε Κώστα, στην Κύπρο έχει 19 βαθμούς. Να ξέρεις. Στην Κύπρο έγινε αυτό που σας λέγαμε χθες.
1: Τι έγινε.
0: Υπεγράφει η συμφωνία Γαλλίας-Κύπρου για την μόνιμη παρουσία γαλλικών δυνάμεων για ανθρωπιστικούς λόγους, λέει η συμφωνία. Κυρίως, πρωτίστως, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει να υπάρχουν γαλλικές δυνάμεις μόνιμα στο νησί.
1: Ναι.
0: Ναι, υπάρχουν οι βρετανικές που υπάρχουν. Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν και κάποιες ελληνικές. Θα υπάρχουν και. Υπάρχουν και κάτι τουρκικά. Ας πούμε τα δύο F-16 που σηκώθηκαν προχθές και παρενόχλησαν τους. Παρενόχλησαν, παρακολουθούσαν, δεν έκαναν τίποτα. Παρακολουθούσαν τους υπουργούς άμυνας που πήγαιναν στην Λευκοσία. Ναι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και αυτό παρενόχληση είναι. Λοιπόν, από τα δύο αυτά F-16 τουρκικά ήταν που σταθμεύουν στο νησί. Δεν ήταν τουρκοκυπριακά. Οι Τουρκοκύπροι δεν έχουν αεροπορία.
1: Όχι, τι να έχουν.
0: Τουρκικά ήταν, κατάλαβε.
1: Τι να έχουν τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε.
0: Θέλω να πω, τώρα, επειδή το αναφέρω έτσι και μου πέρασε από το μυαλό, απλά να το έχουν, να έχουν μια ιδέα, έτσι, μια μυρουδιά οι φίλοι ακροατές, ότι η Κύπρος όλο τσούκου τσούκου έχει μπει στο εξοπλιστικό εκεί που δεν έπαιρνε τίποτα και λέγαν όλοι η Κύπρος ούτε στρατό έχει ούτε τίποτα, μια εθνοφρουράκι, ξέρω εγώ τι. Μπαίνει στο εξοπλιστικό. Να και λίγο από το Ισραήλ, να ακούγεται και κάτι από άλλες χώρες, π.χ. από την Ινδία.
1: Άντε, μπράβο.
0: Αρχίζουν και παίζουν πραγματάκια.
1: Καλά κάνουν.
0: Στην Κύπρο. Και εκεί το εξοπλιστικό.
1: Καλά κάνουν.
0: Όλη η Ευρώπη είναι σε μια παράνοια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εξοπλιστική. Σε έναν.
1: Κοίταξε, ναι. Τώρα την. Μα είναι. Δεν ξέρει κατά πού να κινήσει.
0: Μα άμα φύγει το. Η ομπρέλα, ας πούμε, η αμερικάνικη.
1: Που ναι.
0: Πάνω σε αυτήν
1: να
0: βασίζονταν, δεν πρέπει να υπάρχει ο πυλώνας, ο ευρωπαϊκός που λέγαμε. Okay. Ναι. Και άμα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί το άρθρο 42, παράγραφος 7. Ιδέες, φοβερό.
1: Πω, Διονύση, ναι, αυτό.
0: Τη συνθήκη της Ευρώπης.
1: Το οποίο τύπης.
0: Μια φορά έχει εφαρμοστεί. Ενεργοποιήθηκε τώρα στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Εν της πράγμας. Εν της πράγμας.
1: Βέβαια. Θέλω κι εγώ να πω κάτι.
0: Τι
1: πολύ ειδησιογραφικό. Να το καταθέσω εδώ πριν φύγουμε για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Εισαγωγή,
1: διαπιστώνω ότι η αηδός Κατερίνα Λιόλιου.
0: Ναι. Πλατινένιο.
1: Καλά, εκτό ότι έγινε πλατινένιο. Επεκτείνεται και στα ιατρικά, στη βιολογία.
0: Δηλαδή.
1: Επειδή είχαμε και Παρελλήνιες, το λέω αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι ο τίτλος του άλμπουμ της που έγινε πλατινένιο λεγόταν Το δικό μου DNA. Εγώ νομίζω ότι επικεντρώνονταν μόνο σε θέματα ακρίβειας και στέγης. Δηλαδή.
0: Δεν είναι ιατρική.
1: Ε?
0: Δεν είναι ιατρική, αυτό είναι βιολογία.
1: Βιολογία, είπα. Ναι, βιολογία, ναι, είπα. Ναι, βιολογία, ναι, ναι. Αλλά νόμιζα ήταν μόνο σε θέματα ακρίβειας και στέγης. Δηλαδή έχει κάνει hit το τραγούδι.
0: Σπίτι.
1: Αυτό είναι για τη στέγη. Σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και ο λογαριασμός. Οπότε τώρα επεκτείνεται και στην βιολογία. Μπράβο στο κορίτσι. Καλή πρόοδο, εύχομαι.
0: Αυτό το
1: δεν
0: λες...
1: το έχω ακούσει αυτό το
0: τώρα, επειδή το, επειδή το συνέδεσες με τις Πανελλήνιες, το λες εν είδη επαγγελματικού προσανατολισμού.
1: Γιατί όχι, ναι.
0: Μπορείτε να γίνετε τραγουδιστές να γίνω... ή τραγουδίστριες και να ασχοληθείτε με βιολογία και με οικονομία.
1: Κι εγώ αισθάνομαι τραγουδίστρια. Είμαι τραγουδίστρια.
0: Εξαρτάται.
1: Ας τραγουδήσει καλύτερα η Έλλη Γκούλντινγκ, η συνάδελφος, και θα μας πάει μέχρι το δελτίο ειδήσεων.
0: Α.
1: Καλημέρα και στο Βαγγέλη που στέλνει μήνυμα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Γεια σου, Βαγγέλη μας. Από τις Σέρρες ο Βαγγέλης. Και επιστρέφουμε μετά.
0: Πολύ ωραία μας ακούνε από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πριν να πάμε μια φορά να κάνουμε μια ωραία εκπομπή. Έχουν και ωραία σωροπιαστά εκεί πάνω.
1: Και κανέδες.
0: Και το. Πώς που μου λέγες θες, το σκυρ παρέ.
1: Σεκέρ παρέ.
0: Σεκέρ. Εγώ το πάω σκυρ. Σκυρ και αφιόν καραξιάρ. Πάμε.
1: Ναι, πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες 2 εβδομάδες, ισχυρίστηκε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίφθινε χθες σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μία στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6χρόνια.gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 Ρίχτερ της Κυριακής με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Εκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεοφιλού. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
5: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε είτε από την εφαρμογή του AirTeco. AirTeco μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό, στο tablet ή στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είτε μπορείτε να μας ακούτε από το earthnews.gr και το earth.gr. Έχει live radio κάπου. Πατάτε το κουμπάκι και ακούτε κανονικά το ραδιόφωνο μας. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από εκεί, αν δεν μας πιάνετε διαδικτυακά, αν δεν μας πιάνετε διαφορετικά, κανονικά κτλ.
1: Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη για το λουλούδι που μας έστειλε τη φωτογραφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας είπε και πού να φάμε κανέδες.
0: Να πούμε στην Φωτεινή που πάει στη δουλειά της τώρα και λέει πόσο μου αρέσει που το λέω αυτό μετά από καιρό. πηγαίνω δουλειά και εμείς μαζί σου χαιρόμαστε. Και λέει: όταν εγώ πηγαίνω δουλειά, παίρνω μαζί μου σάντουιτς, κρουασάν, χυμό, καφέ και νερό. Και της λέει ο καλός της: πού πας, για δουλειά ή για πικνίκ? Ναι. Άμα πάρετε και ένα καρό τραπεζομαντιλάκι, θα είναι ωραίο το σετάκι έτοιμο. Μια χαρά για πικνίκ. Να χαιρετήσουμε το φίλο μας τον Γιώργο, πολύ φίλο της εκπομπής.
1: Αγαπημένος μας.
0: Αγαπημένος μας. Και να του πούμε ότι τον κατανοούμε απόλυτα και κρατάμε το χαμόγελό του όταν θυμόταν ένα σκηνικό με τον πατέρα του που έχει χάσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες αυτό το στιγμιότυπο μαζί μας, φίλε Γιώργο. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Με τραγούδια της φύσης. Μας στέλνει ένα βιντεάκι από ένα στήλο της ΔΕΗ που είναι πάνω ένα... Να, αυτό.
1: Αυτό. Ωραίο. Τι ωραίο.
0: Καταλαβες.
1: Βρε Διονύση.
0: Αυτό που εμείς δεν το πολύ ακούμε, το έχουμε στερηθεί.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην... δεν έχουν σήμα και χάθηκε το σήμα στην Καλαμάτα. Θα ενημερώσουμε τους τεχνικούς μας. Ήδη το έχει πιάσει ο Γιάννης ο Πρίντεσης. Έχει ήδη κάνει τις δέουσες, έχει δρομολογήσει τις δέουσες διαδικασίες.
1: Λοιπόν,
0: ο Δημήτρης λέει σχετικά με το Δαλαμάνκα. Γιατί όταν πιάνουν κάποιον λένε πόσα κινητά βρήκαν στο σπίτι του και στο δικό μου αν ψάξουν 5-6 ξεχασμένα παλιά θα τα βρούνε, λέει ο Δημήτρης. Και έχει δίκιο. Εγώ ξέρεις πόσες συσκευές έχω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να τα ανακυκλώσει αυτά, γιατί τα κρατά.
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν είναι συλλεκτικά.
0: Όχι, γιατί λέω μπορεί να μου χαλάσει κάποια μέρα. Ναι, κάποια
1: είναι. Εμείς είχαμε τα πρώτα μοντέλα κινητών.
0: Ναι. Αλλά αν μου χαλάσει κάποιο, ας πούμε, να έχω backup, ρε παιδί μου. Να έχω μια ασφάλεια, να νιώθω ότι.
1: Εντάξει, άμα έχεις τα πολύ παλιά, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, τα πολύ παλιά τώρα.
1: Ανακύκλωση τώρα και
0: ωραία είναι τα πολύ παλιά.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Η ομάδα AtmoHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχει καταλήξει στο επικρατέστερο σενάριο για την οσμή που μας είχε αναστατώσει στην Αττική.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η πηγή αυτής της οσμής εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και το πιθανότερο σενάριο είναι να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν σε συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε
0: Βουτάνιο
1: την πρωτεύουσα, ναι, Προπάνιο ή Βουτάνιο.
0: Το διάβασα το δημοσίευμα αυτό, είναι πρωτοσέλιδος εφημερίδα σήμερα.
1: Στα νέα.
0: Το βρήκε το AtmoHub. Έκανε έρευνα.
1: Το
0: είπε στο AtmoHub.
1: Το AtmoHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου.
0: Μ' αρέσει το AtmoHub. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε.
1: 164 αναφορέ έχουμε βγάλει στους ανθρώπους.
0: Ναι, παιδί μου, ναι, μετά.
1: Ναι.
0: Όταν το έμαθα, εγώ
1: ναι,
0: το έμαθα
1: το από φίλους
0: ακροατές. Μετά το είχαμε βγάλει τον αρμόδιο, τον υπεύθυνο.
1: Το AtmoHub έχουμε βγάλει.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό λέω.
1: Ναι. Α, τότε δεν ήξερες. Ναι.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει άλλο ένα σενάριο της Ψιτάλιας, αλλά δεν το θεωρούν πάρα πολύ πιθανό.
0: Ναι, δηλαδή, πέρασε ένα πλοίο, αμόλυκε τι αμόλυκε,
1: ναι.
0: Βουτάνιο προπάνιο,
1: ναι.
0: Αυτό.
1: Δεν μυρίζει ωραία.
0: Όχι.
1: Να τα λέμε.
0: Δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Καθόλου ωραία δεν μυρίζει.
0: Ναι, δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να μοιραστώ με τους φίλους. Περίμενα 2 μέρες να δω τι θα γίνει, ρε παιδί μου.
1: Για ποιο θέμα?
0: Συνελήφθη ένας άνθρωπος στην Ελλάδα. Έτσι, στην Κρήτη. Αυτός ο άνθρωπος 37χρονος.
1: Για το Χαμασίτη, λες.
0: 37χρονών.
1: Ναι.
0: Παραδέχθηκε ο ίδιος ότι είναι μέλος, έχει στρατολογηθεί από τη Χαμάς.
1: Ναι.
0: Βρισκόταν στην Κρήτη και με στόχο να κάνει τρομοκρατική επίθεση.
1: Ναι.
0: Είχε εκπαιδευτεί γι' αυτό σε στρατόπεδα της Χαμάς, στη Μαλαισία και κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι την δεύτερη χώρα που είχε εκπαιδευτεί. Δεν είδα, ρε παιδί μου, κάποια αντίδραση.
1: Από ποιον?
0: Έναν ακροατή να στείλει ένα μήνυμα. Ένα κόμμα να βγάλει μια ανακοίνωση. Αν ήταν, λέω, κάνω τις αναλογίες τώρα. Αν ήταν, για παράδειγμα, Τούρκος, θα γινόταν ανάστα ο κύριος. Αν ήταν, ξέρω εγώ, κανένας Ουκρανός, πώς έγινε με το USB που βρέθηκε στη Λευκάδα προχθές.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Θα βγαίναν ανακοινώσεις, θα επερωτήσεις στη Βουλή τι είναι αυτά και μας κάνουν μέρος του προβλήματος και διάφορα τέτοια πράγματα. Εδώ τίποτα. Σαν να μην τρέχει κάστανο. Σε μια χώρα που έχει πληρώσει κιόλας θύματα από τρομοκρατική οργάνωση. Σας θυμίζαμε χθες, ας πούμε, την υπόθεση της οργάνωσης Αμπούνι Ντάλ, πήγε την άξιση στον αέρα ένα πλοίο στο Σαρονικό.
1: Το
0: ήταν στο Σαρονικό,
1: φόρος,
0: το Σύνδιο Φόρος. Λοιπόν, περίμενα να δω. Είναι αυτό που μερικές φορές λέμε για τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, καμιά φορά. Να, αυτό είναι μία απεικόνισή του.
1: Χθες ήταν Δευτέρα.
0: Αυτό, κατάλαβα. Χθες ήταν Δευτέρα. Σήμερα είναι Τρίτη. Mm. Απλά το λέω. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτός ήθελε αυτό το πράγμα ή προετοίμαζε αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι όλοι είναι το ίδιο. Ούτε γενικεύουμε, μακριά από εμάς η γενίκευση. Απλά μου κάνει εντύπωση. Εσύ δεν σου κάνει εντύπωση?
1: Όχι, όχι. Πρόσεχε να δεις. Όταν ο άνθρωπος παραδέχεται ότι έχει εκπαιδευτεί από τη Χαμάς, για μένα όλοι το ίδιο είναι της Χαμάς. Δεν καταλαβαίνω. Μια τρομοκρατική οργάνωση είναι.
0: Ναι, αυτό το ξέρω.
1: Ναι. Όχι, όχι.
0: Θέλω να πω ότι δεν εννοώ ότι όλοι οι Παλαιστίνοι είναι
1: όχι,
0: έτσι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, για όνομα του Θεού.
0: Όχι, για να μην νομίζω ότι κάποιος ότι γενικεύουμε
1: για μέλη της Χαμάς, λέμε.
0: Ναι,
1: για τα μέλη της Χαμάς, λέμε.
0: Αυτό, αυτό.
1: Χαμάς.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ το βρίσκω ενδιαφέρον τουλάχιστον. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Διονύση μου, είναι αυτό που λέω και γίνομαι πολλές φορές κουραστική.
0: Για τα δύο μέτρα.
1: Είναι και η επιλεκτική ευαισθησία σε κάποια πράγματα. Αυτό είναι πάθηση. Είναι πρόβλημα. Πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Είναι ζήτημα. Τι να κάνεις τώρα.
0: Είναι ένα θέματα.
1: Ναι, δεν είναι. Ο άνθρωπος αυτός, εν τω μεταξύ διάβαζα, επειδή το παραδέχθηκε ότι είχε εκπαιδευτεί και όλα αυτά τα πράγματα, διάβαζα ότι θα χρησιμοποιούσε λίγα απορρυπαντικά, κάτι.
0: Παιδιά μου, η εκπαίδευση είναι με υλικά της καθημερινότητας.
1: Ναι, αλλά δεν είχαν έρθει λίγα η παραγγελία του.
0: Δεν είχε σε σούπερ μάρκετ να βρει απορρυπαντικό?
1: Όχι, δεν φτάνει.
0: Α, δεν φτάνει.
1: Δεν φτάνει.
0: Ήθελε και κάτι άλλο πράγματα. Ξέρω, κάνα πυροκροτητή.
1: Ήθελε και άλλα πράγματα.
0: Ο οποίο πυροκροτητή δεν φτιάχνει το.
1: Αλλά πώς το λένε.
0: Άμα είσαι ο Μαγκάιβερ, φτιάχνει και. Ναι,
1: ναι, δεν είναι.
0: Δεν ήταν Μαγκάιβερ. Πάλι καλά. Να λέμε.
1: Ευτυχώς.
0: Όχι, να το λέμε κι αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω άλλο. Mm-hmm. Έπεσε ένα ελικόπτερο Απάτσι.
1: Πού?
0: Στα στενά του Ορμούζ, χθες Δευτέρα. Το αποκαλύπτουν οι New York Times, παρακαλώ. Το βλέπω στο earthnews.gr. Διασώθηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος. Μέχρι τώρα είναι ασαφές αν έπεσε από τεχνική βλάβη, αν έπεσε από κάποιο άλλο περιστατικό ή βλήθηκε από τους Ιρανούς. Χθες που υπήρχαν και υπήρχε ανταλλαγή πυρών.
1: Ναι.
0: Χθες έγινε αυτό το πράγμα, έτσι δεν έγινε σήμερα. Σήμερα λέμε έχει ησυχία. Μάλιστα είναι τέτοια ησυχία που έχει κάτω στον κόλπο.
1: Φτού.
0: Που υπάρχουν. Ναι, εγώ εμείς μαζί. Που λένε κάποιοι ότι υπάρχουν ελπίδες πως μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα έχει βρεθεί μια συμφωνία. Έτσι λέγεται τώρα και γράφεται.
1: Άλε.
0: Ναι, ότι μέχρι το τέλος του Ιουνίου.
1: Το πετρέλαιο,
0: θα υπάρχει συμφωνία.
1: Σήμερα άραγε.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι τουλάχιστον δεν ανεβαίνει. Φαντάζομαι ότι δεν ανεβαίνει. Δεν έχει κανένα λόγο να ανέβει.
1: Ναι. Το ποδοσφαιρίστρια δεν τα αντέχω, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Ούτε το βουλεύτρια, αλήθεια σου το λέω. Συγγνώμη, δηλαδή πέστε να με φάτε, αλλά δεν το μπορώ αυτό το πράγμα.
0: Τώρα που είπες για ποδοσφαιρίστρια,
1: ναι,
0: τι μου ήρθε εμένα στο μυαλό.
1: Τι σου ήρθε?
0: Είδες τι έχει ξεκινήσει ένας κακός χαμός σε διάφορα μέρη του κόσμου. Κάνουν οι ομάδες εν όψη του Μουντιάλ διάφορες εμφανίσεις.
1: Ναι.
0: Κάνουν και βιντεάκια, άλλοτε χιουμοριστικά, άλλοτε ξέρω εγώ τι. Κάνανε η Νορβηγία του Κουρακάου, ας πούμε. Δεν ήξερα ότι υπάρχει χώρα Κουρακάου, νόμιζα ότι ήταν μόνο ποτό.
1: Ναι.
0: Ένα λικέρ.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Αυτή τη χώρα ήρθαν με σχολικό λεωφορείο, γιατί δεν είχαν. Με άλλο τρόπο, ας πούμε. Περάσαν στο Μουντιάλ και ήρθαν με σχολικό λεωφορείο που έγραφε Sorry, we're here. Ναι. Τέτοιο πράγμα. Αλλά έβλεπε. Ο κακός χαμός έχει γίνει.
1: Με το Χάλαντ.
0: Με τους Νορβηγούς.
1: Ναι.
0: Εμφανίστηκαν ως Βίκινγκ.
1: Ναι, ωραία.
0: Ναι, βγήκαν διάφοροι και είπανε ότι αυτά είναι ναζιστικά πρότυπα.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Βίκινγκ. Είναι αλήθεια ότι πολλοί από τους Ναζί έτσι θεωρούσαν και τις θεότητες τους των Νορβηγών, των Βίκινγκ δηλαδή, ως υπέρτατες θεότητες και διάφορα τέτοια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε και μια τέτοια σχέση. Υπήρχαν και πολλοί Νορβηγοί Ναζί. Να μην σας θυμίσουμε τον Μπρέιβικ, ας πούμε, που σκοτώσε 80
1: νοματέους. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι όλοι Νορβηγοί Ναζί.
0: Αλλά δεν είναι όλοι. Και επειδή εμφανίστηκαν οι Νορβηγοί, πώς το λένε, Βίκινγκ, επειδή αυτή είναι η ιστορία της χώρας τους, η προέλευσή τους κτλ. Είναι σαν να φοράμε εμείς φουστανέλες ή ξέρω εγώ τι, χλαμίδες. Λέω, σημαίνει ότι ναι και καλά και κάποιοι βασίστηκαν ή πάτησαν πάνω στην αρχαιοελληνική ας πούμε πραγματεία για να βγάλουν τις δικές τους θεωρίες κτλ. Αυτό σημαίνει ότι όποιος φοράει χλαμίδα είναι νεοναζί ή είναι οτιδήποτε. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή,
1: έλα μωρό, τώρα κάτι θέλει να πει κάποιος τώρα.
0: Ή κάτι έχω
1: λέει
0: χάσει. Ή τα πράγματα μου ξεφύγει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Τι να πω.
1: Ο Γιώργος, ο φίλος μου, ναι, λέει: καλημέρα. Mm. Γιατί ο Κέσσαρας φορούσε σεντόνια?
0: Γιατί φορούσε?
1: Γιατί ήταν Ιούλιος.
0: Ο Γιώργος από το Κιάτο είναι αυτός.
1: Ο
0: ζαχαροπλάστης.
1: Υπέροχο. Ναι. Ναι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ πετυχημένο.
0: Εκπέμπεται στο ίδιο μήκος κύματος.
1: Πάντα.
0: Η κυρία Μαρία, επειδή σ' άκουσε να λες για ποδοσφαιρίστρια και για βουλιάθρια, λέει τα πρωτάκια και τα δευτεράκια λένε και κουρεύτρια. Αντί για κομμότρια.
1: Όχι, παιδιά, δεν κουρεύτρια μπορώ. Αλήθεια σας το λέω όμως. Δηλαδή, μπορώ, μου γυρίζει το μάτι.
0: Παιδιά, σε λίγο καιρό μπορεί να ακούμε μια άλλη γλώσσα και να μην την καταλαβαίνουμε.
1: Θα μου πεις πώς λες χορεύτρια.
0: Ναι, χορεύτρια γιατί λες και δεν λες κουρεύτρια. Γιατί δεν λες ούτε κουρευτής. Αλλά τέλος πάντων.
1: Αυτό που κάνω σε τέτοιο. Ο Δημήτρης. Ποιος είναι ο Δημήτρης? Θέλει μήνυμα, απαντάει στον Γιώργο για το ανεκδοτό και λέει σανδάλια ρε εσύ, όχι σεντόνια.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Όπως, ό,τι και να φορούσε, πάντως είναι πολύ αστείο.
0: Και τη Φωτεινή τη άρεσε αυτό το.
1: Ναι. Κυρία Ευαγγελία, συμφωνεί με το σχόλιο που έκανε για το Παλαιστίνιο?
0: Εντάξει.
1: Μέλος της Χαμάς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Απλά ώρες νιώθω πολύ μόνος. Ας πούμε, σκέφτομαι τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ τη Φωτεινή. Εμείς είμαστε επί της ουσίας ένα, ρε παιδί μου.
1: Θα ήθελα να μιλήσουμε τώρα, έτσι όπως πηγαίνουμε και στις 7.30.
0: Ναι, να μιλήσουμε.
1: Πριν πάμε και στα πολιτικά κτλ. Θέλω να μιλήσουμε για το Λευκό Καρχαρία.
0: Τι έκανε ο Λευκός Καρχαρία?
1: Δεν το έδωσε ότι βρήκαν ένα Λευκό Καρχαρία.
0: Πού?
1: Στη Μεσόγειο.
0: Δεν
1: είναι που όχι, ναι, είναι σπάνιο. Δεν υπάρχει Λευκός Καρχαρίας στη Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Έχει καταγραφεί ενήλικος μεγάλος Λευκός Καρχαρίας. Ήταν κάτι δίτες.
0: Και τρόμαξες.
1: Εγώ ειδίτες. Και εγώ θα καλά, εντάξει. Εδώ βλέπω αυτό κάνα δυο καρχαριοειδή που έχουν εμφανιστεί στο.
0: Σκυλοψαράκια, παιδί μου. Ναι. Σκυλοψαράκια είναι αυτά. Και άλλο είναι αυτό.
1: Σκυλοψαράκια, άμα κολυμπάει δίπλα σου, να σε δω εγώ. Εσύ θα γίνει σαν το χρυσού χρυσό, θα περπατά στο νερό. Έτσι θα φύγει. Περπατώντα. Λοιπόν, ήταν κάτι εθελοντές δίτες, οι οποίοι συμμετείχαν στον καθαρισμό ενός ναυαγίου στα ανοιχτά τη Σικελία. Έχει πολλά εκεί, πολλά τέτοια.
0: Ωραία είναι η Σικελία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν μια μακάρα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Είχε κάτι εγκαταλελειμμένα δίχτυα.
0: Νόρμα, άμα πάτε να φάτε νόρμα. Ναι, πάμε.
1: Είχαν βουτήξει 40 μέτρα.
0: Ναι.
1: 40 μέτρα. Ναι. Μεγάλο βάθος, ε.
0: Τα 40 μέτρα.
1: Βέβαια.
0: Ναι,
1: τώρα. Ναι. Λοιπόν. Και είχαν βουτήξει λοιπόν οι άνθρωποι εκεί και προσπαθούσαν να ανασύρουν κάτι εγκαταλελειμμένα δίχτυα. Και ξαφνικά βγαίνει από κάτω. Πώς η ταινία, στην ταινία. Το Τζο, τα σαγόνια του Καρχαρία, ναι. Εμφανίζεται κάτι το οποίο του κοιτάει και με περιέργεια. Και ήταν ο μεγάλος Λευκός Καρχαρίας, τα χάσαν οι άνθρωποι. Λέει, τρέμαν ολόκληροι. Τρέμανε όμως.
0: Δεν θα τρέμανε.
1: Το περιγράφανε μετά.
0: Είχαν δει και την ταινία.
1: Έκανε κύκλους γύρω τους.
0: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Όπω να τρίχια, να τζουτζούρια. Λοιπόν, έκανε κύκλους γύρω τους, λέει, τον έχουν τραβήξει και βίντεο. Και μετά βαρέθηκε και φύγε. Δόξα το Θεό. Κάναν το σταυρό τους οι άνθρωποι.
0: Εγώ παλιά όταν μάθαινα για τους καρχαρίες που κάναμε μάθημα κτλ.
1: Ναι.
0: Τρόμαζα από τον καρχαρία τίγρη.
1: Κάνατε
0: έχει
1: μάθημα για τους καρχαρίες?
0: Ναι, ναι.
1: Στο Λιβάδι.
0: Όχι στο Λιβάδι, παιδί μου, εδώ πέρα πήγα σχολείο. Λοιπόν, που έχει αυτό που είναι σαν σφυρί το μπροστινό μέρος του ρίγχους του, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος είναι άκακος. Δεν είναι μοβόρος αυτός. Ναι. Άμα τον δεις και αυτό με το σφυρί, με τη μούρη σαν σφυρί, δεν θα τρομάξεις λίγο? Τα πιο τρομακτικά είναι τα μάτια τους. Αυτό το κατάμαυρο που σε κοιτάει.
1: Άστο, παιδάκι μου, άστο. Δεν θέλω να το σκεφτώ.
0: Εσύ το άνοιξες, εγώ το
1: πάω. Άστο, άστο, άστο. Ναι. Παναγία μου, δεν μπορώ να το αρχίσω. Ναι. Λοιπόν,
0: Φωτεινή, πήγαινε στη δουλειά, σε παρακαλούμε πάρα πολύ.
1: Η κυρία Στρατούλα. Μην χάσουμε τη δουλειά
0: μας. Σε παρακαλούμε πολύ.
1: Η κυρία Στρατούλα λέει: ο λόγος που δεν ασχολήθηκε κανείς με τον τρομοκράτη είναι ότι κανείς δεν τον πίστεψε. Αν ασκούσατε στοιχειοδός το επάγγελμά σας, αν μελετούσατε λίγο τα στοιχεία, θα καταλαβαίνατε. Διαβάστε έστω ότι γράφουν κάποιοι σοβαροί συναδελφοί σας. Έλεος πια με την προπαγάνδα. Ναι.
0: Είδατε κάτι τέτοια. Κάτι τέτοια βλέπω και λέω ότι. Okay.
1: Καλημέρα, η Νίκη από την Κοζάνη. Πείτε μου για το Fuel Pass, έχετε ενημέρωση για παράταση? Κοίταξε, έχει παραταθεί και για τον Ιούνιο. Αυτό ξέραμε.
0: Έχει
1: για τον ντίζελ όμως.
0: Ναι, για τον ντίζελ, για τον ντίζελ κίνησης.
1: Ναι.
0: Όχι θερμασίες, για τον ντίζελ κίνησης. Αυτό ξέρουμε. Έτσι, αυτό είναι το επίσημο. Έχουν ακουστεί κάποια πράγματα ή έχουν γίνει κάποιες προβλέψεις ότι δεν αποκλείεται να, εξαιρετίας της συνεχιζόμενης κρίσης στον κόλπο, να παραταθεί. Αλλά προς το παρόν δεν έχουμε κάτι επίσημο. Αν έχουμε κάτι επίσημο, φυσικά και θα σας ενημερώσουμε.
1: Ο Αλέξανδρος λέει: καλημέρα. Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Πείτε τα με τον κάθε τρελό. Παντού βλέπει να ζει. Φοβόμαστε να πούμε πού είμαστε. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη το 2007 υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι με θέμα την αρχαία Ελλάδα. Με τη μελέτη της ιστορίας, οι οποίοι έχουν και πανοπλίες εκείνες τις εποχές.
0: Εδώ δεν κάνουν κάποιοι που γιορτάζουν το 12ο και βγαίνουν.
1: Είναι σαν να τους λέμε όλους να ζει, λέει.
0: Ναι, ναι,
1: σφυροκέφαλος λέγεται. Όχι, παιδιά, μεγάλος λευκός είναι.
0: Όχι, όχι, αυτός που λέω εγώ.
1: Ναι, καλά, αυτός, ναι. Αυτός είναι γελίος ο Καρκαρίας. Δηλαδή.
0: Δεν είναι γελίος. Δεν
1: είναι γελίο. Είναι νούμερο. Δηλαδή είναι. Πώς να σας το πω τώρα. Δηλαδή είναι. Τι να πω. Είναι Καρκαρίας με ενσωματωμένο μπουρί. Πώς το λένε, δηλαδή. Ναι. Καλημέρα. Πείτε του κυρίου Χατζημιχάλη, μου λένε, γιατί ξέρουν ότι βλέπω εγώ τα μήματα, ο Ιωάννης, ότι συμφωνώ και εγώ μαζί του.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, νιώθω πάμε μουσικά στους τίτλους και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ιράν και Ισραήλ ανέστηλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση αν επαναληφθούν τα πλήγματα. Το Τελαβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες δύο εβδομάδες, ισχυρίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Προειδοποίησε Τραμπ στον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου κοντά στα στενά του ορμού, σώ το πλήρωμα. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες, ζημιές σε δεκάδες σπίτια. Προφυλακιστεί οι δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Ρωσία και Λευκορωσία έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον σεισμό των 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Σχεδόν έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι στη Γεωργία Σκιτζή, την προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ, γιατί χάρηκε που έγινε ένα σχηματισμό και ησύχασε.
1: Τι χάρηκε. Εδώ πέρα εγώ διαβάζω, μου ήρθε πρωί-πρωί πούς από ένα site που λέει με το που έγινε ένα σχηματισμό είναι σήμα, μήνυμα για επίσπευση των εκλογών. Άκουγα όλους χθες να λένε το 2027 εκλογές. Το 2027 εκλογές. Το 2027.
0: Αυτό λένε.
1: Εγώ το ξέρω. Το λένε.
0: Και πώς, το λέει και ο Βαθύλης Αρμόδιος.
1: Πώς τεκμέρεται, ρε παιδί μου, ότι ο συγκεκριμένος ανασχηματισμός κλείνει το μάτι, ας πούμε, σε επίσπευση των εκλογών. Υπάρχει κάποια λογική εξήγηση ή κάτι στο ρεπορτάζ που εγώ δεν έχω, που έχω χάσει? Να μας το πει η Γεωργία.
0: Καλημέρα.
2: Γεωργία.
1: Καλημέρα.
2: Με πολλές ερωτήσεις ξεκινάμε.
0: Έχει πολλές απορίες ο Διονύσης.
1: Τέτοιοι είμαστε.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Ναι, όντως, δεν ήταν λίγοι αυτοί που επί της ουσίας ταύτισαν, όπως πολύ σωστά λέτε, την, θα έλεγα, αξιμήνια ανασχηματισμός, αλλαγές μικρές, στοχευμένες στο κυβερνητικό σχήμα, όπως θέλει το λέει κανείς, γιατί πραγματικά ήταν πολύ περιορισμένου εύρους. Μιλάμε για 4 πρόσωπα. Με το ενδεχόμενο οι εκλογές να έρθουν πιο κοντά. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και αυτό γιατί εδώ βλέπουμε ότι πλέον με την επιλογή του κυρίου Κυριανάκη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας που αναμένεται να επικυρωθεί το συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής στις 4 το μεσημέρι, το απόγευμα.
1: Ναι.
2: Επί της ουσίας εδώ με ένα πρόσωπο γνωρίζουμε τον κύριο Κυριανάκη πόσο δυναμικός, μαχητικός είναι από τη νέα γενιά. Άρα λοιπόν εδώ σηματοδοτεί ότι τελείωσε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ ο κομματικός οργανισμός ήδη έχει μπει αυτό που λέμε σε μια οργανωτική δραστηριότητα.
1: Προεκλογικό mood, ας πούμε.
2: Προεκλογικού χαρακτήρα, ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και αυτό όλο ένα και θα επιτείνεται το επόμενο διάστημα. Και είναι κατανοητό αυτό. Απ' την άλλη εδώ δεν έχουμε αλλαγές δομικού χαρακτήρα, μεγάλες αλλαγές στην κυβέρνηση. Και αυτό επί της ουσίας τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πιστός σε αυτό που ούτως ή άλλως κάνει στους ανασχηματισμούς παρέμεινε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός. Δεν έχουμε δει αυτό που γνωρίζετε κι εσείς.
0: Τους αρρωτικούς,
2: μεγάλου εύρους. Δεν το έχουμε δει όντως. Δεν το είδαμε και τώρα, παρότι υπήρχε αυτή η σενάριολογία του Σαββατοκύριακου.
1: Αυτό έλεγα. Εγώ χθες μετρούσα ονόματα που έβλεπα σε ένα δημοσίευμα. Ένα δημοσίευμα έπεσε στα χέρια μου. Είχα μετρήσει 17 υπουργήσιμους. 17 ονόματα. Τρεις μπήκανε.
2: Ναι, ο κ. Κότσιρας, που θα είναι στη θέση του κ. Κυριατάκη, στο Υπουργείο Μεταφορών. Παράλληλα, λόγω του ότι ήταν ήδη ο Υφυπουργός Οικονομικών, καταλαβαίνουμε ότι εκεί αφήνει τη θέση την οποία θα έχει ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος επίσης εναντόμενα εδώ ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έχουμε τον κύριο Σιμόπουλο στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και η θέση του αείμνους του κύριου Ταγαρά, από την κυρία Σούκουλη.
0: Ναι.
2: Εδώ ήταν όντως τα χαρακτηριστικά που όντως μαθαίναμε κι εμείς, δηλαδή ένα κοινοβουλευτικό πρόσωπο όπου να είναι μηχανικός, να γνωρίζει επί της ουσίας το κομμάτι αυτών των πολεοδομιών και ό,τι συνεπάγεται το χάρτο φυλάκιο αυτό της χωροταξίας.
0: Ναι.
2: Και της χωροταξίας. Και παράλληλα, επίσης πολύ σημαντικό και εξηγείται απόλυτα, αυτή τη στιγμή αναλαμβάνει η χώρα μας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Καταλαβαίνουμε, θυμάμαι και σε ταξίδι μου στην Κύπρο, δεδομένου ότι έχει η Κύπρος την Προεδρία, πριν την αναλάβει πόσο μεγάλη προετοιμασία κάνανε και πόσο οργάνωση, δηλαδή θυμάμαι σε κάποια σύνοδο να το συζητάνε ότι εδώ και ένα χρόνο
1: προετοιμάζεσαι για την επόμενη για την Προεδρία, βέβαια.
2: Ναι, το θυμάμαι πραγματικά, μου έχει μείνει ότι πόσο πρέπει να βάλεις προτεραιότητες, να οργανωθείς, γιατί δεν είναι κάτι απλό και το καταλαβαίνουμε και προφανώς η χώρα μας αναλαμβάνοντας τα ενία αυτά, αυτό που επί της ουσίας θέλει είναι να βάλει και συγκεκριμένα θέματα στην ατζέντα.
0: Βέβαια, είναι και σε επίπεδο οργανωτικό και σε επίπεδο ουσίας, δηλαδή πολιτικής. Γιατί έχει μπροστά της την νέα ΚΑΠ, έχει μπροστά τους
1: ζητήματα. Κάθε Προεδρία επιλέγει κάποια θέματα από όλη την γκάμα των θεμάτων, εν πάση περιπτώσει. Ποια είναι αυτά που θα προλάβει, που θα προβάλλει. Για παράδειγμα, η Κύπρος είχε βάλει ως προτεραιότητα, και καλά έκανε φαίνεται, τον βραχίωνα της Ευρωπαϊκής Άμυνας, για παράδειγμα, και της ενεργοποίησης του άρθρου 42, παράγραφος 7, ας πούμε, της συνθήκης. Ότι αν χρειαστεί κάποιος βοήθεια. Αυτό το είχε βάλει και το μπαίνει πλέον ως σταθερά σε όλες τις συνόδους τις οποίες διοργανώνει η Κύπρος ως προεδρεύουσα χώρα αυτή την περίοδο.
0: Άρα λοιπόν να συμπεράνω.
1: Γι' αυτό μπήκε ο Χατζηβασιλείου.
0: Ναι, μπράβο. Ναι. Άρα εγώ να συμπεράνω από όλα αυτά που λες ότι θα πάμε κανονικά διακοπές φέτος.
2: Θα πάμε κανονικά διακοπές. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία εικόνα τώρα για να έρθουν νωρίτερα οι εκλογές. Άλλωστε, επειδή και εγώ καταλαβαίνετε, μετά το έψαχνα με τέτοιες ανακοινώσεις, οι οποίες όντως είχαν να πούμε στοιχείο
0: ευνηδιασμού.
2: Ακόμα και ο κ. Κότσιρες δεν γνώριζε και απαντούσε σε επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή.
0: Ναι, ήταν, ναι, πρέπει να γίνει το τηλεφώνημα εκείνη την ώρα, ας πούμε. Ναι.
2: Κυρία Σούκολη, η οποία ήταν στο εξωτερικό τις προηγούμενες μέρες, την πέραν τηλέφωνο που ήδη ακουγόταν το όνομά της, μαζί με άλλα για τη θέση της υφυπουργού, και τελικά έλαβε χθες ένα τηλεφώνημα από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, έτσι ευνηδιασμένη και εκείνη. Mm. Όντως υπήρχε αυτό το στοιχείο. Και παράλληλα, μου έλεγε ενός εργάτης του πρωθυπουργού, λέω τελικά γιατί πήγε σε αυτές τις αλλαγές. Εδώ υπήρχαν σενάρια για άλλα, μεγαλύτερο εύρος. Και μου τόνιζε ότι επί της ουσίας δεν είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Δηλαδή, αν βγάλει κάποιος το καλοκαίρι, αν βγάλει κάποιος τις γιορτές, το πολιτικό απόλυτα διάστημα.
1: Το ωφέλιμο διάστημα, ας πούμε.
2: Ναι. Ακριβώς. Mm. Δεν είναι μεγάλο. Και παράλληλα μου λέει η Γεωργία, δεν θα πείραζε τους υπουργούς. Γιατί φαντάζεσαι σε 2-3 υπουργεία να άλλαζε υπουργούς πόσο χρόνο θα θέλανε για να ενημερωθούν, ενώ τώρα είπαμε προεκλογική περίοδος και παραγωγή κυβερνητικού έργου.
0: Έχει και παραδοτέα, έχει πράγματα τα οποία πώς το λένε, ολοκληρώνονται, που τα έχουν τρέξει συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ναι, θα ήταν λίγο.
1: Εντάξει, άμα το σκεφτεί κανείς, είναι μετά τις διακοπές έρχεται έκθεση Θεσσαλονίκης. Μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης έρχονται Χριστούγεννα, τελειώσαμε. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, φώτα, είναι οι γιορτές εκεί, οι μελομακάρονα. Ωραία, τι ωραία.
0: Ναι,
1: προχωράμε. μπαίνουμε σε ένα mood. Ούτως ή άλλως η ιονή εκλογών είναι η περίοδος όπου συνήθως τις εκλογές κατεβάζουν μολύβια, τρέχουν στις περιφέρειές τους κτλ.
0: Έχουμε και αυτά, ναι.
1: Σε άλλη διαδικασία. Οπότε μέχρι την άνοιξη.
0: Όχι, αρχές χειμώνα. Εντάξει, εκεί.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Θέλω να πω αρχές της άνοιξης οι εκλογές. Πότε, ναι. Μάρτιο, Απρίλιο.
0: Και πρέπει
1: μέσα.
0: Να έχεις και το νου τι γίνεται γύρω-γύρω στους υπόλοιπους.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και οι αστάθμητοι παράγοντες.
0: Όπως...
1: έτσι, που ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Α, ναι, καλά.
1: Γίνει.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: εντάξει.
1: Ξέρω εγώ, είναι κάποιοι που έβλεπαν να λένε κι άμα γίνει μια μεγάλη πυρκαγιά. Καθίστε ρε.
0: Εντάξει, μην τα μελετάμε αυτά τώρα.
1: Ή άμα γίνει κάτι, ξέρω εγώ, με την Τουρκία, με την συμφωνία, με το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα.
2: Γαλάζια Πατρίδα.
1: Διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε, τα οποία θεωρούνται αστάθμητοι παράγοντες, ή και το διεθνές περιβάλλον, που επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται και που θα.
0: Φανταζόμαστε θα έχουμε 100 μέρες πόλεμο.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Φανταζόμασταν εδώ ο άλλος έλεγε σε 3 μέρες θα είμαστε στο Κίεβο και έχουν περάσει 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και δεν
0: είναι το
1: Κίεβο, το βλέπουμε τα κιάλια.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε. Το παρακολουθούμε.
1: Ναι,
0: το θέμα.
1: Εγώ εκεί θα ήθελα μια απάντηση. Γιατί εκεί είδα πολύ μελάνη να πέφτει, ρε παιδί μου, στις σελίδες περί του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ότι θα αλλάξει αυτός, θα πάει εκεί. Γιατί εκεί θα πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος δεν θα είναι εκλόγιμος ή δεν θα τον νοιάζει ή ξέρω εγώ τι θα είναι στο επικρατείας ή δεν ξέρω εγώ τι διάφορα τέτοια. Και έβλεπα μια ονοματολογία για το κυβερνητικό σκοπό και έμεινε ο ίδιος.
2: Έμεινε ο ίδιος, θα μείνει μέχρι η ενημέρωση που οι πληροφορίες μας είναι ότι θα μείνει μέχρι την προκήρυξη των εκλογών. Εκεί η αλλαγή θα γίνει
0: εκ των πραγμάτων.
1: Εκ των πραγμάτων.
2: Αυτή τη στιγμή είναι ήδη, έχει ανακοινωθεί, θέλω να πω, ότι είναι υποψήφιο στο βόρειο τομέα.
1: Υπάρχει και μια τάξη, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει και μια τάξη σε κάποια συγκεκριμένα υπουργεία. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Υπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος κτλ. Σε περίοδους εκλογών να αποσύρονται, να μπαίνουν άλλοι στη θέση τους. Ένα ψυχολογό. Ναι. Ναι, υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα.
2: Ναι, είναι αυτές τις 40 μέρες από την
1: αυτό, ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, καλά, μέχρι να φτάσουμε
2: είναι
0: εκεί, ρε παιδιά.
2: Είναι απολύτως εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού, ο κ. Μαρινάκης, παραμένει, είναι στο στενό πεδίο να πούμε ότι δεν άλλαξε ο πυρήνας του, σε καμία, καθόλου δηλαδή, γιατί επίσης υπήρχε κάποια σενάρια του Μεγάλου Μαξίμου, με την ίδια σύνδεση, με την ίδια ανθρωπογεωγραφία. Και ήταν μόνο αυτές οι πολύ συγκεκριμένες αλλαγές που έγιναν. Δηλωτικές της πρόθεσης της προσήλωσης στο κυβερνητικό έργο και επί της ουσίας το επόμενο διάστημα. Και περιοδίες θα έχει εντός Αττικής στην περιφέρεια ο Πρωθυπουργός, και έργα θα εγκαινιαστούν και ουσιαστικά θα ακολουθήσει αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θα είναι, αυτό ήταν το προεκλογικό πρόγραμμα το οποίο εμείς μας εμπιστευτήκατε το 2023, να πάμε να δούμε ποια έργα παραδώσαμε, ετοιμάσαμε, δρομολογήσαμε, ολοκληρώσαμε.
1: Βέβαια, το ξέρουμε όλοι μας από την εμπειρία μας, ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και ομαδικά, ότι σε κάθε νέο εγγένειο θα αναζωπυρώνεται η φήμη, α, εγγένεια, άρα πάμε σε εκλογές. Σε κάθε νέο εγγένειο, οτιδήποτε εγγενιάζεται, ας πούμε, έρχεται συνειρμικά, ρε παιδί μου, είναι στο DNA μας, να μας έρχεται και να λέμε, α, κάνουν εγγένεια, άρα πάμε σε εκλογές. Και αυτό θα συνεχίζεται τώρα μέχρι όποτε γίνουν εκλογές.
0: Εντάξει, τώρα το
1: δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Δεν βάζω το χέρι στη φωτιά για τίποτα, αλλά λέμε το. Άρα πάμε σε εκλογές. Και αυτό θα συνεχίζεται τώρα μέχρι όποτε γίνουν εκλογές.
0: Εντάξει, τώρα το.

0: ακούω τα βήματά της.
1: Δεν είναι μόνο ότι τα τέτοια, είναι ότι γελάει και σε ρέντι και παίρνετε και θάρρος. Καταλάβατε, δηλαδή έχουμε μπει σε αυτό το κικαιώνα τώρα.
0: Ο Δημήτρης λέει, διάβασα τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και αναρωτιέμαι, υπάρχει κόσμος που θα έδινε ένα 15% στο Τσίπρα?
1: Προφανώς.
0: Ναι. Τόσο κοντή μνήμη έχουν ή μήπως τον τρολάρουν για να πάει με ελπίδες στις εκλογές? Αυτή τη στιγμή,
1: παιδιά,
0: δεν νομίζω υπάρχει.
1: Μισό, όπα. Μισό, εδώ να το πούμε αυτό, παιδιά. Ο άλλος, αυτοί που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, το έχουμε ξαναπεί, είναι οι άνθρωποι επιστήμονες. Έχουν συγκεκριμένα εργαλεία. Με αυτά τα εργαλεία δεν κάνουν τουλάχιστον αυτοί που είναι στην ένωση των δημοσκοπικών εταιριών.
0: Όχι, δεν λέει ότι τρολάρουν οι δημοσκόποι, λέει ο κόσμος.
1: Νόμιζα και για τους δημοσκόπους. Γιατί αυτό το ανάγκη με τους δημοσκόπους, εντάξει, ναι.
0: Ο You Know Who λέει, τι μουτ και μπιφ και αηδίες βρε Διονυσάκη, σοβαρευτείτε λίγο γέροι άνθρωποι. Για όνομα του Θεού, speak for yourselves. Καλά δεν είπα.
1: Πολύ καλά το
0: πες.
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ
0: πολύ. Το είπα στα ελληνικά.
1: Εγώ δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα.
0: Ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, αν δεν έχετε κανονίσει διακοπές.
1: Γιατί συγγνώμη, το μπουφ και το μπιφ και το μπουφ. Το μπιφ και το μουτ δηλαδή δεν έχουν μπει στον λόγο μας.
0: Και εμείς δεν μπορούμε να τα λέμε. Δηλαδή, γιατί δηλαδή, έχει ηλικιακό όριο.
1: Ναι.
0: Είναι cringe, άμα το λέμε εμείς.
1: Στο κινητό σας όταν μπαίνετε σε save mode, τι λέτε, γράψτε στα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Να ξέρω δηλαδή.
0: Πείτε το.
1: Για πες.
0: Μπαίνω σε αυτό
1: κάτι
0: αεροπλάνο.
1: Να σε διάκοψα,
0: σε διάθεση αεροπλάνου. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Αν δεν έχετε κανονίσει τις διακοπές σας,
1: ναι,
0: να ξέρετε ότι πωλείται και πάλι η Θαλαμιγός Χριστίνα του Ωνάση. Εντάξει, είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα γιότ τώρα στο πλανήτη. Έχει γίνει ανακατασκευή της, διαβάζω εδώ στην Αγγελία, από το 1999 στο 2001. Παλιά άρεσε.
1: Παιδί μου, εγώ είχα διαβάσει ότι τις έχουν ξυλώσει τις χρυσές, πώς το λένε, χρυσούς λουτήρες και το...
0: Και τα καθίσματα από δέρμα
1: ρουμπινέ, ρινόκερου. Ότι αυτά τα έχουν ξυλώσει.
0: Ναι.
1: Και έχει μείνει, εν πάση περιπτώσει, ένα κουφάρι το πλοίο.
0: Όχι ρε εσύ, εγώ το είδα φωτογραφίες, μέσα πολύ ωραίο.
1: Το φτιάξανε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει, μπορεί να φιλοξενήσει 36 προσκεκλημένους, έχει 17 δωμάτια και έχει και μία μεγάλη σουίτα για τον ιδιοκτήτη.
1: Ναι.
0: Όχι Διονύση, κοίτα, δεν μπορώ να σας δείξω τις φωτογραφίες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει την πισίνα, του έχει ένα ψηφιδωτό.
1: Τι τιμή έχει?
0: 52 εκατομμύρια.
1: 52. Για να φιλοξενήσει.
0: Όχι, τα σκαμπό είναι τα ίδια, ρε στη Διονύση.
1: Έτσι είχα
0: όπως
1: διαβάσει.
0: Όπως τα θυμάμαι.
1: Έτσι είχα διαβάσει.
0: Τότε γράφανε τέτοιο. Α, ωραία τραπεζαρία. Έχει και πιάνο.
1: Καλά,
0: πιάνο το μετρό.
1: Έχει στο σταθμό του μετρό.
0: Ωραία. Ναι. Μπορούμε να το νοικιάσουμε με το φαραντούρι. Μικρή είναι η πισίνα.
1: Τι είναι τώρα, παιδιά, δεν είναι.
0: Εντάξει, γιατί είναι το Χριστινάκι.
1: Δεν είναι πισίνες.
0: Α, έχει ωραία τηλεόραση. Πολύ ωραία. Και ωραίο καθιστικό.
1: Είχε τέτοιες τηλεοράσεις όταν την είχε ο Νάσης?
0: Τώρα δεν ξέρω.
1: Είχε τέτοιες τηλεοράσεις? Όχι.
0: Έχει,
1: δεν
0: υπήρχαν,
1: δεν είχαν βγει.
0: Όχι, έχει ωραίο καθιστικό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω. Ωραία.
1: Εσύ τι κάνεις τώρα, το προμοτάρεις το πλοίο?
0: Σιγά με το προμοτάρι, γιατί
1: πλασάρεις
0: το
1: πλοίο.
0: Γιατί θα πάρω ποσοστά που θα τα αγοράσει κανένα σοκρατή.
1: Σε κάποιον που μας ακούει που έχει 52 εκατομμύρια διαθέσιμα για να δώσει το πλοίο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην έχετε εσείς. Αν δεν έχετε εσείς, πείτε σε κανένα φίλο σα σπουτάκι.
0: Ο Ιάσονας λέει, Χριστίνα, πωλείται πιο φθηνά από ό,τι παλιά. Είναι ευκαιρία.
1: Κόψω χρονιά.
0: Ναι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Να το πάρουμε. Το Χριστινάκι.
1: Να μαζευτούμε. Παιδιά, να μαζευτούμε μερικοί, αφού χωράει 36 πάνω. Να μαζευτούμε 36 οματέοι. 36 οματέοι θα σας πω. Θέλει 1,4 εκατομμύρια ο καθένας. Υπάρχουν κάποιοι που είχαν 1,4 εκατομμύρια πίσω από τον απορροφητήρα τους.
0: Αυτό που το πας. Πώς χωράγανε, ρε μάνα μου.
1: Ξέρετε. Τούβλα.
0: Πώς χωράνε 1,2 πίσω από τον απορροφητή. Τι απορροφητήρα ήταν αυτός?
1: 1,4.
0: Επαγγελματικός.
1: Δεν θέλω. Να σκόντο.
0: Επαγγελματικός απορροφητήρας.
1: Μπορεί. Δεν ξέρω τι απορροφητήρας ήταν.
0: Λοιπόν, αν ξεκινάτε τώρα για τη δουλειά σας και μένετε στο λεκανοπέδιο της Αττικής, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και σήμερα. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στον κόμβο της μεταμόρφωσης και στην κάθοδο από ψηλά από τη μεταμόρφωση και φτάνει στον Κηφισό. Ωραία, πάω κάτω, περίμενε. Μέχρι και την Πέτρου Ράλι. Στην άνοδο ξεκινάει από το ύψος λεωφόρου Αθηνών. Είναι πολύ δύσκολα και έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες. Έχει γίνει και ένα ατύχημα λίγο μετά τα ΚΤΕΛ και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Μέχρι τα Φιλαδέλφια, λοιπόν, έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Κατά τα λοιπά, να δω την παραλία. Έλα, ρε, παιδάκι μου, ξεκόλα. Είναι και λίγο κάρβουνο αυτό. Λοιπόν, στην παραλιακή είναι πολύ.

0: αυξημένη κίνηση όπως κάθε πρωί πια από το ύψος, από τη λεωφόρο Καλαμακίου, σκεφτείτε το, βάλτε το σαν όριο, μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά, ανοίγει λίγο εκεί στο Καραϊσκάκης και μετά ξανακλίνει, και επίσης έχει από τη Μαρίνα του Φλίσβου, από το Φλίσβο ας πούμε, μέχρι την Αλίμου. Έχει προβλήματα στην παραλιακή. Στους υπόλοιπους δρόμους είναι όπως τα ξέρετε κάθε πρωί, δηλαδή έχει αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, έχει στην Ηλιούπολη, είναι καλή ακόμα σήμερα. Τώρα που σας μιλάω, σε ένα μικρό μέρος του έχει, μέρος της έχει πρόβλημα και στη συμβολή της Εθνικής Αντιστάσεως. Η Σταδίου είναι πάρα πολύ φορτωμένη, η Πανεπιστημίου είναι καλή. Κηφισίας Μεσογείου, δύσκολα τα πράγματα. Στην Κηφισία, στην κάθοδο, κάτσε, από το ύψος.
1: Κάτσε, κάτσε να ακούω. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Ωραίο κομμάτι.
1: Trumpets, ναι, ναι, ναι. Trumpets, ναι, ναι, ναι, ναι. Water Boys.
0: Πολύ ωραίο.
1: Κάτσε,
0: ναι,
1: λίγο να ακούσουμε.
0: Ναι, δυνάμωσε.
1: Λίγο.

0: Μπει ο ίδιο καλή μου. Λοιπόν.
1: Ωραίο.
0: Είναι εκπληκτικό τραγούδι. Water Boys. Πολύ ωραίο συγκρότημα και αυτό είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Αν δεν το έχετε ακούσει, να το βρείτε και να το ακούσετε ολόκληρο. Γιατί εμείς είμαστε τέτοιοι και τα πατάμε. Τι έλεγε, διέκοψα για την κίνηση. Συνέχισε.
1: Λοιπόν, τίποτα. Έλεγα ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Κηφισία από το ύψος του Παραδείσου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παράδεισος ο δρόμος, ένα λογοπαίγνιο. Και φτάνει μέχρι κάτω χαμηλά, μέχρι τη Μαβίλη, παιδιά, φτάνει αυτό το πράγμα. Δεν σώζεται. Και στη Μεσογείον ξεκινάει λίγο μετά την Αγία Παρασκευή και φτάνει μέχρι και το Πεντάγωνο, μετά ξανακλίνει μετά το Ερικός Ντινάν. Είναι δύσκολη μέρα, πολύ δύσκολη. Να δω και τη Θεσσαλονίκη, να σας πω, πριν φύγουμε.
0: Ναι, για δες. Μέχρι να δεις εσύ, να σας πω εγώ το εξής. Έχει προβληθεί, έχει βγει σε μια πλατφόρμα, μια ταινία όπου πρωταγωνιστεί η Τζένιφερ Λόπεζ, rom-com ταινία είναι. Η Τζένιφερ Λόπεζ και αυτός ένας ηθοποιός ο οποίος έπαιζε στο Τεντ Λάσο, ο Μουσάτος που έπαιζε στο Τεντ Λάσο, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι τον αναγνωρίζουν. Σε κάποια σκηνή της ταινίας είναι σε μια παραλία.
1: Ναι.
0: Σε ένα παραδεισένιο νησί, ξέρω εγώ τι κάπου είναι. Κάπου στην Καραϊβική. Και ακούγεται, λέει κάποια στιγμή η Τζένιφερ Λόπεζ, ότι έχω πολύ άμμο στα οπίστια μου. Ναι. Λοιπόν, έχει γίνει με αυτή την ατάκα κακός χαμός στα social media. Έπρεπε να το πει, δεν έπρεπε
1: σοβαρά,
0: να το
1: τώρα.
0: Πει. Είναι να μιλάει για τα οπίστια της στην ταινία και διάφορα τέτοια πράγματα. Καταρχήν, την ξέρετε την Τζένιφερ Λόπεζ? Όχι. Θα την ξέρετε, φανταζόμαστε. Είναι και μια η γυναίκα στα 50, πόσα της, 60 της, πόσα είναι τώρα,
1: 55, 56. Ναι.
0: Το οποίο έχει κορμί αξιοζήλευτο, λένε πολλές φίλες μου τουλάχιστον. Εγώ δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω από αυτά. Από γυναικείας πλευράς εννοώ. Έτσι, το θεωρούν το κορμί της άγαλμα, πολύ γυμνασμένο κτλ. Και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τι κακό έχει αυτή η φράση δηλαδή, και έχει γίνει ο κακός χαμός.
1: Δεν ξέρω.
0: Και τη βλέπουν και μικρά παιδιά. Ότι τι δηλαδή.
1: Τι, ότι έχει άμμο στο ποπουδάκι τη. Δηλαδή, σοβαρά
0: ότι,
1: τώρα.
0: Τι. Πες για τη Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Η Μαριτίνα είναι πολύ στενοχωρημένη.
0: Ήθελα και αυτό να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Ναι, τις λείπουμε. Τις λείπουμε.
0: Τις λείπουμε,
1: ναι. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στη Θεσσαλονίκη στην περιφερειακή από το ύψος της Άνω Τούμπας, σκεφτείτε, μέχρι και τις 40 εκκλησιές. Σκεφτείτε τώρα σε ανόητα έτσι. Μετά έχει και πάλι κίνηση, αλλά όχι τόσο πολύ όσο σε εκείνο το σημείο. Η Τσιμισκή έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα και η Όλγα σου έχει κίνηση σήμερα.
0: Κρίμα.
1: Ναι, και η Λαγκαδά. Επίσης. Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Σας το λέω να το ξέρετε. Και η Μοναστηρίου στο ύψος της Μενεμένης.
0: Και επειδή λέμε για κίνηση, ο φίλος μας ο Γιώργος που είναι στην Ελλαδία λέει: ευγενική υπενθύμηση. Κρατάτε τις αποστάσεις. Θυμηθείτε, υπάρχει και ο χρόνος αντίδρασης. Αυτό που πάει και κολλάει ο ένας τον άλλον. Το κολλάει, δηλαδή όταν λέμε κολλάει, σχεδόν οι προφυλακτήρες φιλιώνται. Ναι. Κρατάτε αποστάσεις.
1: Ναι.
0: Κάτι μπορεί να γίνει. Να χρειαστεί να φρενάρετε. Να... δεν είναι ανάγκη να αγαπηθείτε.
1: Αυτό πες για τους προφητήρες. Καλημέρα, μην βάζεις ιδέες και αρχίζουν και χτυπάνε σπίτια για τα τούβλα.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, αλλά δεν το παγώ. Ο βουλευτής το έχει πει.
1: Και ο Δημήτρης λέει: η Τζέι Λο μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Δεν μπορεί.
1: Φυσικά.
0: Δεν μπορεί.
1: Τζέι Λο είναι φίλη μας.
0: Για κάποιους είναι και ιδέα.
1: Και ιδέα.
0: Εκτός από φίλη μας.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φεύγουμε εμείς, να ξέρετε. Να μείνετε εσείς εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν δύο ή τρεις ημέρες. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούζ σήμερα, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times. Επικαλούμενοι δύο άτομα που είχαν ενημερωθεί για το περιστατικό. Επίσης, το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια στις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σουκουλή και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορούμενων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κύριου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα από 20 έως 32 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αμέσως μετά, πάρ' το αλλιώς, με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Που αναζητά απαντήσεις
2: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
1: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
2: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
1: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
3: Άκουσε το αποκλειστικά στο ΕΡΤ ECHO.
1: Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, αυτές τις μέρες ακούς παντού για το μέλλον σου, για βαθμούς και για επιτυχίες. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις και η ύλη που έχεις είναι μεγάλη. Ξέρουμε ότι νιώθεις άγχος, πίεση και είσαι στρεσαρισμένος. Νιώθεις ότι σου γκρεμίζεται ο κόσμος και νιώθεις φόβο. Όμως εμείς θέλουμε να σου πούμε να μην φοβάσαι, γιατί τα όνειρά σου δεν χωράνε μέσα σε μια κόλλα χαρτί, ούτε παίρνουν βαθμό. Να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις. Εμείς πιστεύουμε σε σένα. Σου στέλνουμε την αγάπη και τις ευχές μας για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο καλοσύνη και όχι καλούς βαθμούς. Να θυμάσαι ότι η ζωή σε περιμένει εκεί έξω και είναι όμορφη. Με αγάπη, η έννοικη του οικοτροφείου νόστος της ΕΨΕΠ.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όσους ανοίγουν τα μάτια πριν να μπουκώσουν οι δρόμοι, σε όσους απολαμβάνουν τον καφέ πριν να ξεκινήσουν οι υπηρεσίες, σε όσους πατάνε το κουμπί του ραδιοφώνου πριν άνοιξει η πόλη. Στο μικρόφωνο του Πάρτο Αλλιώς ο Κώστας Παπαθεόδωρου και στον ήχο ο Αργύρης Κλιμαντήρης με την Άντα Κωνσταδήμα σε μια Τρίτη που έχει 9 μήνες, που μοιάζει να συγκεντρώνει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα της εποχής. Από θερμοκρασίες που ανεβαίνουν με αυτοπεποίθηση Ιουλίου μέχρι υποδομές που λειτουργούν με ρυθμούς παλιότερης δεκαετίας. Από έργα που εμφανίζονται στις ανακοινώσεις με ταχύτητα φωτός μέχρι εγκρίσεις που ταξιδεύουν με ρυθμό υπηρεσιακής χελώνας. Και ακόμα από καταιγίδες που πλησιάζουν μέχρι δρόμους που αποκαλύπτουν τις αδυναμίες τους με την πρώτη επαφή τους με το νερό. Να ξεκινήσω με τη συναυλία της ΕΡΤ, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για το γιαννιώτικο κοινό στην αυλή του Μουσείου Αργυροτεχνία. Συναυλία με τη συμμετοχή της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, του μουσικού σχήματος Ίνωρο και του Δημήτρη Ιφαντή. Παρά την μεσημεριανή καταιγίδα που προκάλεσε ανησυχία για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, ο καιρός το απόγευμα βελτιώθηκε και εκατοντάδες πολίτες ανηφόρησαν προς το κέντρο, αποδεικνύοντας το έντονο ενδιαφέρον τους για ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Λοιπόν, έκανα μια βόλτα χθες στο σούπερ μάρκετ για τα ψώνια της εβδομάδας και είδα τις τιμές των φρούτων και πραγματικά ανατρίχεσα και έτσι απλώς για να ηρεμήσω πήγα στο κτήμα μου και μάζεψα, συγκόμισα θα μου πείτε το λένε, αλλά μπας πετώσει εγώ θα πω μάζεψα μερικά ροδάκινα, βερίκοκα, κεράσια και κορόμιλα. Και τα φωτογράφησα και τα ανάρτησα και ο Βαγγέλης μου έκανε like και μου είπε να τα φάω. Λοιπόν, το περιμένουμε ωστόσο να τα φάμε μαζί. Πάμε παρακάτω. Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν, λέει, τις επιθέσεις μετά από ένα 24ωρο σφοδρών πληγμάτων μεταξύ τους. Θα δούμε αν θα κρατήσει και αυτή η εκεχηρία. Δεκάδες νεκροί από το σεισμό κοντά στα 8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες που βρίσκονται, οι Φιλιππίνες εννοείται, στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού. Μια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας. Με μαθήματα προσανατολισμού ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές. Δύσκολα τα θέματα στη φυσική, οι καθηγητές το λένε, όχι εγώ, βατά σε ιστορία αναμενόμενα στην οικονομία. Υπό αναδιάταξη, διάλυση, δεν ξέρω, θέμα χρόνου θεωρούνται πάντως οι αποχωρήσεις τελεχών, πιθανών βουλευτών, αλλά και η αλλαγή επιτελείων. Προβληματισμός για τις δημοσκοπικές καταγραφές στο ΠΑΣΟΚ, καθώς δείχνουν, με βάση τις έρευνες εννοείται, ότι χάνει την τρίτη θέση από το κόμμα Καριστιανού. Ένα βήμα πιο κοντά στην ανακοίνωση κόμματος από τον Σαμαρά. Πληροφορίες για φήμες μάλλον για πιθανές εκλογές μετά και τον ανασχηματισμό στην κυβέρνηση. Μίνι ανασχηματισμός. Καρμανιόλα ο δρόμος Άρτα Πρέβεζα. 18 νεκροί σε τροχέα που έγινε την τελευταία δεκαετία. Διαβάζω ότι έχουν υπάρξει αλλεπάλληλα έγγραφα της αστυνομίας για το φωνικό δρόμο. Το 2025 στην Ήπειρο κάηκαν πάνω από 60.000 στρέμματα σε 17 μεγάλες πυρκαγιές. Παρά τις καταστροφές, τα έργα αποκατάστασης ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και τέλος, το λιμενικό έργο με προϋπολογισμό 1,2 εκατομμύρια στην Πάρα δεν προχώρησε λόγω καθυστερήσεων, μη ορίμανσης μελετών και συμβατότητας με το Ταμείο Ανάκαμψης. Η χρηματοδότηση χάθηκε και αναζητείτε νέα πηγή. Κυρίες και κύριοι, πριν κλείσω αυτή την ενότητα θέλω να αναφερθώ στην παράνοια. Ο κόσμος μας κατάφερε επιτέλους το ακατόρθωτο. Επί χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι αναρωτιόνταν πόσος πλούτος είναι αρκετός. Η απάντηση του 20ου αιώνα είναι απλή. Λίγο περισσότερο. Πάντα λίγο περισσότερο. Διάβασα τους New York Times και λέει ότι ο Elon Musk
ξέρετε ποιος είναι, ο γνωστός επιχειρηματίας που ασχολείται με τα δορυφορικά κτλ. Ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία. Όχι εκατομμυριούχος, όχι δισεκατομμυριούχος, τρισεκατομμυριούχος. Μια λέξη τόσο εξωφρενική που μοιάζει να ξέφυγε από παιδικό παραμύθι γραμμένο από λογιστές της Wall Street. Και καθώς ο καλός μας Elon μετράει τα λεφτά του, εκατομμύρια μετράει τα δισεκατομμύρια και πάει να γίνει τρισεκατομμυριούχος. Εκατομμύρια άνθρωποι μετρούν τα ψηλά στο σούπερ μάρκετ, συγκρίνουν τιμές σε μακαρόνια και αναρωτιούνται αν μπορούν να ανάψουν το θερμοσύφωνα χωρίς να χρειαστούν τραπεζικό δάνειο. Αλλά ας μην είμαστε μίζεροι. Η ανθρωπότης προοδεύει. Κάποιος απέκτησε τόσα χρήματα ώστε να μπορεί θεωρητικά να αγοράσει ολόκληρες πόλεις, κράτη, ίσως και υπήρους. Και ίσως να ετοιμάζεται να πάει στον Άρη. Τι να πούμε. Το πιο αστείο είναι ότι τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν καν. Είναι αριθμοί πάνω σε οθόνες, αποτιμήσεις, προσδοκίες και επενδυτικά όνειρα. Ένα γιγαντιαίο οικονομικό σύννεφο που αιωρείται πάνω από τον πλανήτη και όλοι συμφωνούν να αποκαλούν πλούτο. Κάποτε οι βασιλιάδες μετρούσαν την ισχύ τους σε στρατούς. Σήμερα μετριέται σε χρηματιστηριακές κεφαλαιοποιήσεις. Αν αύριο κάποιος ανακοινώσει ότι η εταιρεία του θα πουλάει, ας πούμε, Wi-Fi σε εξωγήινους, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να προσταθούν άλλα 200-300 δισεκατομμύρια στην περιουσία του. Κυρίες και κύριοι, το θέμα δεν είναι ότι ο κύριος Μάσκ, ο αξιότιμος κύριος Μάσκ, γίνεται τρισεκατομμυριούχος. Το πρόβλημα είναι ότι το ακούμε και μετά από λίγα λεπτά συνεχίζουμε κανονικά τη μέρα μας. Η παράνοια έγινε τόσο συνηθισμένη ώστε δεν μας εντυπωσιάζει πια. Καλώς ήρθατε στον 21ο αιώνα. Εκεί όπου ένας άνθρωπος μπορεί να αξίζει περισσότερα από χώρες ολόκληρες. Και η είδηση παρουσιάζεται σαν ακόμη ένα επεισόδιο οικονομικού καιρού, ας πούμε. Αύριο λιακάδα, λίγες νεφώσεις και ένας νέος τρισεκατομμυριούχος στα βόρεια. Ο τέμπορα ο μόρες που θα έλεγαν και οι Λατίνοι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1917 γεννήθηκε ο Έρικ Χόξμπαουμ, ιστορικός που έβλεπε πίσω από τα γεγονότα, πίσω από τις ημερομηνίες, πίσω από τις επίσημες αφηγήσεις, πίσω από εκείνο το στρώμα της καθημερινής επιφάνειας που συχνά μοιάζει σταθερό, ενώ στην πραγματικότητα αλλάζει διαρκώς. Αν επιχειρούσε, λέω εγώ, μια ανάγνωση της ελληνικής επαρχιακής πραγματικότητας του 21ου αιώνα, πιθανότατα θα κατέληγε σε ένα νέο όρο, κάτι ανάμεσα σε διοικητική ασυνέχεια και χρονική ασυμμετρία. Μια συνθήκη όπου η απόφαση προηγείται τις δυνατότητες, η εξαγγελία προκαταλαμβάνει την υλοποίηση και το έργο προηγείται του φακέλου. Η Ήπειρος νομίζω ότι γνωρίζει αυτό το μοντέλο με ιδιαίτερη οικειότητα. Εδώ η έννοια της εκκρεμότητας δεν αποτελεί εξαίρεση. Συνιστά μάλλον κανονικότητα με θεσμικά χαρακτηριστικά. Εδώ το έργο ξεκινά πριν το έργο εγκριθεί. Εδώ η χρηματοδότηση ανακοινώνεται πριν ενεργοποιηθεί. Περίπου ένας χρόνος έχει περάσει από τις μεγάλες πυρκαγιές που σημάδεψαν την περιοχή. Οι εικόνες παραμένουν γνώριμες, καπνοί που άλλαξαν το χρώμα του ορίζοντα, εκενώσεις που έγιναν με ταχύτητα αντίδρασης που δεν συναντάται εύκολα σε άλλες περιπτώσεις δημόσιας λειτουργίας, ένα αέρια μέσα που έδιναν μάχη με έναν άνεμο που προφανώς δεν ακολουθεί πρωτόκολλα. Κάτοικοι που έβλεπαν το τοπίο να μεταβάλλεται με ρυθμό που δεν επιτρέπει δεύτερη ανάγνωση. Και μετά ακολούθησαν εξαγγελίες, παρεμβάσεις, υποσχέσεις, δεσμεύσεις, τεχνικά δελτία και μια αίσθηση κινητικότητας που συχνά συνοδεύει την πρώτη φάση κάθε καταστροφής. Όμως η δεύτερη φάση, η φάση της υλοποίησης, κινείται σε διαφορετική τροχιά. Στην περίπτωση αυτή οι χρόνοι επιμικρύνονται, οι διαδικασίες πολλαπλασιάζονται, οι εγκρίσεις λαμβάνουν διαδοχικό χαρακτήρα και το αποτέλεσμα αποκτά την ιδιότητα του μελλοντικού γεγονότος που αναμένεται σταθερά, χωρίς ημερομηνία. Και τι εννοώ,
οι δήμοι της περιοχής, δηλαδή Άρτα, Ζηρός κλπ, παραμένουν σε κατάσταση αναμονής. Σε αναμονή βέβαια και οι τεχνικές υπηρεσίες, όπως και οι εργολάβοι. Οι κάτοικοι σε μια πιο πρακτική μορφή αναμονής, εκείνη που συνδέεται με δρόμους, υποδομές, αντιπλημμυρικά έργα, πυροπροστασία και καθημερινές ανάγκες που δεν προσαρμόζονται εύκολα σε διοικητικά χρονοδιαγράμματα. Η γραφειοκρατία κινείται με συνέπεια. Μετακινεί φακέλους, προσθέτει παρατηρήσεις, επαναδιατυπώνει αιτήματα, ζητά διευκρινήσεις, επιστρέφει για συμπληρώσεις, εγκρίνει προσωρινά, επανεξετάζει μόνιμα. Ένας μηχανισμός διαρκούς επεξεργασίας, όπου η τελική μορφή παραμένει διαρκώς υπό διαμόρφωση. Κάπως αυτή τη διαδικασία η πραγματικότητα συνεχίζει απλώς να συμβαίνει. Η φύση συνεχίζει να λειτουργεί. Ο καιρός συνεχίζει να εξελίσσεται. Η Κύπρος συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα περιοχής όπου το γεωγραφικό ανάγλυφο συναντά την ένταση των φαινόμενων. Οι βροχές εδώ δεν έχουν απλώς υδρολογικό χαρακτήρα. Έχουν ρόλο. Λειτουργούν σαν ανεπίσημος μηχανισμός ελέγχου. Τα καιρικά φαινόμενα προφανώς εμφανίζονται χωρίς προγραμματισμό και όταν προκύπτουν ανακαλύπτουν με εντυπωσιακή σαφήνεια ό,τι έχει προηγηθεί. Διασταυρώσεις που μετατρέπονται σε μικρές λίμνες, δρόμοι που ανακαλύπτουν νέα επίπεδα κλίσης, φρεάτια που επιλέγουν να σταματήσουν τη λειτουργία τους ακριβώς όταν χρειάζονται περισσότερο. Και κάπως έτσι οι πόλεις μετατρέπονται σε χάρτες επισημάνσεων που δεν χρειάζεται επεξήγηση. Κάθε ροή νερού γράφει και μια τεχνική παρατήρηση. Κάθε συσσόρευση υλικών σημειώνει μια κατασκευαστική εκκρεμότητα. Κάθε λακκούβα λειτουργεί ως υπενθύμηση ότι η επιφάνεια έχει πάντα ιστορία. Και όλα αυτά συμβαίνουν με την ίδια φυσικότητα που προκύπτουν τα καιρικά φαινόμενα. Την ίδια στιγμή η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη μια συνεχή δραστηριότητα πυρκαγιών. Σε διάστημα τριών ημερών καταγράφονται πάνω από 70 πυρκαγιές. Χθες, για παράδειγμα, είχαμε στο Τράκι μεγάλη φωτιά. Ευτυχώς σβήστηκε έγκαιρα και πριν απειλήσει, πριν φτάσει σε κατοικημένες ζώνες. Ο αριθμός των πυρκαγιών είναι ένας αριθμός που αποκτά πραγματικό περιεχόμενο μόνο όταν μεταφραστεί σε ανθρώπινη δραστηριότητα, σε κινητοποίηση δυνάμεων, σε διασπορά πόρων, σε επιχειρήσεις άμεσης επέμβασης και εν τέλει σε διαρκή επιφυλακή. Η εικόνα επαναλαμβάνεται με χαρακτηριστική συνέπεια. Αγροτικές εργασίες, ψηλές θερμοκρασίες, ξηρή βλάστηση και στιγμιαία απροσεξία. Η πυροσβεστική λειτουργεί σε καθεστώς συνεχούς επιχειρησιακής παρουσίας. Οι περισσότερες εστίες αντιμετωπίζονται. Το στοιχείο αυτό βέβαια συνιστά κρίσιμο δίκτυο επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Η άμεση ανταπόκριση λειτουργεί ως παράγοντας περιορισμού των ζημιών. Οι αιτίες λίγο πολύ των πυρκαγιών γνωστές. Να προσθέσουμε προφανώς και τους εμπρισμούς, καθώς και αυτό το κομμάτι δεν είναι αμελητήριο. Και πάντως, τα στοιχεία από την αρχή του έτους καταγράφουν εκατοντάδες διοικητικά πρόστιμα. Επίσης, πολλές περιπτώσεις παραβάσεων που συνδέονται με δραστηριότητες στην Ήπειρο. Συλλήψεις στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας. Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει καταδείξει ότι οι περισσότερες πυρκαγιές ξεκινούν από στιγμές που θεωρήθηκαν ασήμαντες. Η κλιματική συνθήκη της περιοχής ενισχύει τη δυσκολία, δηλαδή ένα σύνολο παραγόντων που δημιουργεί περιβάλλον αυξημένης ευαισθησίας. Η Ήπειρος ως περιοχή με έντονη αγροτική δραστηριότητα και εκτεταμένο ορεινό όγκο καταγράφει επαναλαμβανόμενα περιστατικά τέτοιων πυρκαγιών. Οι επιχειρήσεις πυροσβεστικές στην Ήπειρο είναι αποτελεσματικές. Όπου χρειάζεται δίνουν οι άνθρωποι τη μάχη και μάλιστα με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα πέρσι η κατάσταση ξέφυγε. Mm.
Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι εδώ. Οι επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν αυτό το μοτίβο της αστάθειας όμως. Ακόμα δεν έχει αποφασίσει ο καιρός αν θα είναι καλοκαίρι ή θα κουβαλάει τις αμφιθυμίες της άνοιξης. Οι επόμενες μέρες ακολουθούν αυτό το μοτίβο. Θερμοκρασίες σε ψηλά για την εποχή επίπεδα, τοπική αστάθεια στα ορεινά, καταιγίδες μικρής διάρκειας αλλά ψηλής έντασης. Συμπέρασμα, ο καιρός προηγείται όλων. Η βροχή γράφει τα σχόλια και οι φωτιές φωτίζουν ανεπάρκειες και παθ

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
3: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
2: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική φάση επίτευξη συμφωνίας ειρήνης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι θα χρειαστούν ακόμα 2 ή 3 ημέρες. Την ίδια ώρα, Ιράν και Ισραήλ ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση αν επαναληφθούν τα πλήγματα. Το Τελ Αβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Προειδοποίησε Τραμπ στον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του ορμού, σώ το πλήρωμα. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες, ζημιές σε δεκάδες σπίτια. Προφυλακιστέοι 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια, gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Μέσω της εφαρμογής Πόσο κάνει, τις επόμενες ημέρες οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από το σεισμό των 7,8 ρίχτρες στις Φιλιππίνες. Σχεδόν έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Πάρ' το αλλιώς» από τις συχνότητες της ΕΡΤ Υπήρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM. Φυσικά και από το διαδίκτυο ertco.gr. Στον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεοδόρου. Έλεγα προηγουμένως ότι κάθε έντονη βροχόπτωση ή χιονόπτωση στην Ήπειρο λειτουργεί κάτι σαν άμεσος έλεγχος αντοχής των υποδομών. Η επιφάνεια του οδικού δικτύου, τα τεχνικά έργα απορροής εκτίθενται ταυτόχρονα σε αυξημένες ροές νερού που ξεπερνούν, είναι αλήθεια, συχνά τα όρια για τα οποία αρχικά είχαν σχεδιαστεί. Η έντονη μορφολογία της περιοχής με μεγάλες κλίσεις και γρήγορη απορροή των νερών προκαλούν συνθήκες υψηλής πίεσης στο οδικό σύστημα. Το νερό δεν παραμένει βέβαια στο σημείο πτώσης, αλλά συγκεντρώνεται και κινείται με ταχύτητα προς χαμηλότερα υψόμετρα, παρασύροντας υλικά και επιβαρύνοντας το οδόστρωμα. Η εμφάνιση λακκουβών συνδέεται με αστοχίες στις υποβάσεις, όπως λένε οι μηχανικοί δηλαδή, και στη διαχείριση της υγρασίας κάτω από την άσφαλτο. Όταν το νερό, μου εξηγούν, διεισδύει σε στρώσεις που δεν έχουν επαρκή στεγάνωση ή αποστράγγιση, προκαλούνται τότε αποσυνδέσεις των υλικών και σταδιακή υποβάθμιση της ικανότητας. Η κυκλοφοριακή φόρτιση ολοκληρώνει τη φθορά, οδηγώντας σε τοπικές καταρρεύσεις της επιφάνειας. Σε αρκετά σημεία η ανεπαρκής λειτουργία των αποστραγγιστικών έργων οδηγεί σε συγκέντρωση νερών πάνω στο οδόστρωμα. Το φαινόμενο αυτό προκαλεί προσωρινές λίμνες, υδατοσυλλογές, μου είπαν τις λένε, που επιβαρύνουν περισσότερο το οδόστρωμα και αυξάνουν τον κίνδυνο υδρολίσθησης. Η συχνότητα των έντονων φαινομένων τα τελευταία χρόνια συνδέεται προφανώς και με μεταβολές στο κλιματικό πρότυπο της περιοχής. Οι βροχοπτώσεις εμφανίζονται πιο συμπυκνωμένες χρονικά, με μεγαλύτερη ένταση σε μικρότερα διαστήματα. Αυτό οδηγεί σε υπέρβαση των παλιότερων υδρολογικών υπολογισμών που χρησιμοποιήθηκαν σε μελέτες οδοποιίας των προηγούμενων δεκαετιών. Στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Ήπειρου καταγράφονται επαναλαμβανόμενες φθορές σε συγκεκριμένα σημεία, γεγονός που υποδεικνύει συστημικές αδυναμίες και όχι βέβαια μεμονωμένες αστοχίες. Η επαναφορά των ίδιων προβλημάτων μετά από κάθε έντονη προκόπτωση ενισχύει το ζήτημα της επάρκειας σχεδιασμού και της ποιότητας κατασκευής. Η τεχνική συζήτηση μετατοπίζεται σταδιακά από τη συντήρηση προς την αναθεώρηση προδιαγραφών. Ζητήματα όπως η ικανότητα απορροής, η αντοχή των υλικών σε επαναλαμβανόμενους κύκλους υγρασίας και εξερασίας και η προσαρμογή των μελετών σε νέα κλιματικά δεδομένα τίθενται πλέον ως βασικά στοιχεία αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργία των αυτοκινητόδρομων της Ήπειρου παρουσιάζει διαφοροποιήσει σε ένα τμήμα με σημεία υψηλής ανθεκτικότητας αλλά και περιοχές όπου οι επαναλαμβανόμενες φθορές υποδεικνύουν ανάγκη τεχνικής επανεξέτασης. Η διαχείριση των φαινομένων αυτών δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση ζημιών αλλά και τον ανασχεδιασμό της λογικής με την οποία αντιμετωπίζονται οι υποδομές σε περιοχές με έντονη υδρολογική δραστηριότητα. Καλέσαμε λοιπόν τον πρόεδρο του ΤΕΙ Ήπειρου και Ιωνίων Ίσων, τον κύριο Γιάννη Τσιγκρό, για να μας δώσει τα φώτα του. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα, τι κάνατε?
1: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά, μια χαρά εσείς.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για να μην χάνουμε τον χρόνο μας. Έλεγα προηγουμένως τι και γιατί συμβαίνει με βάση και κάποιες πληροφορίες από το ρεπορτάζ που πήρα από συναδέλφους σας. Η επαναλαμβανόμενη αστοχία σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου συνδέεται περισσότερο με τον σχεδιασμό ή με την κατασκευή και τη συντήρηση?
1: Λοιπόν, είναι ασυνδεδόμενο το πράγμα, κύριε Παπαδόπουλο. Καλημέρα. Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, όλοι έχουμε υποδειχθεί τις αλλαγές της κλιματικής αλλαγής. Αυτό έχει φέρει κάποιες συνέπειες έντονες, έντονα φαινόμενα κλιματικά, τα οποία δημιουργούν οριστές απότομες μεταβολές. Εμείς έχουμε μιλήσει με το ξέρετε την κλιματική κρίση σε μια μεγάλη πρώτερη περιφέρεια για πώς αυτές επιβάλλουν τις υποδομές και πώς πρέπει να εξαρτούν πάλι τα θέματα σχεδιασμού όλων των υποδομών. Οι προμηθείς έχουν σχεδιαστεί με άλλες παραμέτρους και πολλές φορές, και κατά ψέματα, όταν σχεδιάζει μια υποδομή, ήταν ένα ακραίο φαινόμενο, πολλές φορές δεν υπολογίζεται μια ακραία κατάσταση. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή ότι πράγματι τα δίκτυα είναι παλιά, πράγματι τα δίκτυα πολλά τεχνικά δεν έχουν, δεν μπορούν να το επεξέλθουν και πολλές φορές απαιτούνται και πρόσθετα μέτρα. Πρόσθετα διορθωτικά τεχνικά μέτρα. Αυτή τη στιγμή το καλό είναι να δούμε, εμείς κάνουμε σαν τεχνικό μιλητήριο. Ένα θέμα, έχω κάνει κάποια ομάδα εργασίες, να δούμε λίγο για τις καταστροφικές συνέπειες στα οδικά και στα έργα υποδομής, πώς μπορούμε να προτείνουμε κάποιες λύσεις, έτσι ώστε είτε αφορά αυτό κάποια βασικά, είτε κάποιες αμολυψίες, είτε κάποιες διατομές, είτε κάποια θέματα στην περιφέρεια Επίρου, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια λύση και στην πολιτεία.
0: Μάλιστα, υπάρχει, το ερώτημα βέβαιως είναι και οικονομικό ή πρωτίστως οικονομικό. Υπάρχει τεχνικό περιθώριο αναβάθμισης των υποδομών χωρίς να υπάρξει ριζική αναθεώρηση των προϋπολογισμών?
1: Υπάρχουν κάποιες συστημικές λύσεις. Έχουν εφαρμοστεί, δηλαδή έχει προηγηθεί κάποιες λύσεις όπως είναι προσχέτα τα Ζαζανέτ για αυτά τις συστημικές υποδομές. Τα οποία έχουν δουλειώσει πάρα πολύ ωραία και στο γεώση μεγάλες πλημμύρες και όλα αυτά. Έχουν φανεί ότι κάποιες καμπάνιες με αυτά τα συστήματα μπορούν να διοικητεύσουν τα ύδατα χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα. Υπάρχουν κάποιες λύσεις επί τόπου, έτσι ώστε να διευθυνθούν τα νερά για να μπορέσουν είτε να μεγαλώσουν η αγωγή είτε να γίνει δεύτερο τεχνικό κοντά σε προβλήματα σε σημεία που πήραν παλιά νερά. Και αυτά μπορούν να γίνουν. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες λύσεις έξυπνες, αλλά όχι σε όλο το εύρος.
0: Οι μελέτες οδοποιίας λαμβάνουν υπόψη τα σημερινά δεδομένα των καιρικών φαινομένων?
1: Καταρχήν, κύριε Παπαδόρο, γνωρίζετε ότι όλο το δικό δίκτυο της περιοχής είναι όλο παλιό. Συμβρίζομαι το 60-70 και κύριε Σταγόνη και παλιές οι εθνικές οδοποιίες. Το μόνο πιο καινούργιο δίκτυο είναι η Ευαδία και η Ιωνιάδος.
0: Αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι, κύριε Πρόεδρε, ανταποκρίνονται σε συνθήκες επαναλαμβανόμενης καταπώνησης? Βλέπουμε συχνά προβλήματα και στην Εγνατία και στην Ιόνια.
1: Ναι, κυρίως ανταποκρίνονται. Στην Εγνατία υπάρχει πρόβλημα με τις καταβόητες όλες τις πληρωμίες, οι οποίες δεν είχαν επιβληθεί. Με αποτέλεσμα και να έχουν πλημμύρες. Τώρα ήδη κάνει κάποια περιφέρεια και έχει βρει ανθρώπους που να ανακουφίζονται αυτές οι λεκάνες. Οπότε δεν μπορεί γιατί αυτό το θέμα να επιλύεται. Η Ιόνια εδώ είναι ακόμα πιο σίγουρη, έχει ακόμα καλύτερα θέματα, καλύτερη αντιμετώπιση. Γενικώ, εντάξει, ακόμα και σε αυτού του δρόμου, όπω είδαμε τώρα στη Σικούλα, στην Ιόνια που κόβει και δρόμου. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτού του δρόμου με τέτοιε προδιαγραφέ, μπορεί να συμβούν κάποια φαινόμενα τα οποία δεν υπολογίζονται. Αλλά γενικώ, όταν υπάρχει ευρύτερο συνδυασμό, σωστό, με τι γεωλογικέ μελέτε, ανταποτεχνικέ και παίρνοντα τη λαμβάνωση υπόψη τα ευρωπαϊκά φαινόμενα τη περιοχή, με ανάλογα και τι χρόνο σχεδιασμού θα έχουμε. Δηλαδή, αν έχουμε χρόνο σχεδιασμού πλημμύρας 50 χρόνων, θα είναι άλλη η διασυσσόληση. Αν έχουμε χρόνο πλημμύρας 100 ετών, έχουμε άλλη διασυσσόληση. Αν έχουμε χιλιετίας, έχουμε άλλη διασυσσόληση. Δηλαδή, εκεί και το θέμα είναι το οικονομικό κύριο. Δηλαδή, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, έτσι ώστε να υπολογίζουμε διαδομές και παροχές.
0: Μάλιστα, για να κλείσουμε το θέμα, σε ποιο βαθμό λοιπόν, επειδή είπατε κάνατε και ημερίδα και τα λοιπά και μελετάτε το φαινόμενο, σε ποιο βαθμό απαιτείται επανασχεδιασμός και όχι απλή αποκατάσταση των ζημιών?
1: Σε ποιο βαθμό, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε εδώ να το κλείνουμε. Το βασικό είναι καλό είναι να υπάρχει πάρα πολύ πλαίσιο συντήρηση του δρόμου, έτσι ώστε να μην έχουμε, να μπορέσουμε να όσο μπορούμε να έχουν καθαρά τα τεχνικά έργα για να μπορέσουν να έχουν απορρέσει των υδάτων. Και από εκεί και πέρα θέλει μια ανασκόπηση όλων των σχέσεων όλων των ειδικών δικτύων για να μπορέσουν να διαπιστώσουμε πού υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, αν και βασικά τα ξέρουμε, και να δούμε πώς μπορούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ιωάννινα.

Λοιπόν, αντιπαρέρχομαι τα δεικτικά σχόλια του Βαγγέλη, τον οποίο τιμωρώ με τις αναρτήσεις από τα φρούτα του περιβολίου μου, και κλείνοντας θέλω να αναφερθώ σε αυτό που είπα και στην αρχή και που αφορά επίσημα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή για το δρόμο, Εθνική Οδό την αποκαλούμε, Άρτας, Γέφυρας, Καλογύρου, Πρέβεζας, και τα οποία δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνιών. Πρόκειται για έναν οδικό άξονα, για έναν δρόμο δηλαδή, για να μην μεγαλοποιούμε και τα πράγματα, που με βάση τα ίδια τα δεδομένα της ελληνικής αστυνομίας έχει μετατραπεί σε διαρκή παγίδα θανάτου. Και από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία αυτά, μέσα σε μια δεκαετία καταγράφονται 60 τροχαία ατυχήματα, εκ των οποίων 18 θανατηφόρα και 42 με τραυματισμούς. Αριθμοί που δεν συνιστούν απλώς στατιστική, αλλά αποτύπωμα μιας χρόνιας αδράνειας και μιας, θα έλεγα, θεσμικής αποτυχίας. Κάθε μία από αυτές τις απώλειες αντιστοιχεί σε μια οικογένεια που άλλαξε για πάντα, σε μια διαδρομή που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της. Ακόμη πιο δραματική είναι η αποκάλυψη ότι η αστυνομία έχει αποστείλει 12 επίσημα έγγραφα SOS προς τους αρμόδιους φορείς μέσα σε μόλις 2 χρόνια, επισημένοντας φθορές στο οδόστρωμα, ελλειπή σήμανση και επικίνδυνες ελλείψεις σε βασικά στοιχεία οδικής ασφάλειας. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι αρμόδιοι γνωρίζουν, καταγράφουν, προειδοποιούν, αλλά η εικόνα στον δρόμο παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Και το πρόβλημα δεν είναι πλέον τεχνικό. Είναι καθαρά ζήτημα προτεραιοτήτων και ευθύνης. Όταν ένας οδικός άξονας συνεχίζει να λειτουργεί με τέτοια επίπεδα επικινδυνότητας παρά τις επαναλαμβανόμενες επισημάνσεις, τότε η συζήτηση μεταφέρεται από τη

αστοχία υποδομών στην αποτυχία παρέμβασης. Οι εντατικοποιημένοι τροχονομικοί έλεγχοι δεν ανακοινώνονται, που ανακοινώνονται μάλλον, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την απουσία, την απουσία ουσιαστικής συντήρησης και αναβάθμισης του δρόμου. Η πρόληψη δεν επιτυχάνεται μόνο με κλήσεις, τσουχτερά πρόστιμα και περιπολικά, αλλά με ασφαλείς υποδόμες. Η συγκεκριμένη οδός δεν χρειάζεται άλλες διαπιστώσεις. Έργα θέλει. Και κυρίως χρειάζεται να σταματήσει να μετρά απώλειες σαν να είναι κάτι αναπόφευκτο, σαν να είναι νομοτέλεια. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να σας καλημερίσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8. Από τον Αργύρη Κλιματήρη και την Άντα Κωνσταντίνα που ήταν στον ήχο και τον Κώστα Παπαθεοδόρου που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια καλή μέρα και να προσέχετε. Ο καιρός και σήμερα θα φέρει βροχές και σε κάποια σημεία, με βάση και τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, θα υπάρξουν καταιγίδες. Θέλει και λίγο προσοχή. Και μεταξύ μας, εκτός από το μπλουζάκι και το αντιλιακό, χρειάζεται και μια ομπρέλα ακόμα να έχουμε μαζί μας. Γεια σας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό των Ιωαννίνων της ΣΕΡΤ που επιμελήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία ενίσχυσης της εκπαιδευτικής κοινότητας στις παραμεθόριες περιοχές της Υπήρου, η ΕΡΤ προχώρησε στη δωρεά 42 ολοκληρωμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 8 σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και έχει ως στόχο την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών σε ακριτικές περιοχές, προσφέροντας στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς πρόσβαση σε σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές παρέλαβαν τα δημοτικά σχολεία Καλπακίου, Παρακαλάμου, Δελβινακίου, Πογωνιανής, Κεφαλόβρυσου, Κόνιτσας και Πραμάντων, καθώς και το γυμνάσιο Λύκειο Δολιανών. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, τόνισε ότι η στήριξη της εκπαίδευσης στις ακριτικές περιοχές αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον οργανισμό, υπογραμμίζοντας πως όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση και στις νέες τεχνολογίες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικία τους. Η πρωτοβουλία έρχεται να ενισχύσει το έργο των σχολικών κοινοτήτων της Παραμεθωρίου και να συμβάλλει στην εκπαιδευτική και κοινωνική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου η επτυχιακή συναυλία που διοργάνωσε η ΕΡΤ στον αυλιοχώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και τα 77 χρόνια λειτουργίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Η εκδήλωση προσέλκυσε περισσότερο από 1.000 θεατές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, όπου η υπηρώτικη μουσική παράδοση συναντήθηκε με το συμφωνικό ήχο της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο προϊστάμενος της ΕΡΤ Ιωαννίνων, Παναγιώτης Τζόκας, ενώ ακολούθησε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη διαχρονική πορεία και τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, τονίζοντας ότι πίσω από κάθε επιτυχία βρίσκονται οι άνθρωποι που υπηρετούν τον οργανισμό. Σε συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν επίσης και οι τιμητικές βραβεύσεις συνταξιούχων εργαζομένων της ΕΡΤ ως αναγνώριση της πολύχρονης προσφοράς τους στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων. Το καλλιτεχνικό μέρος της βραδιάς είχε ως πρωταγωνιστές το πολυφωνικό συγκρότημα Ίνορο, τον καταξιωμένο υπηρώτη ερμηνευτή Δημήτρη Ιφαντή και την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Η σύμπραξή τους χάρισε στο κοινό ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι, αναδεικνύοντας τον πολιτιστικό πλούτο και τη μουσική ταυτότητα της Υπήρου. Μεταξύ άλλων, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των πολιτικών και αυτοδιοικητικών αρχών της περιοχής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ο Διευθυντής Περιφερειακών Σταθμών της ΕΡΤ Δημήτρης Αθανασόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ 3 Άρης Παναγιωτίδης, καθώς και πλήθος πολιτών. Η επιτυχιακή συναυλία αποτέλεσε μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση για τα Ιωάννινα, επιβεβαιώνοντας το διαχρονικό ρόλο της ΕΡΤ στην προώθηση του πολιτισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης. Το σχεδιασμό και τις βασικές προκλήσεις της φετινής αντιπυρικής περίοδου παρουσίασε ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Υπήρου Κωνσταντίνος Τσιόπος, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή και οι σύγχρονες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Όπως ανέφερε, οι έντονες βροχοπτώσεις του προηγούμενου διαστήματος ευνόησαν την ανάπτυξη πλούσιας βλάστησης, δημιουργώντας αυξημένο φορτίο καύσιμης ύλης εν ώψη του καλοκαιριού. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι πυρκαγιές παρουσιάζουν πλέον πιο απρόβλεπτη συμπεριφορά, ενώ ακραία φαινόμενα που παλαιότερα καταγράφονται κάθε λίγα χρόνια πλέον εμφανίζονται σε ετήσια βάση. Ο κ. Σιώπος χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σύνθετη την κατάσταση στην Ήπειρο, επισημένοντας ότι στα ορεινά τμήματα των Ιωαννίνων και της Άρτας η εγκατάλειψη της υπαίθρου έχει επιτρέψει στα δάση να επεκταθούν έως τους οικισμούς, ενώ στις παράκτιες περιοχές της Πρέβεζας και της Θεσπρωτείας η άναρχη οικιστική ανάπτυξη μέσα σε δασικές εκτάσεις
αυξάνει την επικινδυνότητα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αναφορά έγινε επίσης στις πυρκαγιές που επεκτείνονται από την Αλβανία προς τις παραμεθόριες περιοχές της Κόνιτσας και των Φιλιατών, καθώς και στα περιστατικά που προκαλούνται από κεραυνούς σε δυσπρόσπατες ορεινές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο διοικητής στο θέμα του καθαρισμού οικοπαίδων, υπενθυμίζοντας ότι η σχετική προθεσμία ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου. Όπως τόνισε, η πρόληψη αποτελεί ευθύνη όλων, καθώς ένα καθαρό οικόπεδο μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό εμπόδιο στην εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Σε επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας, στην Ήπειρο επιχειρούν φέτος 786 πυροσβέστες με 112 υδροφόρα οχήματα, ενώ στη μάχη της πρόληψης και της έγκαιρης ανίχνευσης θα αξιοποιηθούν ντρόν, σταθερές κάμερες επιτήρησης και νέα ανακριτικά γραφεία για τη διερεύνηση εμπρησμών. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα από τα σημαντικότερα έργα αστικής και πολιτιστικής αναβάθμισης για την Άρτα, καθώς κατατέθηκε πρόταση χρηματοδότησης ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία της πολιτιστικής διαδρομής σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στην πόλη της Άρτας. Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμη αστικής ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων και χρηματοδοτικά διεκδικεί πόρους από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου που θα συνδέεται σημαντικότερα ιστορικά και πολιτιστικά σημεία της πόλης, όπως οι αρχαιολογικοί χώροι της αρχαίας Αμβρακίας, τα Βυζαντινά Μνημεία, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Ιστορικό Γεφυρί της Άρτας. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται εκτεταμένες παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η αναβάθμιση πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, η διαπλάτινση πεζοδρομίων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, η δημιουργία νέων χώρων στάσης και θέασης, η εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού και έξυπνη σήμανση, καθώς και η ενίσχυση του αστικού πρασίνου. Η ιδιαίτερη σημασία έχει η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ποδηλατόδρομου μήκους περίπου 6 χιλιόμετρων, ο οποίος θα συνδέει τα βασικά σημεία της πολιτιστικής διαδρομής και θα προσφέρει στους κατοίκους και στους επισκέπτες μια ασφαλή, φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική μετακίνηση. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters, Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Και ναι, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ. Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα σας από το Ίτσκαλε, από τα Γιάννενα, από το Κάστρο, από το Μουσείο Αργυροτεχνίας, ένας πραγματικά πολύ όμορφος χώρος.
2: Καλωσορίσατε σε μια βραδιά όπου οι τμές θα σμίξουν σε μια σπάνια, σχεδόν αναπάντεχη συνάντηση.
3: Τι ήταν αυτό που πάταμε σήμερα, τι λαχτάρα ήταν αυτή, τι καρδιοχτύπη ήταν αυτό με τον καιρό. Και μεταξύ μας, εγώ νομίζω ότι τίποτα δεν μπορούσε να σταθεί εμπόδιο απόψε σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση την οποία διοργανώνουμε.

πρωινό ραντάρ. Ειδήσεις, εξελίξεις και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τον περιφερειακό σταθμό των Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και το Λοκαρνανία και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ertaeco.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι η Άντε Κωνσταντίνα και θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη μία ώρα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 2651-04371. Επίσης, μπορείτε να στέλνετε τα email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioaninon@er.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ertioanina με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 6930078234. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Κυρίες και κύριοι, πολλές φορές μιλάμε για την ψηφιακή εποχή, για την τεχνολογία στην εκπαίδευση και τις ίσες ευκαιρίες όλων των παιδιών. Όμως η πραγματικότητα είναι σε αρκετές ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές της χώρας. Η πρόσβαση σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό δεν είναι πάντα αυτονόητη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΡΤ προχώρησε σε μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς, διαθέτοντας 42 ολοκληρωμένες μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 8 σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Οι υπολογιστές παραδόθηκαν στα σχολεία του Καλπακίου, του Παρακάλαμου, του Δελβινακίου, της Πογιονής, του Κεφαλόβρυσου, της Κόνιτσας, των Πραμάτων, αλλά και στο Γυμνάσιο Λύκειο Δολιανών, περιοχές που αποτελούν ζωντανά κύτταρα της ελληνικής παραμεθορίου. Και εδώ βρίσκεται η ουσία της είδησης. Δεν πρόκειται απλώς για μια δωρεά εξοπλισμού, πρόκειται για μια παρέμβαση που ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία, δίνει περισσότερες δυνατότητες στους εκπαιδευτικούς και ανοίγει νέους ορίζοντες στους μαθητές. Στη σημερινή εποχή, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν είναι πολυτέλεια. Είναι εργαλείο μάθησης, επικοινωνίας, έρευνας και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Είναι το μέσο μέσα από το οποίο τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε γνώσεις, ευκαιρίες που κάποτε έμοιαζαν μακρινές. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, κατά την παράδοση του εξοπλισμού, υπογράμμισε ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση θεωρεί χρέος της να βρίσκεται δίπλα στις ακριτικές κοινωνίες και να συμβάλλει στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και των ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από το τόπο κατοικίας τους. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μήνυμα, ότι η περιφέρεια δεν πρέπει να αισθάνεται απομονωμένη, ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν στα σύνορα της χώρας δικαιούνται ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες με κάθε μαθητή ενός μεγάλου αστικού κέντρου. Η εκπαίδευση παραμένει η μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον και κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τα σχολεία της ελληνικής περιφέρειας αποκτά ιδιαίτερη αξία, γιατί στηρίζει όχι μόνο τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών. Μια κίνηση λοιπόν με ισχυρό κοινωνικό και συμβολικό αποτύπωμα που ανέδειξε πως η τεχνολογία μπορεί να γίνει γέφυρα γνώσης και προοπτικής για τα παιδιά των ακριτικών περιοχών της χώρας.

Αυτή ήταν η μεγάλη πρωτοβουλία που ανέλαβε χθες η ΕΡΤ και αποτελεί μια ουσιαστική πράξη στήριξη προς τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς των ακροτικών περιοχών, οι οποίοι κρατούν ζωντανά τα σχολεία και τις τοπικές κοινωνίες της Παραμεθωραίου. Θα ήθελα να σας πω ότι σε όλη κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, πραγματικά αυτή είναι η πρωτοβουλία που ανέλαβε η ΕΡΤ, είχε ένα πολύ θετικό αποτύπωμα και στους μαθητές, που κύριο στόχο ήταν αυτή, αλλά και στους εκπαιδευτικούς. Ο πρόεδρος, καθ' όλη τη διάρκεια της περιοδίας, από όλα τα σχολεία που πέρασε στη χθεσινή περιοδία του, μίλησε μαζί με τους εκπαιδευτικούς, μίλησε με τα παιδιά και κατέγραψε πραγματικές ανάγκες, αλλά είδε και τη μεγάλη χαρά που είχαν στα πρόσωπά τους με το που ήρθε στο σχολείο ένας νέος υπολογιστής. Αυτόματα κατά τη διάρκεια μέσα του μαθήματος που μπήκε και ο ίδιος ο πρόεδρος και είδε που έχουν στηθεί υπολογιστές, έκανα μια αναζήτηση, τους περισσότερους μπήκε μέσα στη διαδικασία και τους έδειξε το πρόγραμμα της ΕΡΤ. Τα παιδιά χάρηκαν, κάποια από αυτά ζήτησαν κιόλας να γίνουν και οι ίδιοι δημοσιογράφοι, αλλά πέρα από αυτό υπήρχε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Άφησε ένα πολύ ωραίο

Υπάρχουν όμως και ορισμένες εκδηλώσεις που ξεπερνούν τα όρια μιας απλής συναυλίας. Ολόκληρο τόπο. Μια τέτοια βραδιά έζησαν τα Ιωάννινα χθες το βράδυ, στο μαγευτικό αύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας. Η επιτυχιακή συναυλία που διοργάνωσε η ΕΡΤ για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και τα 77 χρόνια λειτουργίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, συγκέντρωσε περισσότερους από 1.000 θεατές. Αριθμός που από μόνος του αποδεικνύει τη δυναμική αλλά και τη σημασία της εκδήλωσης. Και ίσως αυτό που έκανε η βραδιά ξεχωριστή ήταν ο συμβολισμός της. Από τη μία η παράδοση της Ηπείρου, η πολυφωνία, οι μουσικές ρίζες αυτού του τόπου, από την άλλη ο σύγχρονος, συμφωνικός ήχος της ορχήστρας της σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δύο κόσμοι που συναντήθηκαν στη σκηνή και απέδειξαν ότι η παράδοση δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά μπορεί να συνομιλεί δημιουργικά μέχρι το σήμερα. Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τον προϊστάμενο της ΕΡΤ, Ιωαννίνων, τον κύριο Παναγιώτη Τζόκα, με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στον εξυγχρονισμό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, τονίζοντας όμως ότι πίσω από κάθε επιτυχία βρίσκονται οι άνθρωποι που υπηρετούν καθημερινά το θεσμό. Σε μια συγκινητική στιγμή που έζησαν όλοι όσοι παραβρέθηκαν εχθές, ήταν όταν τιμήθηκαν οι συνταξιούχοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Άνθρωποι που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαδρομή του Περιφερειακού Σταθμού των Ιωαννίνων και άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ενημέρωση τον πολιτισμό της περιοχής. Όταν όμως έσβησαν τα φώτα των ομιλιών και άρχισε η μουσική, το κοινό βίωσε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Το πολυφωνικό συγκρότημα Ίνορο, ο αγαπημένος υπηρώτης ερμηνευτής Δημήτρης Ιφαντής και η ορχήστρα της σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ δημιούργησαν ένα ηχητικό ταξίδι που ανέδειξε τον πλούτο της υπηρώτικης μουσικής παράδοσης με έναν τρόπο σύγχρονο, ποιοτικό και βαθιά συγκινητικό. Δεν ήταν τυχαίο ότι η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Οι πολίτες των Ιωαννίνων απέδειξαν για ακόμα μια φορά ότι διψούν για πολιτισμό υψηλού επίπεδου και στηρίζουν εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την ιστορία και την ταυτότητα του τόπου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ζωής, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ο Περιφερειακός Διευθυντής της ΕΡΤ Δημήτρης Αθανασόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ Τρία Άρης Παναγιωτίδης, καθώς και πλήθος κόσμου που γέμισε ασφυκτικά το χώρο. Η ουσία όμως αυτής της βραδιάς βρίσκεται αλλού. Στο γεγονός ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση, μέσα από τις συχνότητες και τις οθόνες, μπορεί να λειτουργεί και ως φορέας πολιτισμού, να φέρνει κοντά τους πολίτες και να δημιουργεί γεγονότα που αφήνουν παρακαταθήκη. Σε μια εποχή που όλα κινούνταν τόσο αγρήγορα, τέτοιες εκδηλώσεις μας θυμίζουν τη δύναμη της μουσικής, της συλλογικής εμπειρίας, αλλά και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο κέρδος της βραδιάς. Η απόδειξη ότι η Ήπειρος συνεχίζει να παράγει πολιτισμό, να συγκινεί, να εμπνέει, κρατώντας ζωντανή τη σύνθεση του παρελθόντος με το μέλλον.

Στην πορεία ολοκλήρωσης του βορείου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας του Ε65 αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας κατά τη διάρκεια του δεύτερου συνεδρίου Ελλάδα 2030. Όπως ανακοίνωσε, το προσεχή Ιούλιο αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα καλά 5 χιλιόμετρων, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά το βόρειο κλάδο του αυτοκινητοδρόμου. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το έργο χρηματοδοτείται με 450 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό για την ενίσχυση των μεταφράς. Ο κ. Δήμας σημείωσε ότι με την ολοκλήρωση του έργου ενισχύονται οι οδικές συνθέσεις της Επίρου με τη Θεσσαλάδα και τη Δυτική Μακεδονία, ενώ αναφέρθηκε και στο στόχο της καλύτερης διασύνδεσης των μεγάλων υποδομών σε εθνικό επίπεδο. Κατά την ομιλία του έκανε επίσης αναφορά στα έργα αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντανιέλ στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα. Όπως ανέφερε, ο συνολικός προϋπολογισμός θέσε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 500 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι εργασίες αφορούν 1.007 σημεία του οδικού δικτύου με στόχο, όπως είπε ο Υπουργός, όχι μόνο την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και τη δημιουργία υποδομών με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ακόμη ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό οδικό δικτύο με στόχο τη βελτίωση των μετακινήσεων και της καθημερινότητας των πολιτών.

Εγώ, όπως στις περισσότερες πρωινές μας εκπομπές εδώ στο πρωινό Ραντάρ, λέμε για τις Πανελλήνιες. Είναι ένα θέμα που αφορά όλο το τελευταίο ή αυτή την περίοδο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους υποψηφίους στο Νεπάλ που εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνές κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και τα στοιχεία μηχανών. Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη της εξέτασης ήταν προγραμματισμένη για τις 8.30 το πρωί, ενώ οι υποψήφοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο έως τις 8. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας στο Νεπάλ θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Από την άλλη πλευρά, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων ολοκλήρωσαν χθες Δευτέρα την εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων. Οι πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν την τελική διαδικασία αξιολόγησης για την εισαγωγή, όπως ξέρετε, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες υποψηφίους σε όλη τη χώρα να συμμετέχουν και φέτος στη διαδικασία διεκδικώντας μια θέση στα πανεπιστήμια και στις σχολές της επιλογής τους.

συγχαρητήριά της προς τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων αστυνόμευσης κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Συγκέντρωσης των Hell Angels στο Βρέπανο Ιγουμενίτσας, εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Θεσπρωτείας. Σύμφωνα με την Ένωση, η διοργάνωση παρουσίαζε αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις λόγω της μεγάλης συμμετοχής επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η ολοκλήρωση της διοργάνωσης χωρίς προβλήματα καταδεικνύει, όπως υποστηρίζει η Ένωση, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον συντονισμό των αστυνομικών υπηρεσιών που συμμετείχαν στα μέτρα ασφαλείας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στην προετοιμασία που προηγήθηκε της διοργάνωσης, καθώς και στη συμβολή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτείας και των ενισχυτικών δυνάμεων που διατέθηκαν για την αστυνόμευση της περιοχής. Παράλληλα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Θεσπρωτείας εκφράζει ευχαριστίες προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη συνεργασία τους, καθώς και προς τους πολίτες, την τοπική κοινωνία και τους επαγγελματίες της περιοχής για τη συμβολή τους στην ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Η Ένωση σημειώνει επίσης ότι η διεξαγωγή των μεγάλων διοργανώσεων με την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας συμβάλλει στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και αναδεικνύει τη δυνατότητα της περιοχής να φιλοξενεί διεθνείς εκδηλώσεις. Υποβλήθηκε η πρόταση χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης πολιτιστική διαδρομή σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στην πόλη της Σάρτας συνολικού προϋπολογισμού 8,55 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Ήπειρος 2021-2027. Η πρόταση εντάσσεται στην πρώτη πρόσκληση της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων και αφορά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής και πολιτιστικής αναβάθμισης της πόλης. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου πολιτιστικών διαδρομών που θα συνδέει σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος της Σάρτας, μεταξύ των οποίων το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Ιστορικό Γεφυρί της Σάρτας. Στο πλαίσιο της παρέμβασης προβλέπεται η ανάπτυξη και η αναβάθμιση υποδομών ήπιας κινητικότητας με έργα που περιλαμβάνουν τη δημιουργία και την αναβάθμιση των πεζόδρομων, ποδηλατικών διαδρομών, διαμορφώσεις οδών ήπιας κυκλοφορίας, ανακατασκευές πεζοδρομίων, βελτιώσεις προσβάσεων και κυκλοφοριακών κόμβων, καθώς και αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένα σημεία του αστικού ιστού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση των δημοτικών χώρων στάθμευσης με τον ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης, καθώς και με σημαντικά σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος πληροφοριακής, καθοδηγητικής σήμανσης, η αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού, του φωτισμού και του πρασίνου, καθώς και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Σημαντικό τμήμα του έργου αποτελεί η δημιουργία του ποδηλατόδρομου μήκους περίπου 6 χιλιόμετρων, ο οποίος θα συνδέει βασικά σημεία της πολιτιστικής διαδρομής και θα ενισχύσει τις εναλλακτικές μορφές μετακίνησης μέσα στην πόλη. Η πρόταση βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των διαθέσιμων πόρων του προγράμματος Ήπειρος 2021-2027.

Τρεις νέες παιδικές χαρές σε διαφορετικές περιοχές του Δήμου Ιαννητών επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται σε δημόσιους χώρους της πόλης και των δημοτικών κοινοτήτων. Πρόκειται για τις νέες παιδικές χαρές στην Ανθοπόλη, στο Κέντρο για το Παιδί και στη Μάζια, οι οποίες εντάσσονται στο σχεδιασμό του Δήμου για τη δημιουργία και την αναβάθμιση χώρων παιχνιδιών για τα παιδιά. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις που αφορούν τόσο στη δημιουργία των νέων παιδικών χαρών, όσο και στη συντήρηση, αναβάθμιση και πιστοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην παιδική χαρά που δημιουργήθηκε στο Κέντρο για το Παιδί, καθώς έχει σχεδιαστεί με προδιαγραφές που επιτρέπουν τη χρήση της και από παιδιά με αναπηρία, με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής στο παιχνίδι. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων υπογράμμισε τη σημασία των παιδικών χαρών ως χώρων κοινωνικοποίησης και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών, ενώ αναφέρθηκε στο σχεδιασμό του Δήμου για τη συνεχή βελτίωση των σχετικών υποδομών. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να συμβάλλουν στην προστασία των δημόσιων χώρων από φαινόμενα φθορών και βανδαλισμών, ώστε οι εγκαταστάσεις να παραμείνουν ασφαλείς και λειτουργικές. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των δημοτών, ο Δήμος Ιαννητών δημοσιοποίησε και σχετικό ενημερωτικό βίντεο, το οποίο παρουσίασαν οι νέοι και ενώ παρουσίαζε σε αυτό το βίντεο, τους νέους και αναβαθμισμένους χώρους του παιχνιδιού στις τρεις αυτές περιοχές.

Πάμε λίγο και σε θέματα αυτοδιοίκησης. Όσο προλαβαίνουμε σήμερα, θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο. Δεν πειράζει, αύριο θα τα πούμε στην εκπομπή πιο αναλυτικά. Θα μιλήσω για το ποταμό Αραχθό που αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης κατά τη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Όπως ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με καταγγελία πολίτη περί απόρριψης προϊόντων εξκαφής στο ποταμό Αραχθό από εργασίες που εκτελούνται στο έργο του οδικού άξονα Πηγάδια Γέφυρα Πλάκας, πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, δεν επιβεβαιώθηκαν ισχυρισμοί της καταγγελίας. Μάλιστα, όπως ανέφερε, σε έκθεση υπηρεσίας που πραγματοποίησε αυτοψία, επισημαίνεται ότι οι εργασίες περιορίζονται στη διαμόρφωση της διατομής της οδού και εκτελούνται εντός του εύρους κατάληψης του έργου. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Καχρημάνης αναφέρθηκε επίσης στις εργασίες αποκατάστασης που εκτελούνται σε θέσεις βλαβών υποδομών πλησίων του ρέματος Ραφτανίτη, υποστηρίζοντας ότι αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Περιφερειάρχης επικαλέστηκε σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο τα φερτά υλικά που προέρχονται από πλημμυρικά φαινόμενα και έχουν χαρακτήρα χωματουργικών υλικών μπορούν υπό προϋποθέσεις να χρησιμοποιηθούν σε έργα αποκατάστασης υποδομών, όπως αντιπλημμυρικά έργα και έργα οδοποιίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα συγκεκριμένα υλικά θεωρούνται περίσχια εξκαφών από δημόσια έργα και εξαιρούνται από την υποχρέωση διαχείρισης μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Τέλος, ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε ότι στις 3 Ιουνίου του 2026 εκδόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας απόφαση εξαίρεσης του συγκεκριμένου έργου από την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Θέλω να κλείσω σήμερα την εκπομπή. Δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα. Δεν πειράζει. Αύριο θα είμαστε εδώ 2 ώρες. Θα σας πω και περισσότερες ειδήσεις. Μας πιέζει λίγο ο χρόνος σήμερα. Θα ήθελα να κλείσουμε ένα προσωπικό σχόλιο για τη χθεσινή επιτυχιακή συναυλία της ΕΡΤ στα Ιωάννινα. Σε μια εποχή, να ξέρετε, όπου η καθημερινότητα κυριαρχείται από τη ταχύτητα της πληροφορίας αλλά και τις συνεχείς ειδήσεις, βραδιές σαν τη χθεσινή υπενθυμίζουν τη σημασία του πολιτισμού και της συλλογικής εμπειρίας. Η συνάντηση της υπηρετικής πολυφωνίας, της μουσικής παράδοσης του τόπου μας αλλά και του σύγχρονου συμφωνικού ήχου της ορχήστρας της ΕΡΤ δημιούργησε ένα αποτέλεσμα που συγκίνησε το κοινό και ανέδειξε το πολιτιστικό πλούτο της Ηπείρου. Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου έδειξε ότι υπάρχει ανάγκη και ενδιαφέρον για ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στην περιφέρεια. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μήνυμα που άφησε η χθεσινή βραδιά. Μια εκδήλωση που τίμησε την ιστορία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, αλλά και ταυτόχρονα ανέδειξε τη διαχρονική δύναμη της μουσικής να ενώνει ανθρώπους, γενιές και πολιτισμούς. Όσοι βρέθηκαν χθες στο Μουσείο Γεροτεχνίας δεν παρακολούθησαν απλώς μια συναυλία. Έζησα μια βραδιά που θύμιζε σε όλους μας ότι η μουσική και ο πολιτισμός και ο πολιτισμός εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να μας φέρει πιο κοντά. Και ένα τελευταίο, θέλω να κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο πριν κλείσουμε και για την περιοδία με τον πρόεδρο της ΕΡΤ στα σχολεία, στα 6 σχολεία που δόθηκαν οι 42 υπολογιστές. Η δωρεά αυτό των 42 ηλεκτρονικών υπολογιστών από την ΕΡΤ προς τις σχολικές μονάδες των ακρατικών περιοχών του νομού των Ιωαννίνων δεν ήταν απλώς μια προσφορά εξοπλισμού. Είναι μια κίνηση που αναγνωρίζει τις ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε περιοχές μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα παιδιά της Παραμεθωρίου δικαιούνται τις ίδιες και ευκαιρίες πρόσβαση στη γνώση και νέες τεχνολογίες με όλους τους μαθητές της χώρας. Κάθε ενέργεια που συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση έχει ουσιαστική αξία για το παρόν και το μέλλον της εκπαίδευσης. Και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο μήνυμα αυτής της πρωτοβουλίας. Ότι η στήριξη της νέας γενιάς δεν είναι μόνο θέμα υποδομών, αλλά είναι έμπρακτο ενδιαφέροντος για τις τοπικές κοινωνίες και για τα παιδιά μας. Κάπου εδώ, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ στον ήχο που ήταν η Άντα Κωνσταντίνα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλεξάνδρα Αγγέλ και αύριο θα τα πούμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ. Καλή σας ημέρα.

0: καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταδήμα. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας στις παραμεθόριες περιοχές της Ηπείρου, η ΕΡΤ προχώρησε στη δωρεά 42 ολοκληρωμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 8 σχολικές μονάδες της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και έχει στόχο την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών σε ακριτικές περιοχές, προσφέροντας στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς πρόσβαση σε σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος τόνισε ότι η στήριξη της εκπαίδευσης στις ακριτικές περιοχές αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον οργανισμό, υπογραμμίζοντας πως όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβαση στη γνώση και στις νέες τεχνολογίες, ανεξάρτητα από το τόπο κατοικίας τους. Η πρωτοβουλία έρχεται να ενισχύσει το έργο των σχολικών κοινοτήτων της Παραμεθωρίου και να συμβάλλει στην εκπαιδευτική και κοινωνική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η επιτυχιακή συναυλία που διοργάνωσε η ΕΡΤ στον αυλιοχώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και τα 77 χρόνια λειτουργίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Η εκδήλωση προσέλκυσε περισσότερους από 1.000 θεατές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, όπου η πυρώτικη μουσική παράδοση συναντήθηκε με το συμφωνικό ήχο της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο προϊστάμενος της ΕΡΤ Ιωαννίνων Παναγιώτης Τζόκας, ενώ ακολούθησε ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη διαχρονική πορεία και τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, τονίζοντας ότι πίσω από κάθε επιτυχία βρίσκονται οι άνθρωποι που υπηρετούν τον οργανισμό. Σε συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε επίσης και οι τιμητικές βραβεύσεις συνταξιούχων εργαζομένων της ΕΡΤ ως αναγνώριση της πολύχρονης προσφοράς τους στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων. Το σχεδιασμό και τις βασικές προκλήσεις της φετινής αντιπυρηνικής περίοδου παρουσίασε ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ηπείρου, Κωνσταντίνος Τσιόπος, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή και οι σύγχρονες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Όπως ανέφερα, οι έντονες βροχοπτώσεις του προηγούμενου διαστήματος ευνόησαν την ανάπτυξη πλούσιας βλάστησης, δημιουργώντας αυξημένο φορτίο καύσιμης ύλης εν ώψη του καλοκαιριού. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι πυρκαγιές παρουσιάζουν πλέον πιο απρόβλεπτη συμπεριφορά, ενώ ακραία φαινόμενα που παλαιότερα καταγράφονται κάθε λίγα χρόνια πλέον εμφανίζονται σε ετήσια βάση. Ο κ. Τσιόπος χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σύνθετη την κατάσταση στην Ήπειρο, επισημένοντας ότι στα ορεινά τμήματα των Ιωαννίνων και της Άρτας η εγκατάλειψη της υπαίθρου έχει επιτρέψει στα δάση να επεκταθούν έως τους οικισμούς, ενώ στις παρακτίες περιοχές της Πρέβεζας και της Θεσπρωτείας η άναρχη οικιστική ανάπτυξη μέσα σε δασικές εκτάσεις αυξάνει την επικινδυνότητα σε περιπτώσεις πυρκαγιάς. Αναφορά έγινε επίσης και στις πυρκαγιές που επεκτείνονται από την Αλβανία προς τις παραμεθόριες περιοχές της Κόριτσας και των Φιλιατών, καθώς και στα περιστατικά που προκαλούνται από κεραυνούς και σε διπρόσφατες ορεινές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο διοικητής στο θέμα του καθαρισμού οικοπαίδων, υπενθυμίζοντας ότι η σχετική προθεσμία ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου. Όπως τόνισε, η πρόληψη αποτελεί ευθύνη όλων, καθώς ένα καθαρό οικόπεδο μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό εμπόδιο στην εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα από τα σημαντικότερα έργα αστικής και πολιτιστικής αναβάθμισης για την ΕΡΤΑ, καθώς κατατέθηκε πρόταση χρηματοδότηση ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία της πολιτιστικής διαδρομής σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στην πόλη της Άρτας. Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αρτέων και χρηματοδοτεί και διεκδικεί πόρους από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου που θα συνδέει τα σημαντικότερα ιστορικά και πολιτιστικά σημεία της πόλης, όπως οι αρχαιολογικοί χώροι της Αρχαίας Αμβρακίας, τα Βυζαντινά Μνημεία, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Ιστορικό Γεφύρι της Άρτας. Στην προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή ναυαγοσυστικών υπηρεσιών στις πολυσύχναστες παραλίες της περιοχής προχώρησε ο Δήμος Ιγουμενίτσας με το συνολικό προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε περισσότερα από 319.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η σύμβαση αφορά την καλοκαιρινή περίοδο αιχμής από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026 με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των λουόμενων στις πιο δημοφιλείς ακτές του Δήμου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ιγουμενίτσας, ουσιαστική κάλυψη θα παρέρχεται σε 6 παραλίες της περιοχής, όπου θα εγκατασταθούν συνολικά 10 ναυαγοσυστικοί πύργοι. Στην παραλία Δρέπανο θα τοποθετηθούν 4 πύργοι, στο Μακρυγιάλι και την Πλαταριά, από ένα στο Καραβοστάσι 2, ενώ ένας πύργος προβλέπεται επίσης στις παραλίες Αγία Παρασκευή και Μέγα Άμμο στα Σίβωτα. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου, όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters, Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα. Ανθολόγιο πολιτισμού. Επισκόπηση στα πολιτιστικά δρόμενα της Ηπείρου και μια περιήγηση στα μουσικά μονοπάτια των σύγχρονων καλλιτεχνών.

0: Επιστρέφουμε, αλλάζουμε ρότα κυρίες και κύριοι. Παναγιώτη Τζόκα στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 και έχω ωραία παρέα στο στούντιο του Περιφερειακού Σταθμού Ιωνίνων. Ξεκινώ από την ηχολήπτρια, την Άντη Κωνσταντίνα, και έρχομαι σε δύο κυρίες που είναι εξ αριστερών μου. Χριστίνες.
1: Χριστίνες, ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς ορίσατε, Χριστίνα.
1: Εγώ είμαι η Χριστίνα Τσάγκα. Υποδύο με το ρόλο της Ευτέρπης, mm-hmm. στη Θεία από το Σικάγο.
2: Και εγώ είμαι Χριστίνα Τσάτσι και υποδίωμαι την τρίτη κόρη της οικογένειας, τη Μαρία.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ είμαι ο Μιχάλης Σωτσιάνος και υποδίωμαι τον Χαρή Λαουβάρδα στο ομώνυμο έργο «Η Θεία από το Σικάγο» που το εκπονεί η Σχολή Ορφέα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καταλάβαν οι αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες για τι θα μιλήσουμε. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική παραγωγή που θα έρθει πολύ σύντομα κοντά μας.
3: Σε δύο Σαββατοκύριακα από τώρα, στις 20:21.
0: Δεν παρακάμε τις κυρίες, ξεκινώ
3: με
0: εσάς.
3: Με όποιος θέλει, εμείς είμαστε ελεύθεροι. Ωραία, αλλά 20-21 Ιουνίου, επί δύο συγχώμενες παραστάσεις, Σαββατοκύριακο, θα χαρούμε να σας δούμε και να σας παρουσιάσουμε το έργο μας.
0: Βεβαίως. Το έργο, τι αφορά, ποια θα μας μιλήσει.
1: Την ομώνυμη ταινία, mm-hmm. «Η Θεία από το Σικάγο», σε μια παλιά οικογένεια. Παλαιών αρχών, mm-hmm. μια οικογένεια του 50, με έναν πολύ αυστηρό πατέρα, με 4 κόρες, μία σύζυγο πολύ συγκρατημένη, φοβισμένη να μιλήσει ελεύθερα, και 4 κόρες που έχουμε την αγωνία να τις παντρέψουμε. Κάποια στιγμή έρχεται η αδερφή του σύζυγου μου, mm-hmm. εξ Αμερικής, και τα αλλάζει όλα. Παντρεύει τα κορίτσια και λύνεται το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Μου είπατε πριν off the record ότι είστε πολύ φέτος. Βλέπω υπερπαραγωγή δηλαδή.
3: Είναι ένα σχήμα με πολλούς συντελεστές, mm-hmm. με 25 άτομα. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Γιατί έτσι φαίνεται και η δουλειά της δασκάλας μας και της σκηνοθέτηδας, η οποία είναι το ίδιο πρόσωπο, για να συντονίσει 25 διαφορετικές προσωπικότητες και να βγάλουν ένα τέτοιο έργο, το οποίο είναι κωμωδία, και να το βγάλουμε με τον τρόπο που θέλει η ίδια και όπως πρέπει να βγει μια κωμωδία, γίνεται μια πολύ μεγάλη δουλειά εδώ και μήνες, και αισιοδοξούμε να βγάλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα εμείς που θα το ερμηνεύσουμε.
0: Είναι σίγουρο αυτό. Πού δουλεύετε?
1: Εγώ δουλεύω σε ένα εργοστάσιο, mm-hmm. Τσέπας Πακ λέγεται, mm-hmm. στα πλαστικά, στην παραγωγή είμαι.
2: Εγώ είμαι φοιτήτρια και δουλεύω παράλληλα, είμαι στο βιολογικό.
3: Εγώ είμαι χρόνια ιδιωτικός υπάλληλος. Mm-hmm. Φέτος θα κάνω το break μου.
0: Μάλιστα.
3: Μάλλον το κάνω για κάποιους μήνες. Αλλά ναι, στον ιδιωτικό τομέα.
0: Και
3: εγώ.
0: Και τα απογεύματα.
1: Θέατρο. Τα απογεύματα, θέατρο.
0: Θέατρο.
1: Πρόβες. Μαθήματα. Mm-hmm. Οι πιο ωραίες ώρες της ημέρας.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Αγαπητικές.
0: Μπράβο. Ο χώρος που εργάζεστε. Στο θέατρο. Στο θέατρο κυρίως.
1: Δεν εργαζόμαστε στο θέατρο, για τις τέχνες είμαστε, τώρα σπουδάζουμε.
0: Πού δουλεύετε για την παράσταση?
1: Α, μέσα στη σχολή. Μέσα στη σχολή,
0: μέσα στη σχολή, η οποία
1: μας,
0: είναι,
1: ναι.
0: Πού?
1: Είναι στη Στοά Ορφέα, mm-hmm. πάνω στην Πρωτόροφο.
0: Μάλιστα.
3: Η σχολή παρέχει μαθήματα, δεν παρέχει μόνο υποκριτική, mm-hmm. μαθήματα υποκριτής, παρέχει ένα ολιστικό πρόγραμμα, mm-hmm. που αφορά τις τέχνες. Όπως είναι και η αφήγηση, όπως είναι και η μουσική, είναι τα τραγούδια, είναι χοροκίνηση, mm-hmm. και γίνονται και συγκεκριμένα μαθήματα υποκριτικής, είτε ενσωματωμένα σε ρόλους θεατρικούς, είτε μαθήματα αυτοσχεδιασμού, τα οποία είναι ένα από τα πρωταρχικά βασικά μαθήματα ενός ηθοποιού, στο να μάθει να αυτοσχεδιάζει. Και κυρία Μίγδου, επειδή προέρχεται από την σχολή Καρόλο Κουν, είναι από κοινές που μάθανε από καλούς δασκάλους τι σημαίνει αυτοσχεδιασμός. Οπότε εμείς έχουμε τη χαρά να το βιώνουμε, να το ζούμε αυτό όσα χρόνια είμαστε εκεί πέρα. Και οι παραστάσεις που βγαίνουν έχουν πάντοτε αυτήν την νότα της δασκάλας μας, που διαφοροποιούνται από άλλες παραστάσεις, ας μου επιτραπεί, γιατί εμείς είμαστε μαθητές ηθοποιοί και ουχοί ερασιτέχνες.
0: Μαθητές ηθοποιοί.
3: Ναι, εγώ θα μου επιτρέψετε τους ερασιτέχνες να τους σέβομαι και να τους υπολείπτομαι, γιατί έχουν τη δυνατότητα να παίξουν πάρα πολλά έργα, mm-hmm. στη ζωή τους. Εμείς είμαστε μια σχολή όπου μαθαίνουμε, mm-hmm. μαθαίνουμε ολιστικά το τι σημαίνει θέατρο, και ως μαθητές, αλλά και εκείνη η πειθαρχία που χρειάζεται στο να παίξεις έναν ρόλο. Και επειδή η σχολή μας έχει μαθητές, δεν έχει τη δυνατότητα να βγάζει 10 έργα τον χρόνο, αλλά ένα προς στιγμή, αισιοδοξούμε να βγάλουμε περίπου. Την οργάνωσή μας, σαν άνθρωποι, να αυτοβελτιωνόμαστε, να μαθαίνουμε, αν μας δοθεί ευκαιρία να παίξουμε, και έτσι να γνωρίζουμε το θέατρο με μια άλλη ματιά, αλλά με την δόση του επαγγελματισμού που φέρει η δασκάλα μας και προσπαθεί να το περάσει σε όλες τις ηλικίες των μαθητών της.
0: Πολύ ωραία τα ακούω αυτό. Φαίνεται η δουλειά. Άλλωστε, έχει φανεί η δουλειά και στην περιοχή μας, δηλαδή.
1: Ναι, από κάθε, χρόνο που...
0: Ακριβώς.
1: Οι προσδοκίες του κοινού είναι μεγάλες. Γι' αυτό σας περιμένουμε φέτος.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε πολύ. Κυρία Ναταλία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά φέτος. Είναι πολλά τα άτομα. Θέλει τεράστια οργάνωση και συνέπεια από όλους μας. Πειθαρχία. Mm-hmm. Έχει βάλει πολλές εμβόλυμες σκηνές. Έχει κάνει το έργο, πώς να το πω, λίγο πιο σεξι.
2: Και ειδικά σε μια παράσταση κωμωδία,
0: ναι, ναι.
2: Που είναι από το πιο δύσκολο θεατρικό είδος, mm-hmm. το να συντονίσεις τόσα άτομα στο ρυθμό του έργου και να μπορέσεις να βγάλεις γέλιο ατόφιο από το κοινό, είναι πολύ μεγάλο στοίχημα.
3: Ακριβώς αυτό που λέει η Χριστίνα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η κωμωδία έχει ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Εγώ το βιώνω ακόμα περισσότερο φέτος που έχω ρόλο ευθύνης. Και ο ρυθμός που απαιτείται από όλους τους ρόλους για να βγει ολοκληρωμένο το έργο, για να πετύχουμε το maximum των δυνατοτήτων μας και για να το χαρεί ο κόσμος, πραγματικά απαιτεί και πειθαρχία και οργάνωση και αλληλοσυμπλήρωση μεταξύ ημών. Και είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι.
0: Μάλιστα. Είναι πολλοί οι συντελεστές. Υπάρχει ένα σκονάκι, βλέπω. Θα πρέπει να μας.
3: Φοβάμαι πως ναι, για να θυμηθώ τα επίθετα τουλάχιστον των ανθρώπων που συμμετέχουν.
0: Να τους ακούσουμε.
3: Βεβαίως. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τους αθέατους παράγοντες, αυτοί που συντονίζουν κιόλας την παράσταση, όπου την σκηνοθεσία την αναλαμβάνει η δασκάλα μας, η κυρία Ναταλία Μίγδου. Βοηθός σκηνοθέτη είναι η κυρία Μυρτό Κωνσταντή. Χορογράφος μας είναι η κυρία Νίκη Μυριούνη και μουσική επιμέλεια, σχεδιασμός φωτισμών, ενδυματολόγος, σχεδιασμός σκηνικών τα αναλαμβάνει επίσης η κυρία Μίγδου. Η παραγωγή της σχολής γίνεται από το ίδιο τμήμα, το τμήμα παραγωγής στη σχολή Ορφέα. Και αν μου επιτρέπετε να καταλήξω στους συντελεστές μας, στους μαθητές ηθοποιούς, όπου ξεκινάμε από την κυρία Βάσο Ζησίδη που υποδίδεται και την θεία από το Σικάγο, εγώ, ο Μιχάλης Τσιάνος, η κυρία Χριστίνα Τσιάγκα, Τσάγκα.
1: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
3: Να με συγχωρείτε. Ο κύριος Ηλίας Νούσης, ο Σωτήρης Παπάς, η Κωνσταντίνα Ισοχλέρη, η Ελπίδα Ναθαναήλ, η Χριστίνα Τσάτσι που είναι απέναντί μου, η Αναστασία Αρσενίου, ο Χρήστος Λαδόπουλος, ο Σπύρος Ντάμπος, ο Γιώργος Ζερβός, ο Θοδωρής Παπαϊωάννου, ο Γιάννης Θάνος, ο Αναστάσιος Μπράγιας, ο Γιάννης Δασκαλάκης, η Βάσο Περιστέρη, η Ξένια Μπαρκούτα, ο Βαγγέλης Θάνος, ο Στέφανος Τοπαλίδης, ο Βασίλης Μάτζιος, η Ρεάδνη Βλάχου, η Δήμητρα Γκίγκη και συμμετέχουν φιλικά οι κύριοι Σωτήρης Δογορίτης και Δημήτρης Αγγέλη.
0: Μάλιστα. Πλειάδα καλλιτεχνών και ανθρώπων που συμβάλλουν στην παράσταση. Πότε έρχεται η παράσταση, να το ξαναπούμε?
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου, σε δύο Σαββατοκύριακα από τώρα. Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα. Λαμβάνει χώρα στις 9 η ώρα το βράδυ.
1: Και
3: αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω μια υποσημείωση όσον αφορά την προ,

0: πώληση των εισιτηρίων.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν μια εξαιρετική τιμή για όσους θέλουν να αγοράσουν, να προαγοράσουν τα εισιτήριά μας. Είναι στο κόστος των 10 ευρώ,
1: μάλιστα,
0: που θεωρούμε ότι είναι κάτι συμβατό τις εποχές που ζούμε.
1: Έλα, δύο καφέδες.
0: Ναι, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέχρι τις 18 Ιουνίου. Mm-hmm. Γιατί από εκεί και πέρα θα μπορούμε να βρούμε τα εισιτήρια ασφαλώς στο Αγγισέ. Η τιμή τους εκεί θα έχει στα 18 ευρώ. Οπότε θεωρούμε ότι είναι μια πολύ ωραία διαφορά για κάποιον που θέλει να αγοράσει και μετράει τον προϋπολογισμό του, και τους προτείνουμε να το πάρουν από το βιβλιοπωλείο Χαρτέξ, από την ίδια τη σχολή θεάτρου Ορφέα, και από εμάς όσοι γνωρίζουν εμάς, που μπορούμε να φέρουμε κάποια εισιτήρια πάνω μας.
2: Πολύ ωραία. Μιας και σας έχω έτσι κοντά μου τώρα, να σας ρωτήσω, τι σας τραβάει και ασχολείστε με το θέατρο?
0: Εγώ, επειδή είμαι και σε μια άλλη ηλικία, πάντοτε ψάχνω την αυτοβελτίωσή μου.
2: Μάλιστα.
0: Και η έκφρασή μου εκδηλώνεται με πολύ ωραίο τρόπο μέσω του θεάτρου. Μου αρέσει ο λόγος. Οπότε εκφέρω τον λόγο μου με πολύ ωραίο τρόπο.
2: Οι κυρίες?
3: Εγώ νιώθω μια ασφάλεια στο θέατρο. Mm-hmm. Νιώθω μια αυτοπεποίθηση και γενικά πιστεύω ότι γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Σαν μαμά. Mm-hmm.
1: Χριστίνα.
4: Θα συμφωνήσω με τον Μιχάλη. Είναι κάτι που, επειδή με δοκιμάζει συνεχώς, το να καταλάβεις ρόλους, το να μπεις σε μια διαδικασία να βγεις από τη ζώνη ασφαλείας σου, είναι κάτι που συνέχεια σε βελτιώνει. Συνέχεια σε βάζει σε μια διαδικασία να προσπαθήσεις για το καλύτερο. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος εν γέννη στη ζωή μας. Είναι κάτι που θρέφει την ψυχή το θέατρο.
2: Πολύ ωραία. Τώρα μου το ακούω.
3: Φεύγεις από το εγώ σου.
2: Φεύγεις από το εγώ.
0: Εγώ θέλω επίσης να αναφερθώ στους συμμαθητές μου. Διότι για να βρεθούμε στη συγκεκριμένη σχολή και να πορευτούμε όλα αυτά τα χρόνια αντάμα μαζί, απαιτεί συνέπεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για μαμάδες όπως είναι η Χριστίνα, για επιστήμονες φοιτητές όπως είναι η άλλη Χριστίνα.
2: Θα πήγαινα στις δυσκολίες που έχει η ενασχόληση.
0: Απαιτεί τη διαχείριση του χρόνου που είναι πολύτιμη για όλους μας, και τουλάχιστον τον κάνουμε σε ένα χώρο που νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα, γνωριζόμαστε, κάποιοι από εμάς είμαστε φίλοι από εκεί μέσα, αλλά εκεί κάθε μέρα να βελτιώνεις τον εαυτό σου, να τον κάνεις καλύτερο μέσα από τέχνες, είναι μια πάρα πολύ όμορφη διαδικασία.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Αν και δεν μου επιτρέπετε, θα συμφωνήσω. Τα Γιάννη, πώς τα βλέπετε όσον αφορά τη θεατρική δραστηριότητα? Πάμε καλά, νομίζω, τελευταία.
3: Πάμε καλά, αλλά δεν έχουμε χώρους. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ στην πόλη μας. Δεν έχουμε χώρους.
2: Εύκολο δεν είναι να υπάρξουν.
0: Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πάρα πολλά σχήματα όπου μπορούμε να δούμε παραστάσεις. Δεν υπάρχουν χώροι. Δεν υπάρχουν χώροι ιδιαίτερα για τη χειμερινή περίοδο. Θα μπορούσαμε να στεγαστούμε αυτοί που δεν έχουμε δικά μας θέατρα. Ασφαλώς το θέατρο Φρότζο, όπως το κάνουμε εμείς στην παράστασή μας μεθαύριο, σίγουρα βολεύει σε πιο θερμές περιόδους. Αλλά θα άξιζε να έχουμε και καλύτερες δομές, περισσότερες δομές, είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού χώρου, με κλειστά θέατρα, που αυτό θα αναπαρήγαγε τη θεατρική τέχνη, αλλά και τις τέχνες ευρύτερα, και μουσική και, και άλλες πλευρές που θα μπορούσε να δει το κοινό των Ιαννίνων.
2: Γιατί η πόλη έχει δυναμική, έχει ανθρώπους που ασχολούνται.
0: Ναι.
2: Έχει δυναμική βασικά η πόλη των Ιαννίνων, και αυτό είναι ιδιαίτερα παρήγορο. Πολύ ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, αγαπητές κυρίες και αγαπητέ κύριε, πριν την παράσταση, να ξαναπούμε στον κόσμο τι καλό ετοιμάζεται.
0: Θα χαρούμε ιδιαίτερα.
2: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το
3: χρόνο. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
2: Καλή δύναμη να έχετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στον απόϊχο της εκδήλωσης που πραγματοποιήσε χθες η ΕΡΤ στο Ιτσκαλέ, στην μία εξαιρετική έτσι ακρόπολη που υπάρχει στο κάστρο των Ιωαννίων και για την οποία μιλήσαμε. Έχουμε κοντά μας σήμερα ένα υψηλό προσκεκλημένο από το σπίτι μας, περιφέρεια είμαστε. Έχουμε κοντά μας εδώ στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων τον κύριο Άρη Παναγιωτίδη, είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ 3.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι το κανάλι που αγαπάνε οι πειρότες, κύριε Παναγιωτίδη, γι' αυτό
1: Άρη.
0: Λοιπόν, είναι το κανάλι που αγαπάνε οι πειρότες.
1: Εντάξει, και εμείς αγαπάμε την περιφέρεια, είναι ο σκοπός μας αυτός, ούτως ή άλλως. Βασικά, εγώ τρελαίνω με το ραδιόφωνο, να σου πω την αλήθεια. Αυτός είναι ο ερωτάς μου.
0: Στις off the record δηλαδή, συζητήσεις το έχω καταλάβει. Αυτό.
1: Δηλαδή, εγώ τώρα μπαίνοντας μέσα, ας πούμε, ακούγοντας τον Elvis Presley και το χαλί. Δηλαδή, αν σηκώσουμε λίγο το χαλί, συνάδελφε, μπορούμε να το σηκώσει και μας. Μπράβο. Εγώ θα μπαίνα κάπως έτσι, ας πούμε. Πάμε ξανά. Και μετά τον Elvis Presley σε ρυθμούς jazz. Να καλημερίσουμε τον Παναγιώτη Τζόκα, ο οποίος είναι προϊστάμενος σε Άρα Ιωαννίνων. Παναγιώτη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Θα το πήγαινα έτσι, κατάλαβες τι εννοώ. Όπως επίσης με τρελαίνει εδώ στα Γιάννενα το γεγονός ότι έχει αυτή τη μουντάδα που μένα μου αρέσει τον γκρι, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το γκρι, με τρελαίνει.
0: Δεν είναι απεσιόδοξο. Δεν φαίνεσαι τέτοιος άνθρωπος.
1: Ναι, όχι, μου αρέσει, με πεθαίνει, με τρελαίνει. Πώς θα το πω δηλαδή. Εντάξει, είναι κάτι στη μέση, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μου αρέσει και μου αρέσει το ραδιόφωνο, το οποίο εμείς το πετύχαμε. Τώρα δεν ξέρω να συμβαίνει στις μέρες μας. Που ξεκινούσε ο άλλος εκπομπή, ρε παιδί μου, έτσι μέσα 8-9 η ώρα με τη βροχή να πέφτει. Και πήγαινε κάπως έτσι. Καλησπέρα από τα βροχερά Ιωάννινα. Σε ακόμη μια μουντι μέρα ελπίζω να είστε όλοι καλά έξω. Πεθαίνω γι' αυτά. Τρελαίνομαι. Το ραδιόφωνο είναι μια μαγεία, ένας έρωτας. Και αυτό που κάνετε εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο στην Άρη Ιωαννίνων, σε όλες τις Σέρα και στην Κέρκυρα. Και παντού. Και στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομωτινή, οι συνάδελφοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και νομίζω ότι εκτός από την ενημέρωση, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό. Υπάρχει ένας εθνικός σκοπός ο οποίος υπηρετείται στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ο οποίος προσεύχομαι καθημερινά να μην χρειαστεί να το καταλάβουμε γιατί και πώς σε μια δύσκολη στιγμή, όπως και σε ένα πολύ ευχάριστο γεγονός. Είμαι σίγουρος ότι το ραδιόφωνο της ΕΡΤ είναι αυτό το οποίο θα μας κρατάει συντροφιά και μας κρατάει συντροφιά.
0: Σας κάλεσα για να μιλήσουμε για τη τηλεόραση, για να είμαι ειλικρινής, και με προσγειώνετε έτσι ανώμαλα και ευχαριστώ για το ραδιόφωνο.
1: Να συζητήσουμε για τη τηλεόραση.
0: Λοιπόν, την αγαπάμε τη τηλεόραση, ευχαριστούμε για τις επισημάνσεις αυτές. Είναι όντως έτσι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Το ραδιόφωνο
0: εξακολουθεί να είναι ένα μέσο.
1: Εννοείται.
0: Ιδιαίτερα χρήσιμο.
1: Και το ραδιόφωνο είναι το μοναδικό μέσο που σε κάνει να φαντάζεσαι, να ονειρεύεσαι. Και είχα κάποτε μια καθηγήτρια που μου είπε ότι αν μπορείτε αυτό που έχετε στο μυαλό σας, τις αναμνήσεις σας, τις στιγμές που ζήσατε, τις στιγμές που περιγράφετε, αν μπορείτε αυτός που κάνει, που σας ακούει, να πάρει μέρος στη δική σας ανάμνηση, στη δική σας φαντασία, στη δική σας εμπειρία, τότε είστε επιτυχημένοι ραδιοφωνική παραγωγή. Άρα το ραδιόφωνο μπορεί να δημιουργήσει κάτι. Η τηλεόραση είναι ένα διφάγο μέσο. Εδώ δηλαδή μπορεί εγώ να θέλω να ξυθώ, να θέλω να έχω ξεχάσει αυτό που θέλω να πω. Να, οτιδήποτε. Κάνω ένα σήμα στη συνάδελφο ή όταν έχω εγώ την κονσόλα, Νέλσα, και τελειώνει το παραμύθι. Στην τηλεόραση αυτό δεν μπορείς να το πεις. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Η τηλεόραση σε τρώει.
0: Στο ραδιόφωνο μας εκπλήσετε θετικά με το κανάλι της ΕΡΤ3, αγαπητέ Άρη.
1: Κοίτα, η ΕΡΤ3. Η ΕΡΤ3 τα τελευταία χρόνια κάνει μια προσπάθεια. Νομίζω ότι χρειάζεται, πρέπει να είμαστε δίκαιοι με τους ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν στην ίδια θέση πριν από εμένα, εν πάση περιπτώσει. Έχουν γίνει κάποια βήματα. Σκοπός μας είναι να ενδυναμώσουμε αυτά τα οποία θεωρούμε ότι είναι καλά και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο στο μέτρο που μπορούμε και μας αναλογεί, έτσι. Γιατί δεν μπορείς να πας σε μια, ας πούμε, αδιάκριτη κατάσταση εξοδεύοντας ή παίρνοντας κόσμο ή οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα πάντα υπάρχει πώς να το πω, χώρος για να δημιουργήσεις κάτι άλλο, πάντα υπάρχει χώρος για να διορθώσεις. Η περιφέρεια είναι στο επικεντρό μας, ο πολιτισμός είναι στο επικεντρό μας, οι ομογενείς μας είναι στο επικεντρό μας.
0: Και τα Βαλκάνια, νομίζω.
1: Τα Βαλκάνια ούτως ή άλλως. τα Βαλκάνια ούτως ή άλλως. Εκ των πραγμάτων είναι τα Βαλκάνια, γιατί εμείς είμαστε το παράθυρο της Ελλάδος στην περιοχή εκείνη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μας ενδιαφέρει η έρευνα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλο κανάλι που, στην ελληνική τηλεόραση που να έχει αυτά τα ντοκιμαντέρ.
0: Έτσι. Αλήθεια είναι.
1: Και νομίζω ότι θα επενδύσουμε δημιουργώντας κάποιες ζωνίτσες έτσι μικρές, που ο κόσμος να ξέρει τι να δει. Δηλαδή τα λάθη που έχουμε κάνει είναι ότι μερικές φορές τα προγράμματά μας ήταν ίσως ατάκτως συρριμμένα μέσα σε ένα πρόγραμμα, έτσι, συνολικό. Δηλαδή μπορεί να κάνεις μια εκπομπή εδώ πέρα και η ώρα που θα έπαιζε να είναι μια ώρα την οποία ούτε εσύ ο ίδιος θα την έβλεπε. Κάναμε κάποιες τροποποιήσεις οι οποίες φαίνεται να δουλεύουν. Εντάξει, η ΕΡΤΡΙ είναι ένα ανοιχτό κανάλι. Το είπαμε και προχθές στην συζήτησή μας. Η ΕΡΤΡΙ πλέον είναι το πανελλαδικό κανάλι με έδρα Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Τι μας ετοιμάζετε, τι σκέπτεστε?
1: Τι μας ετοιμάζουμε? Λοιπόν, σίγουρα θα υπάρχει περισσότερη ενημέρωση το πρωί, δηλαδή με περισσότερες ζωντανές συνδέσεις τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε κάποιες περιοχές της περιφέρειας. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θέλουμε να εντάξουμε φέτος στο πρωινό μας πρόγραμμα, γιατί μέχρι τώρα τουλάχιστον η περιφέρεια δεν ακουγότανε το πρωί σε εμάς. Αλλά δεν νοείται να είσαι περιφερειακό μέσο και να μην ξεκινάς από το πρωί αυτή την ενημέρωση. 2-3 θέματα τα πιο σημαντικά ίσως, ή όπου μπορεί και η περιφέρεια να βοηθήσει. Η περίμετρος είναι ένα ταυτοτικό για μας πλέον προϊόν, το οποίο παραμένει. Κάναμε μια
0: ναυαρχίδα.
1: Ναι, μπορεί να είναι και ναυαρχίδα η περίμετρος, γιατί είναι ταυτοτική.
0: Είναι
1: ταυτοτική η περίμετρος πλέον με την ΕΡΤΡΙΑ. Το δελτίο ειδήσεων, το οποίο το μεσημέρι έχει ένα σαφές πλαίσιο και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Μετά από καιρό επαναφέραμε την ελληνική ταινία, την οποία θα την κρατήσουμε το μεσημέρι, η οποία μας δίνει και νούμερα. Ο κόσμος στο σπορ είναι η παλαιότερη καθημερινή αθλητική πανελλαδική εκπομπή. Θα έχουμε πολιτική εκπομπή. Παλεύουμε να κάνουμε, να δώσουμε κάποιες προσθήκες το Σαββατοκύριακο. Η εκπομπή για την Ομογένεια είναι κάτι καινούργιο που ετοιμάζουμε. Η Διασπορά θα είναι ζωντανή κάθε Κυριακή μία ώρα. Είναι η ανική μας εκπομπή, το Mindset, γίνεται μία ώρα το Σάββατο. Και θα έχουμε μία ώρα εκπομπή για αυτό που είπες, για τα σύνορα, το οποίο ήταν ημίωρο μέχρι τώρα, το θα γίνει ωραίο. Υπάρχουν κάποιες εκπομπές οι οποίες, Παναγιώτη, δεν με ενδιαφέρουν και δεν μας ενδιαφέρουν όσον αφορά την τηλεθέασή τους, αλλά εκεί πέρα μπαίνει το κοινωνικό αποτύπωμα της ΕΡΤ, όπως αυτό που έγινε χθες εδώ στα Ιωάννα, η εκπομπή που έχουμε για τα ΑΜΕΑ. Με αποφασιστικότητα λέγεται η εκπομπή αυτή, δεν υπάρχει άλλη τέτοια παρόμοια στην ελληνική τηλεόραση. Πραγματικά το λέω με χαρά και με τιμή που λέει, δεν με ενδιαφέρει τι θα γράψει αυτή η εκπομπή. Δεν με ενδιαφέρει. Μπορώ να τη βοηθήσω. Μπορώ να τη βοηθήσω, να τη βοηθήσω. Γιατί είναι εσωτερική μας παραγωγή. Αλλά δεν με ενδιαφέρει. Τώρα, από εκεί και πέρα, εκτιμώ ότι η ΕΡΤ έχει οριμάσει όσον αφορά τη διαχείριση των καναλιών της. Έτσι, δηλαδή και με το ΕΡΤ News και με την ΕΡΤ 1 και με την ΕΡΤ 2 και με την ΕΡΤ 3. Και πλέον εκτιμώ ότι έχει βρει μια περπατησιά. Δηλαδή η ΕΡΤ 1 είναι ένα prime time κανάλι. Η ΕΡΤ 2 είναι αυτό που λέει, ΕΡΤ 2 Sport. Το ΕΡΤ News είναι αυτό που λέει, έτσι. Και εμείς πλέον έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο, ο οποίος είναι η περιφερειακή ενημέρωση. Αυτό είναι η ΕΡΤ 3. Και η βοήθεια δηλαδή που έχουμε εμείς από τους ανθρώπους της περιφέρειας είναι μερικές φορές μεγαλύτερη από αυτούς που έχουμε στο σπίτι μας.
0: Είμαστε μέσα σε αυτούς, είμαστε.
1: Χαρταγιάννα, τώρα ξέρεις ότι έχω και μια ιδιαίτερη αδυναμία, έτσι το γνωρίζεις εσύ πολύ καλά. Ναι, ναι. Η κάθε μια περιοχή και όλες οι ΕΡΑ μαζί, υπάρχει μια συνεργασία με την διεύθυνση αυτή των περιφερειακών, γιατί έχουμε την τύχη, εν πάση περιπτώσει, ο προϊστάμενος της διεύθυνσης αυτής να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, να είναι από την ΕΡΤΡΙΑ, και αυτό μας δίνει δυνατότητα να συνεννοούμαστε ή όταν δεν συνεννοούμαστε να βρούμε τρόπο να συνεννοηθούμε με τον δικό μας τρόπο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι ευθύνη μας και υποχρέωσή μας να βοηθήσουμε τους σταθμούς, τους περιφερειακούς. Εκτιμώ ότι για ένα διάστημα στο όχι τόσο μακρινό παρελθόν η ΕΡΤ δεν κοίταξε τους περιφερειακούς σταθμούς όπως έπρεπε να τους κοιτάξει. Και σε επίπεδο ανθρώπων, ανθρώπινου δυναμικού που είναι το πιο σημαντικό, και σε επίπεδο μηχανημάτων. Τι να τα κάνω εγώ τα καλύτερα μηχανήματα καινούργια όταν δεν έχω ανθρώπους ή αξιόλογους ανθρώπους να το δουλέψω. Εγώ θεωρώ ότι αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει σιγά σιγά και στα επόμενα χρόνια θα αλλάξει ακόμη πολύ περισσότερο. Τώρα, άκουσα χθες σε μια συζήτηση ότι το στούντιό μας εδώ είναι σε ένα υπόγειο και ίσως θα πρέπει να πάμε κάπου αλλού κτλ. Όντως, το να μπαίνεις μέσα και να κατεβαίνεις στις σκάλες μερικές φορές δεν είναι το καλύτερο, ειδικά για τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ. Από την άλλη, όμως, δεν μπορώ να μην ξεχάσω το στιχουργό που έλεγε ότι στα υπόγεια είναι η θέα. Και νομίζω ότι από αυτό το υπόγειο, το παράθυρο που ανοίγεται και η θέα την οποία μοιραζόμαστε και μοιράζεται καθημερινά με τους αγρότες είναι πολύ σημαντικό.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για τον χρόνο.
1: Εγώ, αν θες, μπορείς να φύγεις. Εγώ κάθομαι εδώ πέρα να κάνω καμιά ώρα ακόμη. Έτσι. Δηλαδή, να κάνουμε μια μουσική τώρα να αρχίσουμε να μιλάμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ.

0: Μάνινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: είναι 11. ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, το πλήρωμα του Απάτσι διασώθηκε μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά σε ύδατα που ελέγχονται από το Ιράν. Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για κατάρριψη ή για τεχνική βλάβη. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση από το Ιράν και το Ισραήλ για αναστολή των εχθροπραξιών έπειτα από πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τα πλήγματά της κατά του Ισραήλ εφόσον συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η επανάληψη των εχθροπραξιών έγινε την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο ΕΡΤ News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση, με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι έχει μια συνεπή ατζέντα αυτή η κυβέρνηση απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνιο, μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζαν χτύπημα σε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχική του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες περισυνελέγησαν το πρωί σε δύο έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
1: Καιρός.
2: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Ερτ Ιωάννινα.

When It's Cold, I'd Like to Die, από το ολόφρεσκο άλμπουμ του Moby με τίτλο Future Quiet, ένα έργο στο οποίο ο αγαπημένος μας μουσικός παραγωγός βρίσκει τον πιο ειλικρινή του εαυτό. Ο Moby επιστρέφει πιο μινιμαλιστικός από ποτέ, και αυτό για να μας θυμίσει πως η απλότητα αποτελεί και την απόλυτη δύναμη, παραδίδοντάς μας 14 συνθέσεις που έχουν ως κοινό παρανομαστή τον ήχο του πιάνου. Είναι μια συλλογή που, αν την αφήσεις το σύνολό της να σε παρασύρει, νομίζω πως θα σε φέρει αντιμέτωπο ή αντιμέτωπη με μια τρυφερή και μελαγχολική αισθητική, την ίδια ακριβώς που διατρέχει διαχρονικά την πορεία του Moby στην μουσική παραγωγή. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων της ΕΡΤ είναι κοντά σου. Η Άντα Κωνσταντίμα είναι έξω στο κοντρόλ και ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Αργυράκος είναι στο μικρόφωνο και θα προσπαθήσει να ταιριάξει λόγια και μουσικές για την επόμενη ώρα. Στο Ρελαντί θα πάμε σήμερα χαλαρά για να κάνουμε παρέα, συμμαρχείς, και επιστρέφουμε.

Ήχοι από τον σαγηνευτικό μουσικό γαλαξία της Αλκιόνης ήταν αυτή, η Αλκιόνη κατά κόσμων Μαρία Ζλατάνη, η οποία μπορεί με μεγάλη δεξιοτεχνία να μετουσιώνει τις ρίζες σε μία σύγχρονη μυσταγωγική εμπειρία. Η Μαρία είναι γεννημένη στην Έδεσα και επέλεξε ένα καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, το οποίο μας παραπέμπει στον μύθο της Αλκιόνης, ενός πτηνού που συμβολίζει την ελπίδα, τον αγώνα και την αγάπη, και για το οποίο πτηνό ο Πλούταρχος, ο αρχαίος Πλούταρχος, είχε γράψει πως κουβαλάει στους ώμους του το τέρι του όταν εκείνο δεν μπορεί πλέον να πετάξει. Το ντεμπούτο άλμπουμ της το ονομάτισε Exit Signs, κυκλοφόρησε το 2023 και αποτελεί την πρώτη επίσημη προσωπική μουσική της κατάθεση, με κομμάτια πραγματικά διεθνούς βεληνικούς, όχι τόσο για τον αγγλικό του στίχο, όσο για το υποβλητικό ηχοτοπίο που κάθε φορά μας παρουσιάζουν.

Αυτή ήταν η μπάντα των Σον Μιέ από την Ολλανδία, οι οποίοι συζητιούνται ευρέως στην διεθνή μουσική σκηνή και δικαίως, γιατί σε μια εποχή που η μουσική συχνά γίνεται σκοτεινή ή πολύ εσωστρεφής, όπως ο Μόμπι που ακούσαμε νωρίτερα, οι Σον Μιέ κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Δίνουν τα κομμάτια τους με εξωστρέφεια, με πολύ χορό, μέσα σε ένα κλίμα απόλυτης απελευθέρωσης. Να σας πω επίσης πως οι ζωντανές τους εμφανίσεις είναι θρυλικές για την ενέργειά τους και το στυλ τους, και ακούγοντάς τους θα καταλάβαινες πως μάλλον θέλουν να γίνουν οι συνεχιστές ενός disco pop ρεύματος από τα 80's, βάζοντας ξανά ρυθμό στα ηχεία και τα ακουστικά μας. Πάμε όμως σε κάτι πιο κλασικό για τη συνέχεια.

Από το 2000 ο Richard Ashcroft με το Come On People, We're Making It Now. Ένα κομμάτι που νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στην εποχή μας. Καθώς μιλά για το ψυχικό και συναισθηματικό τέλμα στο οποίο βρισκόμαστε, όπου τα πάντα γύρω μας μοιάζουν μάταια. Μπορούν να αλλάξουν με λίγη αγάπη, καθώς η αγάπη είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε ξανά ζωντανοί. Και ίσως αυτό το οποίο μας λέει ο Ρίτσαρντ στο κομμάτι που ακούμε να ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά πραγματικά βρείτε μου κάτι πιο δυνατό από την αγάπη.

Και αν κάτσεις να το σκεφτείς, είναι συγκλονιστικό το πόσο χρόνος κάνει αυτό το αθόρυβο πέρασμα μπροστά από τα μάτια σου, χωρίς εσύ να παίρνεις χαμπάρι. Και το λέω αυτό διότι η κομματάρα που μόλις ακούσαμε κυκλοφόρησε το 91, πριν δηλαδή από 35 χρόνια. Και θα νόμιζες ότι είναι πιο πρόσφατο, ίσως επειδή τελικά στην εποχή μας έχουμε ανάγκη από τέτοια ακούσματα. R.E.M. βεβαίως, Losing My Religion, από τα αγαπημένα μας κομμάτια που ακούμε συχνά εδώ στον αέρα του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Εκπέμπουμε ζωντανά και στερεό, να υπενθυμίσω, στους 88,2 στα FM της πόλης, στους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Έτωλο, Ακαρνανία, διαδικτυακά στο erteco.gr και σε περιμένουμε και στην online κοινότητα που χτίζουμε στα social media, σε Facebook και Instagram. Μας βρίσκεις με το όνομα ERT Ιωάννινα και επικοινωνείς μέσω μηνυμάτων μαζί μας, παρακολουθείς όλα τα νέα και τις δράσεις μας και βεβαίως άφθονο backstage υλικό. 26510-74371 και 27230 είναι τα τηλεφωνά μας για να ακούμε τη φωνή σου. Διαφορετικά αναμένουμε μηνύματα και στο Viber. Μπορείς να μας αναζητήσεις πολύ εύκολα με το όνομα ERT Ιωάννινα με ελληνικούς χαρακτήρες.

πόσο αγαπώ τον Ιμπραήμ Αλούφ και πόσο αγαπώ το True Story, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, στο οποίο η Ανατολή και η Δύση δεν συναντιούνται απλά, αλλά ερωτεύονται παράφορα μέσα από τον λιγμό της τρομπέτας του Ιμπραήμ, που πραγματικά σου καίει τα σωδικά και σε πάει σε άλλο επίπεδο. Και ο Μαλούφ γνωρίζει πολύ καλά πως για να μιλήσει η μουσική μέσα σου, τότε χρειάζεται αληθινή ψυχή, αλλά και έναν ήχο που να ξέρει να κλαίει. Πολύ ωραίες μουσικές αυτές, με ιδιαίτερα ethnic στοιχεία. Θα μείνουμε στο ίδιο στυλ και για τη συνέχεια έρχεται ο Στρίμπορ Κουστούριτσα και σε μια ηχητική καταδίωξη που μυρίζει καμένο λάστιχο, σκόνη και αδρεναλίνη, μια πραγματική έκρηξη βαλκανικής ενέργειας.

Every You and Every Me από τους Placebo και το άλμπουμ τους Without You I'm Nothing ήταν αυτό. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννίνων παίζει πάντα στο ραδιοφωνό σου και πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα με τους Teams, οι οποίοι ξέρουν να πλάθουν το δικό τους ψυχεδελικό τοπίο, αναμειγνύοντας rock με ανατολίτικα στοιχεία. Από το 2022 και το άλμπουμ του Mild Conquest έρχεται το επόμενο κομμάτι και νομίζω ότι όλος ο δίσκος εν γέννη είναι ο ιδανικός για να σε συντροφεύσει πίσω από το τιμόνι.

αυτά τα πολύ ωραία ριφάκια μας έπαιξαν οι Dire Straits, οι οποίοι μας πήγαν πίσω, πολύ πίσω, στα όμορφα, τα ορθόδοξα χρόνια του MTV, του τηλεοπτικού δικτύου που όσοι το ζήσατε στα μεγάλα αστικά κέντρα κυρίως, τότε σίγουρα θα έχετε δεθεί μαζί του, γιατί το MTV είχε την δύναμη να καθορίζει τις μουσικές τάσεις της εποχής και δυστυχώς δεν είναι πια στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από τα τέλη του 2025.

Λείπει πολύ νομίζω αυτή η μαγεία, αυτή η αυθεντική μαγιά των 80's από το σύγχρονο μουσικό τοπίο. Είναι γεγονός, δεν είναι απλά μια νοσταλγική διατύπωση. Ευτυχώς όμως στην σύγχρονη εποχή υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις που κρατούν το πνεύμα ζωντανό, όπως οι Måneskin, οι οποίοι έρχονται για φινάλε, που με το θράσος και τον αστήρευτο ηλεκτρισμό τους αποδεικνύουν πως το rock and roll δεν είναι απλά ντε μοντέ, αντίθετα έχει ήδη βρει και βαδίζει στον δρόμο προς το μέλλον.

Και κάπως έτσι ακόμα ένα επεισόδιο του Fade Rap πέρασε στην ιστορία. Οι μουσικές μας όμως παραμένουν εδώ για να χρωματίζουν την κάθε μας στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και για την ακρόαση, όλους και όλες. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, για χαρά!

0: Η ώρα είναι 12.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, όπως δήλωσαν σήμερα Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι, ενώ σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο ίδιος είπε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως αν ξεκινήσει και πάλι πόλεμο με το Ιράν, ίσως βρεθεί να πολεμά μόνος του. Τόσο το Τελαβίβ όσο και η Τεχεράνη παραμένουν πάντως σε κατάσταση συναγερμού. Στο μεταξύ, οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ερωτηθείς για το αν γνωρίζει για το λόγο της πτώσης του, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι θα εκδοθεί έκθεση αργότερα μέσα στην ημέρα. Ζημιά σημειώθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο RT News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι έχει μια συνεπή ατζέντα η κυβέρνηση απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικοί. Σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε λίγο, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr. Κλικ και έγινε. Στην Εύβοια συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. Περισσότερες από 35 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται για διασυνδέσεις με τη Χαμάς. Κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Την Πέμπτη θα απολογηθεί μετά την προθεσμία που έλαβε χθες. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 ακόμη άτομα. Νέο πρόγραμμα πρόσληψης 1000 επιπλέον ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την αύξηση της αντιμετώπισης των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και επιχορηγεί.

0: και του 75% μισθού και εισφορών με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Η ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πραγματικής ισότητας, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στις Φιλιππίνες τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώ 35 οι νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 οι τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters. 17 με 21 Ιουνίου στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
6: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
5: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
6: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
5: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
6: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
5: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησες σε κάθε μία από τις 3 ταινίες και τις 5 σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα. Τώρα στο νέο Netflix μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 9 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πονοκέφαλος από το φυτοπλανκτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στον ανακριτή Χανίων ο Γερμανός που κατηγορείται για κατασκοπία. Στις Σέρες άνδρας προσποιήθηκε τον αστυνομικό και απέσπασε 80.000 ευρώ από ηλικιωμένο. Έρευνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, 13 συλλήψεις για ναρκωτικά στα κελιά. Θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά με θύμα 16χρονο, οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το φυτοπλακτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς είναι σε έξαρση το φαινόμενο ευτραφισμού, όπως λέγεται. Σε μεγάλο βαθμό φυτοπλακτόν καφέ απόχρωσης έχει εμφανιστεί κατά μήκος του παραλιακού μετόπου και υπάρχει και δυσοσμία. Λία Χριστάρα στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι μας περίβαλε και αρκετές ημέρες το φυτοπλακτόν, αυτό το καφέ στρώμα που έχει καλύψει μεγάλα μέρη της παραλίας της Θεσσαλονίκης. Από το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε όλο αυτό, αν και σήμερα αρχικά είδα ότι στο μεγαλύτερο μήκος είχε καθαρίσει το πρωί, ναι. Πριν από λίγο που πέρασα και πάλι είδα ότι έχει σε αρκετά σημεία. Αυτό τώρα οφείλεται στο φαινόμενο του ευτροφισμού. Όταν το φυτοπλακτόν συνέχεια αποσυντίθενται, ανεβαίνει στην στάθμη της θάλασσας και εμφανίζει αυτό το στρώμα, το καφετή στρώμα, και έχουμε και την έντονη φυσικά δυσοσμία. Το θέμα είναι ότι είναι αποκρουστική η εικόνα, ότι όσο και να έχουμε το απορριμματικό σκάφος, δεν φτάνει ένα σκάφος για να καθαρίσει όλη την παραλία της Θεσσαλονίκης. Σήμερα μάλιστα στο λιμάνι βγήκε μέχρι και το δόστρωμα λόγω των δυνατών ανέμων. Είχαμε κάποιο κυματισμό χθες λόγω της καταιγίδας και δημιουργήθηκε έτσι αυτή η αποκρουστική εικόνα που την έβλεπαν ακόμη και ποδηλάτες και αυτοί που έτρεχαν δηλαδή πάνω κανονικά στο φυτοπλακτόν στο πεζόδρομο της παραλίας. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είναι μόνο φαινόμενο του θερμαϊκού, συναντάται και αλλού, σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ψαράδες και αλλοίς, οι οποίοι μου λένε ότι όταν ανεβάζουν τα δίχτυα, το βλέπουν ότι να συμβαίνει. Τα δίχτυα δηλαδή είναι καλυμμένα με αυτή την γλίτσα. Ψάρια δεν έχουν λόγω του φυτοπλακτόν και δεν ξέρουν πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό. Μέχρι και στην Εύβοια έχω βρει ανθρώπους να παιδεύονται και το θέμα είναι ότι έχουμε και έλλειψη οξυγόνου λόγω του γεγονότος ότι έχουμε αυτούς τους μονοκύτταρους οργανισμούς οι οποίοι μειώνουν το οξυγόνο στη θάλασσα με αποτέλεσμα να πεθαίνουν και άλλα είδη όπως π.χ. χταπόδια που έχουμε δει και τους ψαράδες και σε διάφορα βίντεο στα social media να αναρτούν τέτοια βίντεο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό και λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που
0: αυτό
1: έχουμε
0: θα έλεγα,
1: την αλλαγή.
0: Ναι, ναι Λία, αυτό θα έλεγα
1: δεν
0: και
1: υπάρχει
0: εγώ, ναι.
1: Κάποια λύση. Δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση ή είναι και κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση. Τώρα θα δούμε αν σκεφτούν κάτι άλλο οι ειδικοί, αν δηλαδή το φαινόμενο γίνει όλο και πιο συχνό.
0: Και πιο έντονο όντως να βρεθεί κάποια λύση. Δεν ξέρουμε, έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λία. Εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δημήτρης Τσιπούρας, που είναι πρόεδρος των παράκτιων αλλιέων της Νέας Κρίνης και της Καλαμαριάς. Μάλιστα, είπε ότι η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης έχει στείλει. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το εισόδημα των ανθρώπων αυτών έχει συρρυκνωθεί. Όπως είπε και ο ίδιος, έχει φτάσει, είναι μείον 80%. Να τον ακούσουμε.
2: Η διάσταση του ζητήματος είναι όχι μόνο τεράστια, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Ξεκινάει από το Βόλο και πάει μέχρι πάνω τον Εύρο, είναι όλο το Βόρειο Αιγαίο. Είναι αυτό το φυτοπλακτόν, το οποίο είναι τώρα σε έξαρση. Και δυστυχώς για μας τους αλλήλους είναι καταστροφικό. Η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης μου έχει στείλει ένα email εδώ και 15 μέρες και λέει ότι δεν πρέπει να αλλιεύετε, διότι λέει θα καταστρέψετε τα εργαλεία σας. Ναι, αλλά εμείς, άμα δεν πάμε κάθε μέρα στη δουλειά, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Έτσι. Δεν έχουμε άλλο εισόδημα από κάπου αλλού. Το εισόδημά μας έχει πέσει 80 με 90%. Να μην πω 100% κεφανό υπερβολικό. Εμάς το επάγγελμά μας είναι εποχιακό. Δηλαδή, υπάρχουν 2-3 μήνες που θα βγάλουμε ένα καλό μεροκάματο και 2-3 μήνες δεν κάνουμε τίποτα. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Είναι η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ανατολή. Εμείς τώρα, αυτή τη στιγμή, παίρνουμε στη διπλή τιμή από ό,τι παίρναμε το πετρέλαιο. Είναι δυσβάσταχτα. Τα έξοδά μας δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα. Έχουμε ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που ανήκουμε, συναντήσεις εδώ και ένα μήνα και δεν μας έχει απαντήσει, δεν μας δέχεται. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Δεν είμαστε κι εμείς σαν άλλους που βγαίνουν, ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε, να κάνουμε κινητοποίηση και να δημιουργούμε πρόβλημα στον κόσμο. Αλλά δεν μας ακούει κανείς. Έχουμε στείλει mail, έχουμε στείλει υποβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 16 Απριλίου φέτος εξέδωσε απόφαση προς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης 760 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα για να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα.
0: Σε απόγνωση, όπως ακούσαμε, είναι η αλής, είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργείται. Για το θέμα μίλησε εδώ στον 102 FM και ο Σπύρος Γκέλης, καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να τον ακούσουμε.
3: Όταν δεν είναι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έχει να κάνει με την έλλειψη του αέρα, την κυκλοφορία του νερού και τον ευτροφισμό. Δηλαδή, το τι είδους λίμματα και τι φορτίο λιμάτων εισέρχεται στο θερμαϊκό. Το βασικό είναι να ληφθεί με έρημνα ώστε αυτές οι πιέσεις να σταματήσουν εντελώς ή να ελαχιστοποιηθούν. Γιατί αυτός είναι ένας κόλπος ο οποίος δεν αντέχει όλο αυτό το φορτίο ρήπων που υπάρχει και φαίνεται. Επειδή έχουμε όλο αυτό το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή, φαίνεται ότι θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αλυσιδωτή αντίδραση φαινομένων σε σχέση με την κυκλοφορία του νερού και την κυκλοφορία του αέρα. Αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ πιθανόν να ενταθούν. Δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μοντέλα πρόβλεψης, κυρίως γιατί δεν το παρακολουθούμε το φαινόμενο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε στη Λέσβο, καθώς καταγγελία σε αρμόδιες αρχές έκανε ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος Δυτικής Λέσβου, ο ΜΑΚΑΡ, καθώς διαπίστωσε ότι εδώ και 2 εβδομάδες πωλείται σαρδέλα καλονής σε ορισμένα ιχθυοπολία, τη στιγμή όμως που η αλίευση της συγκεκριμένης σαρδέλας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι. Πώς γίνεται να πωλείται σαρδέλα ενώ δεν έχει ξεκινήσει η αλίευσή της?
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Αυτό αναρωτιέται και ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος. Πώς είναι δυνατόν και καταγγέλει παραπλάνηση κοινού. Έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και γιατί η τιμή της σαρδέλας καλονής είναι πολύ ψηλότερη από την πελαγίσια σαρδέλα. Να πούμε ότι άριστα ψάρια και τα δυο, ωστόσο για την τσέπη του καταναλωτή επιβαρύνει παραπάνω η πώληση της σαρδέλας καλονής. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συνεταιρισμού, ο Παναγιώτης Ανανίδης, έγινε έλεγχος και μάλιστα σε μια περίπτωση εντοπίστηκε και τιμολόγιο όπου πράγματι αναγραφόταν για σαρδέλα καλονής. Ωστόσο, με την έρευνα που έκανε ο Σύλλογος, δεν έχει αλλοιεύσει κανένα αλιευτικό σαρδέλα από τον κόλπο καλονής. Και να διευκρινίσουμε ότι τι είναι η σαρδέλα καλονής, όταν μπαίνει η σαρδέλα στον κόλπο και γεννά, το αλίευμα αυτό, μεγαλώνοντας μέσα στον κόλπο, παίρνει τέτοια χαρακτηριστικά που είναι πολύ ανώτερα από την κοινή σαρδέλα. Και δεν το λέει ο Σύλλογος, το λένε τα πανεπιστήμια, ναι. Καθώς υπάρχει και έρευνα γι' αυτό. Γι' αυτό και η σαρδέλα καλονής αναμένει να χαρακτηριστεί ως pop προϊόν. Έτσι λοιπόν, όπως μας είπε ο κ. Νανίδης, η σαρδέλα της καλονής θα ξεκινήσει να αλιεύεται τέλος του Ιούνιου. Ενημερώνει λοιπόν το καταναλωτικό κοινό, έχει απευθυνθεί και στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες θα κάνουν βέβαια τη δουλειά τους και θα διευκρινίσουν το θέμα αυτό. Όμως οι καταναλωτές να είναι προσεκτικοί, αυτό που αγοράζουν το ψάρι δεν είναι σαρδέλα καλονής, οπότε να μην παραπλανώνται, να μην δίνουν περισσότερα χρήματα και δεν πωλείται αυτή τη στιγμή ούτε σε ιχθυοπολία σαρδέλα καλονής, ούτε και σε καταστήματα εστίασης. Και κάτι που αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, Ειρήνη, ναι. Γιατί πολλές φορές στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί να πουλούν κάποιοι σαρδέλα καλονής στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν βγαίνει η σαρδέλα Καλονής από τη Λέσβο, δεν έχει τόση πολλή ποσότητα, καταναλώνεται εντός νησιού. Μη σας κοροϊδεύουν λοιπόν.
0: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
4: Δεν αγοράζεται σαρδέλα Καλονής.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Μυρσίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε τώρα στον Κώστα Μπούρη, καθώς μια 70χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε ένα σοβαρό τροχαίο λίγο μετά τις 9 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Το γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ένας 74χρονος που οδηγούσε το όχημα και σύζυγός του 71 ετών, για άγνωστο λόγο έπεσε πάνω σε προπορευόμενη ταλίκα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παγιοργίου Θεσσαλονίκης, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε. Ο σύζυγός της είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, σε καλή κατάσταση. Παίρνεται να έχει ελαφρά τραύματα. Είναι γενικά σε καλή κατάσταση. Υποβάλλεται σε δραστηριακές εξετάσεις και, αν κριθεί απαραίτητο, θα νοσηλευτεί. Η τροχιά Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στις Κυκλάδες. Με την αύξηση της τουριστικής κίνησης στα νησιά των Κυκλάδων σημειώνεται παράλληλα και σημαντική αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή, ορισμένα εκ των οποίων μάλιστα δυστυχώς με τραγική κατάληξη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι, και να σκεφτεί κανείς ότι ακόμη δεν ξεκίνησε κανονικά το καλοκαίρι. Τώρα μπαίνουμε.
6: Ακριβώς, Ειρήνη. Ήδη την τελευταία εβδομάδα στις Κυκλάδες έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι σε τροχαία δυστυχήματα. Να πούμε ότι την Κυριακή, το πρωί της Κυριακής, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Φυροστεφανίου Κοντοχωρίου στη Σαντορίνη, όταν δίκυκλη μοτοσυκλέτα, οδηγούμενη από 50χρονο άνδρα και συνοδηγό μία 24χρονη, συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος αλληλοδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου και τον βαρύ τραυματισμό της συνοδηγού. Ο οδηγός του γιοταχή συνελήφθη, ενώ τα ακριβή αιτία και συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Θήρας. Την ίδια μέρα το απόγευμα συνελήφθη από αστυνομικούς στη Σαντορίνη και ένας ανήλικος, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα χωρίς άδεια οδήγησης, παρασύροντας έναν πεζό. Στη συνέχεια της σύλληψης του ανήλικου συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας. Τώρα να πούμε ότι είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα και εχθές το απόγευμα στη Φολέγανδρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε μια γυναίκα 71 ετών, κάτω από διευκρίνηστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τυχείο και έπεσε σε ένα χώρο στάθμευσης από ύψος περίπου 2 μέτρων. Η γυναίκα διακομίστηκε στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Να θυμίσουμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα, όπου έχασε τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος, όταν η γουρούνα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τώρα να πούμε και μία είδηση που έγινε γνωστή σήμερα το πρωί στη Σύρο. Εργαζόμενη σε ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού, τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα το πρωί, όταν έπεσε υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε αντιλιοστάσιο πισίνας που βρισκόταν στο χώρο εργασίας της. Άμεσα κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας και στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σύρου. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, η γυναίκα είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν απειλεί τη ζωή της. Ωστόσο, επειδή υπήρξε τραυματισμό στο κεφάλι, κρίθηκε σκόπιμη η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο της Αττικής.
0: Μάλιστα, μακάρι να πάνε όλα καλά. Πολύ, πολύ προσοχή στους δρόμους, ιδίως στα νησιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τώρα, ενώπιον του ανακριτή Χανίων, βρέθηκε σήμερα ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας σε περιοχή του ακροτηρίου, φωτογραφίζοντας στρατιωτικά αεροσκάφη. Από τα δικαστήρια μας ενημερώνει η Μαρίνα Μαντακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ελάχιστα λεπτά πριν, τέλειωσε, ολοκληρώθηκε η απολογία και αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς κανένα περιοριστικό όρο, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Θυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί τον περασμένο Σάββατο, ότι πήγε την Κυριακή ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για σήμερα. Το ίδιο ισχυρίστηκε και σήμερα, ότι δηλαδή ήταν στα Χανιά για διακοπές, έμπαινε στην ευρύτερη περιοχή της Γεωργιούπολης μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, ότι λατρεύει να τραβά φωτογραφίες, ότι δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών σε συγκεκριμένη περιοχή, στη χώρα του δεν απαγορεύεται, είναι τραπεζικό στο επάγγελμα και είναι η τέταρτη φορά που επισκέπτεται και προτιμά τα Χανιά για τις διακοπές. Μας μίλησε ο δικηγόρος, μας είπε ότι βρέθηκαν 10 φωτογραφίες στην επαγγελματική του κάμερα μεταξύ των άλλων με αεροσκάφη. Όμως φαίνεται ότι έγινε εξονυχιστική έρευνα από τους άνδρες της αστυνομίας και τελικά έπεισε την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, ότι δηλαδή ήταν όντως για τουριστικούς λόγους και μόνο εδώ και ότι δεν είχε καμία σχέση με την κατηγορία η οποία το αποδόθηκε, αυτή της κατασκοπίας με την οποία προσήλθε στην ανακρίτρια σήμερα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και από τα Χανιά πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τον εισαγγελέα οδηγείται ο 55χρονος συλληφθής, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι έναν 60χρονο που φιλοξενούσε στο σπίτι του στην περιοχή των Καλυθιών. Ελευθερία Πέλο από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελευθερία, καλώς σου μεσημέρι. Έχει φτάσει.
8: Ναι, οδηγήθηκε πριν από λίγο ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου, της προϊσταμένης εισαγγελίας συγκεκριμένα πρωτοδικών Ρόδου, όπου και το ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με δόλο και στη συνέχεια ο 55χρονος κατηγορούμενος για τον τραγικό θάνατο του 63χρονου συγκάτοικού του, προσήχθη ενώπιον του ανακριτή, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μέχρι την Πέμπτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τραγικό αυτό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7.30, γύρω στις 8 χθες το βράδυ και 7.30 με 8 το βράδυ, σε χωριό της Ρόδου. Οι δύο άνδρες, ο 63χρονος και ο 55χρονος, οι οποίοι και οι δύο αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα, διέμεναν μαζί. Και κάτω από αδιευθύνες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 55χρονος φέρεται να επέφερε τραύμα με ένα μαχαίρι που είχε μέσα στο σπίτι στον 63χρονο συγκάτοικό του, με αποτέλεσμα μόφυρτος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου και τελικά εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ψυχνίας Εγκλημάτων Ρόδου, που διερευνούν την υπόθεση, προσπαθούν λίγο έτσι να πάρουν καταθέσεις και από τους γείτονες, αλλά κυρίως από τον φερόμενο δράστη, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει ψυχιατρικά ζητήματα και μάλιστα και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί για τους λόγους αυτούς. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει αναλυτικά και στις ανακριτικές αρχές την Πέμπτη πλέον, κάτω την απολογία του. Μέχρι τότε η κράτησή του συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και πάμε τώρα στα Τρίκαλα, καθώς στην φυλακή οδηγήθηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 82χρονο αδελφό του, Αλέξανδρο Ζαούτσος, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ο 86χρονος στην απολογία του βέβαια είπε ότι αυτό που ισχυρίστηκε από την αρχή, ότι επρόκειτο για ατύχημα.
9: Ακριβώς την ώρα που καθάριζε την καραμπίνα, το κυνηγετικό όπλο, καλώς μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Προφυλακιστέως, ωστόσο, κρίθηκε ο 86χρονος χθες μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Παραλαμβάνουμε ότι κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του την περασμένη Πέμπτη στα Τρίκαλα. Η απόφαση, ωστόσο, για την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου ελήφθη μετά την απολογία του, όπως είπαμε, με τις δικαστικές αρχές να κρίνουν ότι πρέπει να παραμείνει έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων στο παρόν στάδιο της όλης διαδικασίας. Από την πλευρά, ωστόσο, των συνηγόρων υπεράσπισης, τον κύριο Κωστή Τσόγκα και τον κύριο Γιώργο Συνέλη, υπήρχε υποστήριξη ότι η πράξη του εντολέα τους πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τραγικό ατύχημα, εκφράζοντας διαφωνία με την προφυλάκηση και ζητώντας και υπιότερο περιοριστικό μέτρο. Αυτό που προτείνεται είναι κατοίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση εκτός νομού Και όπως επισημαίνεται και στο σχετικό έγγραφο επώνυμα που κατέθεσαν οι δύο νομικοί, ο κατηγορούμενος διατηρεί το τεκμήριο της αυθότητας μέχρι τελική δικαστική κρίση, ενώ η υπόθεση παραμένει, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, σχετική επιστολή στο επώνυμα, σε εξέλιξη και υποδιερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση, δεν νομίζω ότι αλλάζει βεβαίως η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα για την προφυλάξη του 86χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει βεβαίως. Ενεθέτω, χρόνο θα υπάρξει κάποια αίτημα αποφυλάκησης από την νομική υπεράσπιση του 86χρονου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα στην Αιγαλία, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται ένα πραγματικό θρίλερ. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος με τραύματα από μαχαίρι. Νίκος Γεβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, μια πραγματικά υπόθεση που φαίνεται ότι σοκάρει, δεδομένου ότι η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι τους στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές για την ύπαρξη των δύο ατόμων μέσα στα αίματα και φαίνεται να φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Να πούμε ότι για την υπόθεση ανακρίνεται ο 65χρονος σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος είναι αλλοδαπός, είναι από την Ιταλία. Δεν είναι ο γιος, δεν είναι ο πατέρας του συγκεκριμένου παιδιού, καθώς το παιδί ήταν από τον πρώτο γάμο της 54χρονης. Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται να δηλώνει στις αρχές ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό, καθώς δηλώνει ότι ήταν αυτός ο οποίος βρήκε την γυναίκα και τον γιο της μέσα στα αίματα στο σπίτι τους. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από την πλευρά των αρχών.
0: Μάλιστα. Συνέβη και πριν από λίγο, όπως είπες στην αρχή, θα έχουμε εξελίξει τη διάρκεια της ημέρας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικό. Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, καθώς τα ξημερώματα είχαμε μία ανίποτη τραγωδία, κυριολεκτικά, η οποία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Καστοριάς. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σε έναν αγροτικό δρόμο με θύμα έναν 16χρονο. Καλό σου μεσημέρι, Μάριε. Ο οδηγός ήταν 17χρονων επίσης, έτσι.
11: 17χρονος και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, Ειρήνη Κυρίση. Κύριε, καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Από μια ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, όπως είπες και εσύ. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 17χρονος που προανέφερα, που σε λίγες μέρες τελειώνει και 18 χρονών, εξετράπη τις πορείες του κάτω από διευκρίνησες συνθήκες σε αγροτικό δρόμο κοντά στο δασάκι της Μεσοποταμίας Καστοριάς. Το όχημα Ντέλα πάρισε και δυστυχώς κατά την ανατροπή καταπλάκωσε τον 16χρονο, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους επιβάτες. Το άτυχο παιδί υπέστη βαρύτατα τραύματα στην περιοχή του Αφιένα, με αποτέλεσμα να βρει αγαρία ο θάνατο. Τώρα στο σημείο έστρεψαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και αστυνοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το 16χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, όπως το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ενώ τα πρώτα επίσημα δεδομένα, Ειρήνη, ναι, και αυτό το μαθαίνετε πρώτοι, έκαναν λόγο για 5 επιβαίνοντες. Οι νεότερες πληροφορίες, τα στοιχεία της έρευνας ανατρέπουν τα δεδομένα. Σύμφωνα με αποκλειστικές και ασφαλείς πληροφορίες του ΕΡΤ News, στο αγροτικό όχημα βέβαιναν τελικά περισσότερα άτομα, με τον αριθμό τους να φτάνει τους 8. Πρόκειται για 5
0: 8 άτομα σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, ναι.
11: Πρόκειται για 5 ανήλικους και 3 ενήλικες. Λόγω του περιορισμένου χώρου, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, στην καμπίνα, ορισμένοι από τους νεαρούς βρίσκονταν στο εσωτερικό του οχήματος, ενώ οι υπόλοιποι ήταν καθισμένοι στην καρότσα. Μπορείτε να φανταστείτε τι συνέβη.
0: Ναι.
11: Παράλληλα, από το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται και ότι ο 17χρονος είχε πάρει το αυτοκίνητο εν αγνία των γονιών του, οι οποίοι συνελήφθησαν φυσικά για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Επιπλέον, οι αρχές φήμες που κυκλοφόρησαν στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, να το πούμε και αυτό, περί ξαφνικής εμφάνισης αρκούδας στο δόστρωμα, διαψεύδονται κατηγορηματικά από τις καταθέσεις των ίδιων των παιδιών. Όλοι οι υπόλοιποι νεαροί μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς Ειρήνη, όπου και τους διενεργήθηκαν περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.
0: Και για αλκοτέστ, φαντάζομαι.
11: Και για την υγεία τους. Ναι. Κανένας δεν επιβεβαιώθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ναι. Μόνο ένας εκ των επιβαίνων νοσηλεύεται φέροντας τραύματα στο κεφάλι με την κατάσταση να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Αξίζει να τονιστεί βεβαίως ότι η προανάκριση από την αστυνομία Καστοριάς και το τμήμα τροχέας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις καταθέσεις και τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να ρίξουν άπλυτο φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο να σημειωθεί το τροχαίο αυτό δυστύχημα.
0: Δυστυχώς, Μάρη, ένα μικρό παιδί, 16 μόλις χρονών, έχασε τη ζωή του.
11: Και αυτό είναι το, αυτό
0: το
11: είναι
0: πιο τραγικό, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Λάρισα να συνδεθούμε με τον Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Θα μείνουμε στους ανήλικους, αλλά για άλλο λόγο, καθώς καταγράφεται αρνητική πρωτιά στο τζόγο σε επίπεδο Ευρώπης, ακόμη και για νέους 15 χρονών. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες το απόγευμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας.
12: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πάμε τα κοντέρ, κυριολεκτικά. Και αυτό βεβαίως, τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν με βάση την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη να ενισχύσει με 200.000 ευρώ μέσω του προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να εντάξει στο σχεδιασμό ένα πρόγραμμα διετούς δράσης που θα χρηματοδοτηθεί με κονδύλια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας, το οποίο λειτουργεί ήδη 11 χρόνια, έχει που λειτουργεί στη Λάρισα. Ο ψυχολόγος και συντονιστής των προγραμμάτων προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Σωτήρης Λαϊνάς, ο οποίος είναι βεβαίως και Λαρισαίος, χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου για τη συνεχή αύξηση των περιστατικών που αφορούν τον τζόγο και στις εφαρμογές του διαδικτύου. Τα περιστατικά αυξάνονται και πληθύνονται και πολλοί είναι αυτοί που
0: παρουσιάζουν. Από εκεί ξεκινούν όλα, Γιάννη, η αλήθεια είναι, ναι.
12: Ναι. Στην Ελλάδα ο τζόγος έχει γίνει εθνικό σπόρο, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, με τους νέους από 17 έως 24 ετών να στοιχηματίζουν περισσότερο από τους νέους σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, και έχουμε ουσιαστικά ξεκινάει το στοιχηματίζει από την ηλικία των 15 ετών, όπως είπε ο ίδιος. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, 7 έως 10 Έλληνες από 17 έως 24 ετών παίζουν συστηματικά τζόγο online. Σε αυτή την κατηγορία βεβαίως κάνουμε πρωταθλητισμό στην Ευρώπη, ενώ πριν από 15 χρόνια στην Ελλάδα λειτουργούσε νόμιμα μόνο μια εταιρεία τυχερών παιχνιδιών, όπως είπε. Ενώ σήμερα οι αδειοδοτημένες στοιχηματικές εταιρείες ξεπερνούν τις 20, δηλαδή έχουμε 20 εταιρείες για 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Σε online συμμετοχή είμαστε από τις πρώτες χώρες σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ πέρσι, για παράδειγμα, ποντάραμε σχεδόν 17 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, σε τυχερά παιχνίδια, δηλαδή 44 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα ή 2 εκατομμύρια ευρώ την ώρα.
0: Απίστευτο.
12: Από τις τσέπες μέσω του διαδικτυακού στοιχηματισμού. Τώρα, μέσα σε 10 χρόνια, παρουσιάζοντας βεβαίως και τα αποτελέσματα του προγράμματος προαγωγής της αυτοβοήθειας εδώ στη Θεσσαλία, ναι, έχουν υποστηριχθεί πάνω από 1.500 πολίτες με προβλήματα εξάρτησης και μέλη των οικογενειών τους, ενώ μόνο για το 2025, την περσινή χρονιά, οι υπηρεσίες του προγράμματος παρασχέθηκαν σε 175 ανθρώπους που ζήτησαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και σε περισσότερους από 100 πολίτες που συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Είναι η μοναδική κρατική πρόταση το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί στη χώρα και αξιοποιεί συστηματικά τις πρακτικές της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας, προσφέροντας βεβαίως μια χείρα βοήθειας σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη, είτε πρόκειται για τζόγο, είτε πρόκειται για αλκοόλ, είτε για άλλες ουσίες.
0: Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε θερμά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε. Από τη Θεσσαλία τώρα πάμε στις Σέρρες, καθώς θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 70χρονος, γιατί πίστεψε ότι αυτός που του τηλεφωνούσε ήταν αστυνομικός, του είπε ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα για να τον προστατέψει από τους απατεώνες. Τελικά έπεσε στην παγίδα ο άνθρωπος. Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλώς μεσημέρι. Παρόλο που τα λέμε, τελικά βλέπουμε πάλι τα ίδια να γίνονται.
13: Ακριβώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Βλέπουμε πως δεν σταματούν αυτά τα περιστατικά. Αυτή τη φορά, αυτή με ένας 70χρονος, όπως είπε, στην πόλη των Σερών. Άγνωστος, λοιπόν, του τηλεφώνησε το απόγευμα της Κυριακής. Του είπε ότι είναι αστυνομικός και ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα που είχε στο σπίτι του για να τον προστατεύσει από απατεώνες που ντρούσαν εκείνη την ώρα. Καθώς νωρίτερα ο 70χρονος είχε δεχθεί τηλεφώνημα από συνεργό του άγνωστου δράστη, ο οποίος ενήργησε με την μέθοδο του τραυματισμού συγγενικού προσώπου, η γνωστή αυτή μέθοδος από παλιά. Πίστηκε λοιπόν ότι ο άγνωστος ήταν αστυνομικός,
0: ναι,
13: και παρέδωσε σε τρίτο πρόσωπο συνεργό τους το ποσό των 80.000 ευρώ.
0: Απίστευτο.
13: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα το περιστατικό αυτό συνέβη και μια περίοδο, μια μέρα που έγιναν και πάρα πολλά, σημειώθηκε μπαρά τηλεφωνικών προσπαθειών εξαπάτησης από απατεώνες σε πολίτες. Δεν έχουν σταματημό, όμως ευτυχώς όταν ειδοποιείται νωρίς και εγκαίρως η αστυνομία, τότε υπάρχει μια ελπίδα ότι ίσως να συλληφθούν και να βρεθούν και τα χρήματα. Καθώς είχαμε και τρεις συλλήψεις, όταν ενημερώθηκαν σε κάποια άλλη περίπτωση οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξη και ξυχνίαση εγκλημάτων σε ΕΡΟΝ. Ενημερώθηκαν λοιπόν για μία ακόμη τέτοια απάτη και μπόρεσαν και πρόλαβαν και έσωσαν ακόμη έναν 65χρονο ηλικιωμένο λοιπόν και έσωσαν τις 23.500 ευρώ που θα έδινε σε απατεώνες.
0: Λένια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ πολύ προσοχή λέμε. Πάμε τώρα γρήγορα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Βγήκε η απόφαση για τον γιατρό, ο οποίος έκανε επέμβαση σε μία γυναίκα, η οποία δεν έπασχε από καρκίνο, έκανε μαστεκτομή.
14: Ναι, διπλή μαστεκτομή.
0: Διπλή μαστεκτομή, αδιανόητο ακούγεται.
14: Ο ίδιος είπε ότι πρόκειται για προφυλακτική μαστεκτομή και θεώρησε, σύμφωνα με όσα διεμήθησαν στο δικαστήριο, στο Μητόρκο του Εφετείου Θεσσαλονίκης, θεώρησε ότι από το ιστορικό της γυναίκας και κάποιες ενδείξεις από τις εξετάσεις, επασβεστώσεις ήταν, θεώρησε ότι η γυναίκα είχε καρκίνο και προχώρησε σε διπλή μαστεκτομή. Ο γιατρός πριν από λίγο καταδικάστηκε από το Μητρόρκο το εφετείο σε φυλάκιση 3 χρόνων με τριετή αναστολή για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι, ότι ο δόλος του γιατρού ήταν ενδεχόμενος, δηλαδή απαιτούνταν για να είναι κακούργημα άμεσος δόλος, όπως είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Το περιστατικό ξεκίνησε από το Νοέμβριο του 2018, όταν η γυναίκα υποβλήθηκε σε αυτή τη μαστεκτομή,

0: Μάλιστα, να πάνε όλα καλά και να στελεχωθεί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και όπως είπες, πρόκειται για ένα περιφερειακό νοσοκομείο που εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα στην Κέρκυρα επικρατεί έντονος προβληματισμός για την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων, καθώς είχαμε κατάρρευση σοβάδων από την οροφή αίθουσα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κανονίου το περασμένο Σαββατοκύριακο και ευτυχώς Μαργαρίτα Βάρθη ήταν Σαββατοκύριακο και έτσι δεν είχαμε τραυματισμούς. Καλώς μεσημέρι.
1: Λόγω Σαββατοκύριακο αποφεύχθηκαν πιθανή τραυματισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, Αντώνης Κουρσάρης, καταγγέλει ότι επί ένα χρόνο είχαν επισημανθεί προβλήματα εισρωής υδάτων στη στέγη του σχολείου, χωρίς να δοθεί οριστική λύση. Παράλληλα, υποστηρίζω ότι παρόμοια προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες σχολικές μονάδες του νησιού, όπως τη Άφρα, του Νεοχωρίου και του Περιβολίου, ναι. Ενώ σοβαρές ελλείψεις καταγράφονται και σε προκατασκευασμένες αίθουσες που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση μαθητών, κάνοντας λόγο για χρόνια έλλειψη συντήρησης και ανεπαρκή χρηματοδότηση. Στο ίδιο μήκος κύματος σημαίνεται και η ανακοίνωση της Ένωσης Γονιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας,
0: ναι.
1: Που τονίζει ότι η επικοινωνία του κτηρίου είχε επανειλημμένα επισημανθεί από γονείς, εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις. Καταγγέλλεται τη Δημοτική Αρχή για αδιαφορία, για τη μη διεκδίκηση χρηματοδότησης, καθώς και για την αντίληψη της ανταποδοτικότητας ότι αν δεν έχω κέρδος, δεν είναι συμφέρον. Εκπαιδευτικοί γονείς διεκδικούν την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων, την ολοκλήρωση των προσεισμικών ελέγχων και έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για όλα τα σχολικά κτίρια. Να θυμίσουμε ότι πριν κάνα δίμηνο,
0: ναι.
1: Είχαμε στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο βραχυκύκλωμα που προκάλεσε πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς και τότε Σαββατοκύριακο.
0: Πάλι καλά. Πάλι καλά, ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται έλεγχοι. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες τη δυσοσμία στην Αθήνα, ψάχνουν να βρουν τι γίνεται. Τώρα έχουμε δυσοσμία στον πύργο και θα προχωρήσουν και αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας για να δουν τι γίνεται, τι είναι αυτός, τι είναι αυτή η δυσοσμία. Μετά, βέβαια, τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤΑ Πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι σε ελέγχους για τον εντοπισμό της έντονης δυσοσμίας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην πόλη του πύργου θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ο Δήμος Πύργου τώρα από την πλευρά του έκανε και αυτός ελέγχους αλλά δεν διαπίστωσε τη σχέτιση της οσμής με την διαχείριση των απορριμμάτων. Και έτσι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Βασίλης Φάμελος απέστειλε επιστολή προς την περιφέρεια και ζητά την άμεση διερεύνηση του ζητήματος. Από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Νίκος Κοροβέσης τόνισε ότι θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ στο μικροσκόπιο θα μπουν οι σταυλικές εγκαταστάσεις της περιοχής.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι για το ζήτημα αυτό έκανε και δηλώσεις και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πύργου, ο οποίος είπε ότι ο Δήμος Πύργου έχει λάβει αρκετές αναφορές για το ζήτημα τις τελευταίες μέρες και γι' αυτό είπε μετά τους ελέγχους που κάναμε αποστείλαμε και επίσημο έγγραφο προς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που απασχολεί όλες τις πόλεις της Ελλάδος βέβαια. Μιλάμε για τις εργασίες οπτικών ινών, οι οποίες όμως στο Βόλο ευθύνονται και για την εκροή λασπόνερων στην παραλία του Βόλου. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω ότι παρατηρήθηκε χθες ένα αγωγό ομβρίων στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου που έβγαζε καφέ νερό. Όλοι ανησύχησαν γιατί ναι. Έχουμε διάφορα φαινόμενα στο παγαστικό όπως ξέρεις με τα σκουπίδια που είναι γεμάτος εκεί στην εκβολή του ξηριά με κροές από...
0: Από την κακοκαιρία ακόμη, από το Ντάνι.
3: Από την κακοκαιρία ακόμη. Γενικώς έχουμε πολλά θέματα. Ήρθε να προσθεθεί και κάτι άλλο. Αυτή τη φορά όμως, από ό,τι αποδείχθηκε καθώς ήρθε αμέσως η ΔΕΙΑΜ, ένα συνεργείο που κάνει οπτικές ίνες. Σε όλο το Βόλο υπάρχουν τέτοιου είδους συνεργεία. Είχε σπάσει έναν αγωγό ομβρίων και εκεί πέρα είχαν παρισφρήσει και λάσπες και χώματα και οτιδήποτε άλλο και αυτά είναι που έπεφταν στη θάλασσα. Εξέτασαν την υπόθεση και μάλιστα σε δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κοπάνας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜΒ, είπε ότι οι παρόμοιες ζημιές από συνεργεία που εκτελούν έργα οπτικών ινών καταγράφονται συχνά, όχι μόνο στα δίκτυα των ομβρίων αλλά και υδροδότησης, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει καθημερινά 2-3 τέτοια περιστατικά

0: Και διεκδικεί βέβαια, λέει, τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις από τις εταιρείες που προκαλούν βλάβες στο δίκτυό της, οι οποίες ήδη στο εμπαρόδο πήραν παράταση να τελειώσει το έργο μέχρι τέλος Ιουλίου.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στη Σάκη Ινθώ και στο Σάκη Νέκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Με κοινή τους ανακοίνωση, οι σύλλογοι εργαζομένων στις περιφερειακές ενότητες στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων καταγγέλουν την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Αρκετά μεγάλο το πρόβλημα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
2: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Σάκυνθο. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία τους για την κατάσταση που έχει προκληθεί μετά την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Η κατάρρευση του συστήματος, όπως καταγγέλουν, δεν αποτελεί ένα απλό τεχνικό πρόβλημα. Πρόκειται για ένα σοβαρό διοικητικό και θεσμικό ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στις υπηρεσίες, έχει θέσει εκτός πρόσβασης κρίσιμα υπηρεσιακά δεδομένα και έχει δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη διοικητική λειτουργία, την νομιμότητα των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι σύλλογοι είχαν εγκαίρως προειδοποιήσει με προφορικές επισημάνσεις, καθώς και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων τον Αύγουστο του 2025, είχαν επισημάνει ότι η περιφέρεια μπορούσε να αξιοποιήσει ένα άλλο σύστημα, το οποίο παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση και εξασφαλίζει πλήρη διαλειτουργικότητα με το δημόσιο. Αντί αυτού, επιλέχθηκε διαφορετικό σύστημα μέσω απευθείας ανάθεσης, χωρίς να διασφαλιστεί η επαρκής προσαρμογή και η ασφαλής λειτουργίας του στις ανάγκες των υπηρεσιών.
1: Μάλιστα.
2: Η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα τη διοικητική συνέχεια, τη διεκπαιρέωση εκκρεμών υποθέσεων, την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει πλήρης και επίσημη ενημέρωση για τα πραγματικά αίτια της κατάρρευσης, την έκταση των απολειών δεδομένων, τις ευθύνες που προκύπτουν και το χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν θα αποδεχθούν καμία προσπάθεια μετακύλησης των ευθυνών σε αυτούς.
1: Ωραία, μένει να δούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα.
2: Ναι, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και πάρα, πάρα πολλά σημαντικό. Τα στοιχεία που αναφέρονται και τα αιτήματα των εργαζόμενων που δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα αναφέρουμε με λεπτομέρειες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ομουσάκη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Καλημέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθου.
1: Από την υπέροχη Σκιάθου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την σύνδεση, για τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε αυτά τα σημαντικά νέα. Που ναι, θα αφορούν άμεσα και εσάς και εμάς βέβαια.
1: Φυσικά, φυσικά. Πολλούς από αυτούς που μας ακούνε σίγουρα τους ενδιαφέρουν, γιατί έχουμε τη σύνδεση του Βόλου με τις Σποράδες. Συγγνώμη, έχουμε νέα εκτοπλοϊκή γραμμή σύνδεση Πηλίου με Βόρειες Σποράδες. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
3: Κυρίως τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, αυτό.
3: Ναι. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
3: Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, από τα τέλη Ιουνίου και γύρω στις 26 θα έχουμε το πρώτο δρομολόγιο. Αναμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό να το επικοινωνήσουμε, να το ξέρει ο κόσμος από τώρα για να προγραμματίσει και τις διακοπές του και το κατάλημα που θα θέλει να κλείσει. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο, ξέρετε, με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, με τους Δημάρχους των Σποράδων. Βοηθάει πολύ το Υπουργείο διαθέτοντας το πιο μεγάλο μέρος της επιδότησης, που είναι περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Συμβάλλουν από πέρυσι και δύο περιφέρειες, η Θεσσαλίας και η Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι πολύ σημαντικό, από 1.000.000. Να ευχαριστήσουμε εδώ και τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, και την κυρία Ιδονά, την Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο ότι έχουμε ξεπεράσει κάποια δύσκολα στάδια εξέβρεσης του ποσού. Το ποσό είναι απαραίτητο, γιατί μπορεί και να διερωτάται κανείς, αφού το δρομολόγιο πάει καλά, γιατί χρειάζεται. Το χρειάζεται, γιατί είναι βιώσιμο, γιατί το εισιτήριο είναι αρκετά χαμηλά.
1: Έχετε δίκιο.
3: Την επιδότηση θα ήταν σχεδόν διπλάσιο. Αυτό θα πρέπει να ξέρουμε και βέβαια δεν θα έχει την ίδια ανταπόκριση.
1: Ναι.
3: Καταλάβατε αυτή τη διαφορά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και βέβαια βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι.
3: Βέβαια,
1: κάθε χρόνο
3: βέβαια.
1: Γίνεται ένας αγώνας για αυτό το δρομολόγιο. Ναι, γίνεται ένας αγώνας.
3: Αγώνας βέβαια γίνεται κάθε χρόνο. Είναι σαν έθιμο αυτό που λέμε κι εμείς, η διαδικασία αυτή. Μέχρι βέβαια να μην χρειάζεται την επιδότηση. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να γίνει. Γιατί. Όταν ανακοινώνεται σε αυτή την εποχή, για την ελληνική τουριστική αγορά δεν είναι αργά, αλλά για το εξωτερικό είναι.
1: Έχετε δίκιο.
3: Οπότε δεν περνάει αυτή η πληροφορία έγκαιρα στο εξωτερικό να οργανώσουν όσοι κατεβαίνουν οδικώς από τα Βαλκάνια, όσοι έρχονται αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη που είναι πάρα πολλοί και μπορεί να θέλουν να πάνε και μερικές μέρες σε ένα νησί. που λειτουργεί πολύ ωραία, όπως λειτουργεί στην Αθήνα με τις Κυκλάδες, το City Break, το περιβόητο. Λοιπόν, αν αυτό δεν το έχουμε νωρίς, δηλαδή τουλάχιστον αρχές του χρόνου, δεν μπορεί να λειτουργήσει και να βοηθήσει με το κοινό που έχουμε από το εξωτερικό.
1: Έχετε αυτό. Δίκιο κάθε φορά την τελευταία στιγμή.
3: Το παλεύουμε τώρα αυτόχρονα με το χρόνο να γίνεται ο έγκαιρα και να, αλλά υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες που δεν μπορούν να ξεπεραστούν.
1: Μακάρι να ξεπεραστούν για να μπορέσουν και οι tour operators να το προβάλλουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Για τη Θεσσαλονίκη, γιατί θα τραβήξει και ένα άλλο κοινό, όταν ξέρει ότι θα περάσει και μερικές μέρες ένα νησί, αλλά και για μας.
1: Φυσικά.
3: Για τον αντίστοιχο λόγο.
1: Ναι. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Καλή
1: ευχαριστούμε
3: ανταμωση,
1: πάρα πολύ.
3: Να πούμε, να είστε καλά.
1: Καλή ανταμωση.
3: Και δυνατότητα της επικοινωνίας των νέων αυτών. Των ευχάριστων νέων.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας. Πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη και στην Καλαμάτα, καθώς εκεί συνεχίζονται οι προσπάθειες επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι, Ειρήνη. Είχαμε σημαντικές εξελίξεις σε αυτή την προσπάθεια επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Καλαμάτα και συνολικά στον Πελοπόννησο, μετά και την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα στο πλαίσιο της ελληνοελβετικής πρωτοβουλίας για την επαναφορά του τρένου στην περιοχή. Η δράση Ειρήνη περιλάμβανε και συμβολική κίνηση αμαξοστοιχίας από τον σιδηροδρομικό σταθμό Ασπροχώματος προς το κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το εγχείρημα. Το πιο σημαντικό νέο που προέκυψε από την εκδήλωση αυτή ήταν η ανακοίνωση ένδραξης μελέτης σκοπιμότητας για δύο σιδηροδρομικά τμήματα της Πελοποννήσου, το τμήμα Καλαμάτα Μεσσηνή Διαβολίτσια αλλά και το τμήμα Κόρινθος Άργος Ναύπλιο. Στόχος είναι η σταδιακή επαναφορά δρομολογίων με επιβατικό αλλά και τουριστικό χαρακτήρα. Τώρα χαιρετισμού απέθυνε ο Δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα η συζήτηση για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου έχει περάσει από το επίπεδο των διαπιστώσεων σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς όπως ανέφερε, η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών σε εκδηλώσεις που έχουν γίνει στον σιδηροδρομικό σταθμό αποδεικνύει και την αγάπη αλλά και τη λαχτάρα της τοπικής κοινωνίας να δει και πάλι το τρένο να επιστρέφει στην καθημερινότητα της πόλης. Να σου πω ότι πρόσθεσε ότι ο σιδηροδρόμος αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας όχι μόνο της Καλαμάτας αλλά της Πελοποννήσου, ενώ επισήμανε ακόμη πως η λειτουργία ενός προαστιακού δικτύου θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη περιοχής, ενισχύοντας τις μετακινήσεις, τον τουρισμό και την βιώσιμη κινητικότητα. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν αυτές οι μελέτες, να μην μείνουν μόνο στα χαρτιά και ελπίζουμε σύντομα, Ειρήνη,
1: να μπει στις ράγες.
4: Και πάλι στις ράγες Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ολοκληρώθηκε για την τρέχουσα περίοδο η υλοποίηση του έργου που έχει να κάνει με τον τέχνικ το εμπλουτισμό υπόγειων υδροφόρων σχηματισμών στο αργολικό πεδίο. Η χρηματοδότηση έγινε από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόκειται φυσικά για ένα σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την άρδευση αλλά και με τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μα γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι. Υδάτινοι πόροι που πραγματικά σε λίγο θα είναι δυσέβρετοι.
5: Γεια σα, πραγματικά. Κυρίες και κύριοι, Ειρήνη, το έργο υλοποιήθηκε με επιστημονική παρακολούθηση και με τη συνδρομή του Γενικού Οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων Άργων Ναυπλίας και των τοπικών εκεί το ΕΒ για την εποπτεία της λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων και την κατανομή του νερού εμπλουτισμού στα σημεία εφαρμογής. Αξιοποιήθηκαν πλεονάζουσες ποσότητες νερού από την πηγή στο κεφαλάρι του Άργους, η ποιότητα του οποίου πληρεί τα όρια της ανθρώπινης κατανάλωσης με συνολικό όγκο που ανήλθε σε περίπου 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θυμίζω ότι αυτούς τους χειμερινούς μήνες είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις, άρα αυτές ευνόησαν το τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Η περιφέρεια λοιπόν καλεί και ιδιώτες ιδιοκτήτες υδροελεκτικών σημείων και το σύνολο των ΤΟΕΒ που δραστηριοποιούνται εντός των αδειοδοτημένων ορίων εφαρμογής του έργου να συμμετέχουν πιο ενεργά την επόμενη περίοδο ώστε να προχωρήσει η αξιοποίηση της συγκεκριμένης δράσης. Ο εμπλουτισμός έγινε με αφορμή, όπως είπα, και τα πολλά νερά φέτος. Κάτι πολύ σημαντικό για την Αργολίδα και τους αγρότες. Στόχος ειρήνη, η κάλυψη των αναγκών του πρωτογενούς τομέα και η βιώσιμη αξιοποίηση των όποιων διαθέσιμων υδάτινων πόρων.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας πει τις εξελίξεις τώρα από τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης με τον Ομάρχη από το Κόρτζαλ της Βουλγαρίας. Καλώς σου μεσημέρι, Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης στην Κομωτινή. Με γνώμονα την κοινή διαπίστωση ότι οι δύο περιοχές διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να αναπτύξουν συνέργειες που θα συμβάλλουν στην προβολή και στην ανάπτυξή τους. Οι κύριοι Τοψίδες και Νικόλοφ αναφέρθηκαν καταρχάς στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας τους στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού.

0: πώς είναι ο πολιτισμός. Παράλληλα, οι κύριοι Τοψίδης και Νικόλο έδωσαν έμφαση στη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας σε ζητήματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, όπως είναι οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και η ζωονόση. Οι δύο αυτοδιοικητικοί ειρήνη συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό τον διάβλο επικοινωνία του, με κοινό στόχο, όπως υπογράμμισαν, την ενίσχυση της συνεργασίας, της ανάπτυξης και της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών που εκπροσωπούν. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και από την Κομωτινή να πάμε τώρα στη Σάμο. Τον πολιτιστικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής Ανατολικής Σάμου απέναντι στην κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση σχετικά με τις δαπάνες και τη διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, υπερασπίστηκε η αρμόδια αντιδήμαρχος, υποστηρίζοντας ότι παρά τη μείωση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, για τη φετινή χρονιά έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 160.000 ευρώ. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να διορθώσω, 140.000 είναι 140. Ο προϋπολογισμός για το 2026 και περιλαμβάνει τόσο τη διοργάνωση εκδηλώσεων όσο και τις επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων. Τώρα, στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς περιλαμβάνονται δράσεις για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής στα Ιερέα Πυθαγόρια, η Λευκή Νύχτα, εκδηλώσεις για την αυμαχία της Σάμου, η αδελφοποίηση με τον Δήμο Δοξάτου, συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες, καθώς και ειδική τιμητική εκδήλωση για τους συντελεστές του περιοδικού Απόβληση μετά τη βράβευσή τους από την Ακαδημία Αθηνών.
1: Ναι.
2: Ιδιαίτερη τώρα αναφορά έκανε επίσης στην συμμετοχή της Σάμου στο δίκτυο πόλων του Αποστόλου Παύλου, εκτιμώντας ότι η πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων του νησιού και την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Τώρα, για τις κριτικές, για την κριτική η οποία υπήρξε από πλευράς αντιπολίτευσης, αλλά όχι μόνο, και από τους πολίτες γενικότερα.
1: Και να κλείσουμε, Χάρη.
2: Ξέρετε, δεν ξέρω, με ακούτε.
1: Σ' ακούμε, ναι.
2: Ναι. Λέω, η κριτική λοιπόν που δέχτηκε είχε να κάνει περισσότερο με τις δαπάνες αυτή την εποχή, που ξέρετε ότι, ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα όσον αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Η απάντηση ήταν ότι σε παλαιότερα χρόνια δίναμε πολλές περισσότερες πιστώσεις για μια και μόνο εκδήλωση. Παράδειγμα, η προβολή ενός προτζέκτορα για την ναυμαχία της Σάμου, που στήχησε 18.000, ενώ σήμερα με 18.000 γίνονται κάποιες εκδηλώσεις σε πολλά χωριά από τη Σάμο. Έκλεισε λοιπόν λέγοντας ότι ο πολιτισμός θα μπορέσει να κινηθεί σωστά μέσα στο καλοκαίρι και οι πιστώσεις αυτές οι οποίες δίνονται δεν είναι μόνο γι' αυτό, αλλά είναι και για άλλες επιχορηγήσεις οι οποίες μπαίνουν επιπρόσθετα μέσα σε αυτό. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, πάνω από 1.300 θεατές κατέκλυσαν το χώρο της εκδήλωσης της ΕΡΤ στα Ιωάννινα και ήσαν μια μαγική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και τιμή στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού που ξεπέρασε κάθε προσδοκία έδωσε έναν ξεχωριστό παλμό στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της ΕΡΤ, εκπροσώπων φορέων και πλήθους πολιτών, επιβεβαιώντας βέβαια την διαχρονική σχέση της ΕΡΤ με την κοινωνία και την ελληνική περιφέρεια. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά εντυπωσιακή εκδήλωση.
3: Καλησπέρα. Όντως ήταν μια βραδιά που θα μείνει πολύ χαραγμένη στη μνήμη όσων παρακολούθησαν εχθές στην ΕΡΤ Ιωάννινα το βράδυ της Δευτέρας. Ο αύλιος χώρος του Μουσείου Αργυροτεχνίας γέμισε ασφυκτικά περισσότερο από 1.300 θεατές, οι οποίοι κατέκλυσαν το χώρο για να συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση αφιερωμένη στα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και στα 77 χρόνια λειτουργίας του περιφερειακού σταθμού της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα συγκίνησης, πολιτισμού και γιορτής. Άνθρωποι κάθες ηλικίας έδωσαν το παρόν σε μια βραδιά που ανέδειξε τη διαχρονική σχέση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με την Ήπειρο και τους ανθρώπους της. Την εκδήλωση άνοιξε ο προϊστάμενος της ΕΡΤ, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους και ευχαριστώντας το κοινό για τη συγκλονιστική παρουσία του. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στον εξυγχρονισμό και τη νέα εποχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε επιτυχία. Ο εξοπλισμός και η τεχνολογία είναι σημαντικά εργαλεία, όπως οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες. Όμως είναι οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες, σημείωσε χαρακτηριστικά, αποσπάζοντας το θερμότερο χειροκρότημα του κοινού. Ιδιαίτερη συγκινητική.

0: Εκεί ήταν η στιγμή των τιμητικών βραβεύσεων. Ο κ. Παναγιώτης Τσόκας προσέφερε ένα μυστικό δώρο στον πρόεδρο της ΕΡΤ, ενώ στη συνέχεια ο κ. Παπαδόπουλος τίμησε τους συνταξιούχους εργαζομένους της ΕΡΤ Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά τους στην ενημέρωση και τη λειτουργία του περιφερειακού σταθμού. Πρόσωπα που επηρέτησαν επί δεκαετίες στη δημόσια ραδιοτηλεόραση βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και αναγνώρισης. Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήρθε με τη μουσική. Το πολυφωνικό συγκρότημα Ίνορο, ο αγαπημένος υπηρώτης ερμηνευτής Δημήτρης Σιφαντής και η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια σπάνια μουσική συνάντηση, όπου η υπηρώτικη παράδοση συνομίλησε με το συμφωνικό ήχο. Το αποτέλεσμα ήταν καθηλωτικό. Οι μελωδίες της Υπήρου ταξίδεψαν το κοινό, το οποίο ανταπέδωσε με παρατεταμένο χειροκρότημα και εμφανή συγκίνηση.
1: Πάρα πολύ ωραία πραγματικά η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας. Η Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων, ο κορυφαίος θεσμός ανάδειξης της σύγχρονης εγχώριας δημιουργίας, φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας έως τις 30 Ιουλίου, αποτελώντας μια σημαντική συνδιοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Αχαΐας του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής και του Τμήματος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην εντυπωσιακή αυτή έκθεση, την οποία επιμελούνται οι επίκουροι καθηγητές Αλεξάνδρα Στράτου και Θάνος Ζαγορίσιος, παρουσιάζονται 51 διακεκριμένα υλοποιημένα και μη έργα, όπως αυτά αξιολογήθηκαν από πενταμελή κριτική επιτροπή. Το κοινό έχει τη μοναδική ευκαιρία να δει από κοντά πάνω από 40 αρχιτεκτονικά προπλάσματα, σχέδια, φωτογραφίες, τρισδιάστατες απεικονίσεις, αναλυτικά κείμενα καθώς και βίντεο των ίδιων των δημιουργών που αναλύουν τον σύγχρονο ρόλο και τις προκλήσεις της αρχιτεκτονικής επιστήμης. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακριβώς στις 2 ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

Η ώρα είναι 2.

0: τους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 3η 9 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ψηφιακό άλμα της χώρας και τη μεταμόρφωση της σχέσης κράτους-πολίτη, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από τη λειτουργία του gov.gr. Παρουσίασε τον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής στην ψηφιακή διακυβέρνηση και σχεδιάγραψε τα επόμενα βήματα με αιχμή τη τεχνητή νοημοσύνη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Γιαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο, ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και αναμένει ιατροδικαστής. Διεκόπη νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ηλιούπολη, στην οδό Πίνδου, από το ύψος του οδού Αναξαγόρα, έπειτα από πρόσκληση φορτηγού σε κολόνα. Προβλήματα σε 6 σταθμευμένα οχήματα και 3 οικίες. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε τον Αλτρά, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα του Συνόδου Ορμούς. Ζημιά σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στα Μάλγαρα, 70χρονη είχα στη ζωή της και ο σύζυγός της τραυματίστηκε σοβαρά, όταν τα λύκα που μετέφερε σιδερόβεργες συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που επέβαιναν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες. Και τέλος, σχεδόν έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα στο εσωτερικό πεδίο είναι καταιγιστικές πραγματικά οι εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Γιατί αισιόδοξο για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μέσα σε επόμενες 2 με 3 ημέρες, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρά την επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός μετά τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, συνεχίζονται τόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, όσο και τα πλήγματα της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ. Πάμε στην αίθουσα συντάξεις και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μιλάμε για μια κατάσταση που παραμένει εύθραυστη σε όλη τη μέση.
2: Εξαιρετικά εύθραυστη. Παρόλα αυτά, το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, παρόλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε και πάλι αισιόδοξος για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν και μάλιστα, όπως είπες και εσύ Γρηγόρη, και είπε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, μέσα στις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Μιλάει ο Αμερικανός Πρόεδρος για μια συμφωνία που θα αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα για το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και επίσης είπε ότι όταν υπογραφεί αυτή η συμφωνία τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μέσα στις επόμενες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας αυτής. Είπε επίσης στις διάφορες δηλώσεις που έκανε ότι η απαγόρευση της διέλευσης από τα ιρανικά λιμάνια, η αμερικανική απαγόρευση λειτουργεί και στερεί από το Ιράν πολύ σημαντικά έσοδα και αυτή η πίεση λειτουργεί. Και επίσης είπε ότι μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να κηρύξουν μία νίκη, ολοκληρωτική νίκη, μέσα στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Βεβαίως να πούμε ότι το CNN επισημαίνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέτρησε τις φορές που έχει πει συγκεκριμένα από τα μέσα Μαρτίου ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία και αυτό το έχει πει σύμφωνα με το CNN 37 φορές. Και βεβαίως δεν καταλήξαμε σε συμφωνία. Τα μηνύματα που έρχονται από την Τεχεράνη επίσης.
0: Άλλες 37 φορές στο προηγούμενο διάστημα, έτσι.
2: Το προηγούμενο διάστημα. Ότι αυτή ήταν 37η φορά που είπε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Από την Τεχεράνη τα μηνύματα που έρχονται είναι σε διαφορετικό τόνο. Το Ιράν λέει βεβαίως ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, λέει ότι υπάρχει ένα έντονο κλίμα δυσπιστίας μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και με το Ισραήλ. Και επίσης θέτει τις κόκκινες γραμμές του που παραμένουν αμετακίνητες και για τις γενικότερες συγκρούσεις στην περιοχή. Να σου πω ότι σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι στο τηλεφώνημά του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου το ανέφερε ότι το Ισραήλ κινδυνεύει να μείνει μόνο του απέναντι στο Ιράν αν συνεχίσει τα χτυπήματα. Η κατάπαυση του πυρός επετέφθη με την μεσολάβηση του Αμερικανού Πρόεδρου. Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο όσο συνεχίζονται τα χτυπήματα της Χεζμπολάχ. Και αυτό βεβαίως είναι ένα κομβικό σημείο, γιατί το Ιράν λέει ότι πρέπει να σταματήσει η σύγκρουση και η σύγκρουση στον Λίβανο για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, να καταλήξουν οι δύο πλευρές στο μνημόνιο κατανόησης. Τώρα να σου πω επίσης ότι υπήρξε και η συντριβή ενός επιθετικού ελικοπτέρου, αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι, κοντά στη στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με μια τελευταία δήλωση εκπροσώπου της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης στο Reuters, τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από ένα αμερικανικό ναυτικό ντρόουν. Ωστόσο, μέχρι στιγμής ούτε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, αλλά ούτε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε και είπε ότι τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή, δεν έχουν πει το λόγο της συντρίσης του ελικοπτέρου. Αν δηλαδή καταρρίφθηκε από εχθρικά πυρά ή αν υπήρξε κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Την ίδια ώρα να σου πω ότι στον Λίβανο, όπως είπαμε, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και μάλιστα θα λέγαμε ότι κλιμακώνονται, καθώς υπήρξε εντολή εκένωσης της Τύρου και μάλιστα αυτή τη φορά ολόκληρης της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας, που μέχρι στιγμής δεν είχε βομβαρδιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άνθρωποι από άλλες περιοχές της πόλης. Αυτή τη φορά όμως εκδόθηκε εντολή εκένωσης και για αυτή την συνοικία και μάλιστα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν ήδη βομβαρδισμοί εκεί. Τις προηγούμενες ώρες στην περιοχή έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 5 άνθρωποι.
0: Μακάρι αυτή η 37η φορά να είναι η τυχερή και να το εννοεί ο Ντόναλντ Τραμπ και να τελειώσουν όλα πολύ σύντομα σε 2-3 μέρες.

0: να έχουμε ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, για τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, τα προηγούμενα 24 ώρα μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγου. Τόνισε ότι είναι θέμα γοήτουρη πρόσφατη ένταση στη Μέση Ανατολή και προαπαιτούμενο για την ειρήνευση.
1: Αυτό που έγινε τις δύο τελευταίες μέρες μπορεί να σας φάνει περίεργο, αλλά εγώ θεωρώ ότι διευκολύνει το να καταλήξω σε συμφωνία, διότι επιδεικνύουν τη σκληρότητα που πρέπει και απαιτεί το σκληροπυρηνικό ακροατήριο κάθε χώρας. Ναι. Δηλαδή, προαπαιτούμενο για την ειρήνευση είναι να υπάρχει η διατήρηση του γοήτρου της χώρας. Ναι. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν κράτησε το Ιράν το γοητρό του ή δεν κράτησε το Ισραήλ το γοητρό του. Απαντήσανε, δεν αφήσαν τα πράγματα να πέσουν έτσι στο κενό και τώρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, εάν κάποιες ηγεσίες θέλουν, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει 100% να προχωρήσουν σε ειρήνευση.
0: Λοιπόν, τι έχουμε να περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα και πόσο κοντά είμαστε σε ένα τέλος όλα αυτά. Να ακούσουμε την εκτίμηση που έκανε εδώ στο News Radio 105,8 ο Γαβρίλ Χαρίτος, είναι ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Ισραηλινού Ινστιτούτου Μπεν Γκουριόν. Μίλησε στην Ευαγγελία Μπαρατζή και τον Δημήτρη Τακία, να τον ακούσουμε.
1: Η σημερινή κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι σαφές ότι η αμερικανική πλευρά έχει πιέσει και τις δύο πλευρές, άμεσα τους Ισραηλινούς, εμέσως διά των διαπραγματευτών στο Πακιστάν, στο Ομάν και στο Κατάρ προς το Ιράν, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η ίξης αφήξης ατμόσφαιρα που επικρατεί στην περιοχή. Ανά πάσα στιγμή η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν θα μπορούσε να επαναληφθεί και να λάβουμε και υπόψη ότι υπάρχει και δεν έχει αναιρεθεί η δήλωση των φρουρών της Επανάστασης ότι ναι μεν θα σταματήσουν και έχουν σταματήσει οι επιθέσεις από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, εάν όμως το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπάει τον Λίβανο, τότε θα συνεχιστούν οι επιθέσεις.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Αναρθούμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται βεβαίως στους ρυθμούς των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα, στους ρυθμούς του μήνυ ανασχηματισμού. Στο γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιστείες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ειδική επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης για τα 6 χρόνια του gov.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανέφερε ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2027. Σωστά, όπως είπε, απάντησε ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
3: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και το σχετικό απόσπασμα. Άγι, σωστά απάντησε το ChatGPT, είπε ο Πρωθυπουργός, ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι για μένα και όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ειδικά για τις εκλογές του 2027, υποστήριξε πως οι πολίτες θα αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συνελεστεί στην Ελλάδα. Η τεχνολογία, τον ακούσαμε να το αναφέρει, και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει ενέω την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η χρήση τεχνολογίας έχει ιδεολογικό πρόσημο, έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τους πολίτες ισότιμα, ανέφερε. Χαρακτηριστικά μιλώντας στη συγκεκριμένη εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Ψηφιακή Επανάσταση, είπε, είναι ένα άλμα λογοδοσίας και βαθιάς δημοκρατικής ευθύνης. Και ανατρέχοντας μάλιστα την περίοδο που ήταν ο ίδιος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είπε πως επί της ουσίας αυτός ο τίτλος ήταν ένα γράμμα κενό, ένας τίτλος Υπουργείου που ήταν αδύνατο να χαράξει μια ολιστική στρατηγική ώστε η τεχνολογία να γίνει καταλήτης και να αλλάξει το κράτος. Μάλιστα, συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας πως το government.gr απέδειξε πως στην πράξη, πως τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινότητα σε καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Έγινε καταλήτης, είπε, για να αλλάξει το κράτος και ανέφερε πως η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο την ταχύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και το σεβασμό και το χρόνο του πολίτη, την εξοικονόμηση πόρων, καθώς και ιδιαίτερα την αντιμετώπιση φαινόμενων αδιαφάνειας και διαφθοράς. Όπως είπε, πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία, κάθε περιττό χαρτί, μπορεί να κρύβεται μια μικρή αιστεία διαφθοράς και τελετειακών σχέσεων, και έφερε ως παράδειγμα τη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, σημειώνοντας πως όταν οι συντάξεις.
0: Μεγάλη πληγή για χρόνια αυτό το παράδειγμα, έτσι κι αλλιώς. Έχει ταλαιπωρήσει πολύ κόσμο, Άγιε.
4: Ακριβώς, και ήταν όντως μια αιστεία διαφθοράς και αποδειχθεί από τις διάφορες έρευνες. Όταν οι συντάξεις επεκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, δεν υπάρχει κανένας λόγος για όποια παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Ανέφερε δε πως η τεχνολογία συνιστά μια ευκαιρία για την Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει, κάνοντας ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα και καλύτερα την απόσταση που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και όπως είπαμε και αρχικά, μιλώντας για την επόμενη μέρα, σχολίασε πως τα επόμενα βήματα έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία, δηλώνοντας πως η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες για να βελτιώσουμε με την παραγωγικότητα της δημόσιας διοίκησης.
0: Άγιε Μαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτή την εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και όπου είπε ότι πίσω από υποθέσεις διαφθοράς κρύβονται τέτοιες περιπτώσεις που η τεχνολογία μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Για να τον ακούσουμε.
3: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί, τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους, τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται, πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή αιστεία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσωπο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίσει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας, πολύ μεγαλύτερο, πρέπει να σας πω, από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός έλεγε αυτά, έστελνε αυτά τα μηνύματα από το βήμα του συνεδρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μπαρινάκης μιλούσε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, όπου τοποθετήθηκε για όλα τα μεγάλα θέματα, για τον ανασχηματισμό, για την οικονομία, την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική, μέχρι και τις εξελίξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Και βέβαια, μεταξύ άλλων, έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόορης προσφυγής στις κάλπες.
5: Είναι εντελώς λάθος και δεν έχει και καμία βάση να συνδέεται ο χρόνος των εκλογών με την παραμονή, την αποχώρηση ενός ανθρώπου όπως εγώ που κάνει μια δουλειά σοβαρή, εννοείται, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ηλεκτρική καρέκλα, πάση περιπτώσει είναι και μεγάλη ευθύνη να εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Για όλα αυτά, κάθε μήνας παραπάνω είναι σημαντικός. Και δεν θα βάλουμε στο ζύγι την ανάγκη μας να πείσουμε την κοινωνία ότι τελικά αυτά τα οποία τους λέγαμε το 23 τα εννοούσαμε, γιατί αυτή είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που πολύ δύσκολα χτίζεται και πολύ εύκολα γκρεμίζεται, με οποιοδήποτε άλλο πειρασμό.
0: Λοιπόν, πάμε στην. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Δάχτυνο Ωτιανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη και φυσικά τις δικές του πληροφορίες, γιατί είμαστε ενώ την επομένη των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον ακούσαμε, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Κάτι που είπε, με το λέω ξεκάθαρο τρόπο, και ο Πρωθυπουργός από το Βήμα του Συνεδρίου νωρίτερα για την τεχνολογία. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, το βελάκι, για να μείνουμε και λίγο σε μπασκετικό περιβάλλον, δείχνει στο 27, όπως εδώ που τα λέμε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι από την αρχή επιμένει η κυβέρνηση.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ξέρεις, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία δεν πρέπει να αγγέλλονται στην πολιτική. Τρία λέγανε οι παλιοί. Η υποτίμηση, πλέον υποτιμήσεις δεν έχουμε, ευτυχώς, χάρη του ευρώ, ο ανασχηματισμός και οι πρόεδρες εκλογές. Οι πρόεδρες εκλογές δεν προαναγγέλλονται και άρα όλοι επιμένουν για το 27 και οι δικές μου πληροφορίες, το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι το βελάκι δείχνει προς το 27. Βεβαίως ποτέ δεν ξέρει κανείς. Αλλά έχω επαναλάβει, Γρηγόρη, ότι στην Ελλάδα που κατά μέσο όρο ανά 2,5 χρόνια γίνονται εκλογές μετά το 1974, οποτεδήποτε μετά το Σεπτέμβριο γίνουν εκλογές, μετά τη ΔΕΘ, δεν θα είναι και τόσο πρόωρες. Αυτό. Σε σχέση με το μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια. Αλλά θυμίζουμε ότι εμείς οι πολιτικοί συντάκτες όλο μοιραζόμαστε και φτιάχνουμε σενάρια περί πρόωρων εκλογών ή ανασχηματισμού. Αν και κάνουμε αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έχει διαψεύσει και το 23, δηλαδή οι πειρασμοί υπήρξαν το 20 και με τον κορονοϊό και με το ταραγμένο Αιγαίο τότε με την Τουρκία, δεν άκουσε εισηγήσεις, μάλλον ο Πρωθυπουργός, για να είμαι πιο κόσμιος, που λέγανε να εκμεταλλευτεί το θετικό περιβάλλον, και επιβεβαιώθηκε, πήγε στην τετραετία και κέρδισε θεαμβευτικά. Και τώρα προς τα εκεί πάμε. Να το συνδέσω αυτό με τον ανασχηματισμό που κατά μια παράδοξη συνθήκη προαναγγέλθηκε. Τον περιμέναμε την Πέμπτη και μας ευνηδίασε, κάνοντας τον μία ώρα μετά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ανακοινώνοντας τις σημειακές αλλαγές, τις συμπληρώσεις στην κυβέρνηση. Εάν πραγματικά αυτές, έστω αυτές οι λίγες αλλαγές ανακοινώνονταν την Πέμπτη, τότε θα είχαμε το παράδοξο φαινόμενο να έχει προαναγγελθεί ένα ανασχηματισμό. Λοιπόν, ούτε ο ανασχηματισμό προαναγγελθήκε. Εκλογές το 2027 επιμένουν λοιπόν και ο Παύλος Βανδύνης.
0: Και εκεί στον ασχηματισμό τα σενάρια έπεσαν έξω και για το εύρος βεβαίως και για το χρόνο που ανακοινώθηκε. Έτσι.
1: Ναι, γιατί για είπαμε, εμείς είμαστε σεναριογράφοι, δημοσιογράφοι, αρεσκόμεθα να γράφουμε πολιτικά σενάρια και φάνταστα μερικές φορές που το εύρος αυτών για τις αλλαγές που υποτίθεται θα γίνονταν είχε φτάσει, το είχαμε ξεχυλώσει. Να παραδεχτούμε. Σκαραμπόλες, δηλαδή, και παίζαμε μπιλιάρδο, τις είχαμε στην καθημερινότητά μας.
0: Εξάλλου, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον κόσμο σε αυτή την περίπτωση τον ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα. Έχει όχι το πώς και το πότε και τα σενάρια και τα ονόματα. Έτσι.
1: Και η αποτελεσματικότητα και όχι η αλλαγή των ονομάτων είναι μια χαρακτηριστική αποστροφία της σημερινής συνέντευξης του Παύλου Μαρινάκη. Από αυτήν τη συνέντευξη, εγώ να κρατήσω να μου επιτρέψεις, Γρηγόρη, το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει τις αιτιάσεις περί δεξιού προφίλ ή δεξιάς ατζέντας, είπε απέναντι στη δεξιά ατζέντα υπάρχει φινεπής ατζέντα και υπεραμείνθηκε του κ. Μαρκόπουλου και του κ. Σιμόπουλου. Ήταν τα δύο πρόσωπα τα οποία είχαν περισσότερο από όλους δεχτεί τα πειρά, ότι είναι σκύρι δεξί, ας πούμε έτσι, λέγοντας ότι δεν κρίθηκαν ποτέ, βγήκαν μπροστά και έδωσαν μάχες για την παράταξη. Ο κ. Σιμόπουλος αντικατέστησε στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου τον κ. Μαρκόπουλο, ο οποίος αναβαθμίστηκε έτσι περαιτέρω από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Έγινε υφυπουργός οικονομικών χθε το μεσημέρι, στις εισαλλαγές τις χθεσινές. Υπήρξαν επιθέσεις αυτούς που αρέσκονται στις ψευδοπατριωτικές, όπως χαρακτήρισε ο Παύλος Βαρνάκης, κορώνες. Και θύμισε όχι μόνο το εξοπλιστικό πρόγραμμα απέναντι σε όλα αυτά, το τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα Μπελαρά, Ραφάλ, Αραβάτσο, F-16, F-35 και τα λέγοντα των ενόπλων δυνάμεων, αλλά σημείωσε, υπογράμμισε ο Παύλος Παυνάκης,
6: υπογράψει του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε δημοσίως το ζήτημα της άρσης του κάζος Μπέλ. Κανένας άλλος πρωθυπουργός μας υπενθύμησε, ο Πάνος Βαρνάκης δεν το είχε θέσει. Και τώρα ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι συνάδελφοι τον ρώτησαν αν επιλέγει η κυβέρνηση τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, διότι έγιναν αναφορές κατά τη συζήτηση που είχε σήμερα το πρωί στην Earth News με το. Στην θητεία του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως για τα οικονομικά πεπραγμένα, όταν ήμασταν 27η στην Ευρώπη.
0: Και είναι και ένα επιχείρημα που προβάλλει το Πασόκ αυτό, δηλαδή ότι από το Μαξίμου έχουν επιλέξει τον Αλέξη Τσίπρα ως βασικό αντίπαλό τους.
6: Η απάντηση είναι ότι αν επιλέγαμε αντίπαλο, θα είχαμε χάσει από τα πολιτήρια. Η απορρίπτει αυτή την αιτία δεν επιλέγει αντίπαλο, αλλά όταν η κυβέρνηση, τουλάχιστον έτσι λένε επίσημα οι κυβερνητικές πηγές, αλλά όταν έρχεται συζήτηση. Στον Αλέξη Τσίπρα, η υπενθύμηση της θητείας του όταν ήμασταν 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στα οικονομικά δεδομένα μετά και το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο και την Κολοτούμπα που έκανε, αυτού θα επανέρχεται, η σύγκριση θα γίνεται.
0: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τον κόσμο λοιπόν τον ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα, ακούσαμε να λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε να θυμηθούμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
5: Είναι μία δύσκολη άσκηση η σύνθεση της κυβέρνησης, γιατί ο Πρωθυπουργός σταθμίζει όλα τα δεδομένα και κυρίως την αποτελεσματικότητα. Είσαι υποχρεωμένος, εγώ είμαι ευγνώμων, αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα είχα πάρει αυτές τις ευκαιρίες, όπως και πολλοί άλλοι νέοι. Υποχρεωμένος είσαι, όποια ευκαιρία σου δίνεται, να ανταποκριθείς. Να είμαστε εντάξει της εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά κυρίως αποτελεσματικοί. Ο κόσμος τόσο ή άλλως η εναλλαγή δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, η αποτελεσματικότητα τον.
0: Και βέβαια ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τα σενάρια περί δεξιάς τροφής της κυβέρνησης, επισημένοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι αποτελεσματικότητα και η στάση τους σε κρίσιμες στιγμές. Πάμε να θυμηθούμε και το απόσπασμα που μίλησε για τα περί δεξιάς ατζέντα της κυβέρνησης.
5: Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών και βέβαια των ανθρώπων που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης. Και αυτό αποτελεί και προσβολή στα ιστορικά μας σύμβολα και πρόσωπα, αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις. Νομίζω ότι όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, για τη χώρα, για τους πολίτες, είναι πολύ πιο επωφελές αυτό παρά τα μεγάλα λόγια. Δεν υποτιμώ ούτε τις προθέσεις, ούτε τους στόχους, ούτε τον πατριωτισμό, πολλό δε μάλλον, όλων των πρωθυπουργών και όλων των κυβερνήσεων της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, αλλά όσα έγιναν επί Μητσοτάκη σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν είχαν γίνει αθρηστικά από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
0: Λοιπόν, εντωμεταξύ σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 31,2% εμφανίζεται σε μία ακόμα δημοσκόπηση αυτή τη σύντερβιου Νέα Δημοκρατία, ενώ ως δεύτερο κόμμα παγιώνεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αναμορφώνοντας έτσι το πολιτικό σκηνικό. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο πολιτική μας δάχτυρα Λίνα Μπεθάνη.
7: Έχουμε μια νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political στην πρόθεση ψήφου και συγκεκριμένα στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση της δύναμής της και ποσοστό 28,3%. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,6%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 12,2% και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,3, το ΚΚΕ με 4,1, η Φωνή Λογικής 3,7%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25 2%, Δημοκράτες 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 3,8%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων κινείται στο 10,3%. Στην εκτίμηση τώρα του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31,2%, στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, ΚΚΕ 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, Δημοκράτες 2, ΣΥΡΙΖΑ 0,6, Νίκη 0,4, Νέα Αριστερά 0,4, Άλλο Κόμμα δηλώνει το 4%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Οι επιστήμονες προσέγγισαν με σχετικά μεγάλη ακρίβεια την πηγή της προέλευσης της ισοσμίας του αέρα που παρατηρήθηκε κυρίως στην νότια προάστια της Αιγύπτου πριν από 20 μέρες. Θυμάστε, ήταν 19 Μαΐου. Του 2026, πριν από περίπου ένα μήνα, κάτι λιγότερο από ένα μήνα, μεγάλες απορίες τότε, μεγάλη δυσαρέσκεια σε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους εδώ στο Λεκανοπέδιο, κυρίως ανώτια προάστια, αφόρητη δυσοσμία σε πολλές περιοχές. Ωστόσο, η έλλειψη πραγματικών μετρήσεων μέσα από ένα δίκτυο για την ποιότητα του αέρα τους καθιστά επιφυλακτικούς από το να καταλήξουν σε ένα απόλυτα ασφαλές συμπέρασμα για την πηγή της προέλευσης της δυσοσμίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυσοφυλλή, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι σαν να προσπαθείς να διερευνήσεις ένα έγκλημα χωρίς να έχεις βασικά στοιχεία για το πώς τελέστηκε όλο αυτό. Δηλαδή, σαν να έχουν εξαφανιστεί τα πιστήρια του εγκλήματος, με άλλα λόγια. Αυτό λένε οι επιστήμονες. Γι' αυτό υπάρχει μια επιφυλακτικότητα στο να πούν τι ακριβώς συνέβη, μάλλον. Καθώς δεν υπάρχει δίκτυο μέτρησης που έπρεπε εκείνη την ώρα να εντοπίσει το είδος του ρήπου, ώστε να μπορούν να πούν με βεβαιότητα πρώτα αν είναι τοξικός και κατά δεύτερο να μπορέσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια να προσεγγίσουν την πηγή. Ωστόσο, επειδή μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοπέρνικους, που το Atmo Hub αποτελεί την πύλη, τον κόμβο ενημέρωσης για την Ελλάδα και για την ποιότητα του αέρα, προσεγγίστηκε το όλο ζήτημα με πάρα πολύ λεπτομερή στοιχεία και έγινε μια ακόμη πιο λεπτομερή, θα λέγαμε, μελέτη.
0: Και μάλιστα έχει μιλήσει εδώ στο Air News Radio η κυρία Ελένη Δρακάκη, είναι φυσικός ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτης του Atmo Hub, και έδωσε το πιθανότερο σενάριο.
8: Το οποίο είναι ότι η πηγή της ρήπανσης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, όπως ήταν οι αρχικές, θα λέγαμε, εκτιμήσεις της ομάδας. Απλά τώρα αυτό είναι που επιβεβαιώνεται, και χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τα τηλεφωνήματα των πολιτών στο 112 την ώρα που έγιναν τα τηλεφωνήματα, την πυκνότητα των τηλεφωνημάτων ανάλογα με την περιοχή σε σχέση με την οσμή, αλλά επίσης και την αίσθησή τους, τι ήταν αυτό που μύριζαν, εντοπίζουν λοιπόν ότι πιθανότατα να πρόκειται για ένα καράβι, ένα καζάδικο, πιθανότατα, χωρίς όμως να μπορούν με βεβαιότητα να το τεκμηριώσουν, και άρα δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις κανέναν και τίποτα, δεδομένου ότι, όπως είπαμε, λείπουν τα βασικά στοιχεία που αυτά είναι οι μετρήσεις. Νότιο-ανατολικά λοιπόν τη Σαλαμίνα, αρχικά έπνεαν δυτική άνεμη, και γι' αυτό το λόγο η μυρωδιά, η οσμή έφτασε πρώτα στη Βουλιαγμένη και στη Βούλα, αλλά αρκετά νωρίς, θα λέγαμε, το πρωί. Στη συνέχεια οι άνεμοι γύρισαν νότιο-ανατολική και η μυρωδιά έφτασε πολύ πιο έντονα και για περισσότερη ώρα στα προάστια της Νέας Μύρνης, του Παλιού Φαλήρου, του Αλίμου, και στη συνέχεια με τον αέρα εντοπίστηκε ή είχαν μάλλον μαρτυρίες μέχρι το Μαρούσι, τα Λιώσια.
0: Όπου φυσούσε ο άνεμος, όπου πήγαινε ο άνεμος αυτό το νέφος. Ναι.
8: Ναι, αυτό που πρέπει να προβληματίσει είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια έλλειψη σε σταθμούς μέτρησης, κυρίως για το νότιο τμήμα. Μιλάμε για μια Μητρόπολη 4-5 εκατομμυρίων, και σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι, ή θεωρούν οι επιστήμονες, ότι πιθανότατα δεν ήταν κάτι τοξικό αν πρόκειτο για την οσμή του αερίου, γιατί δεν ήταν καν η οσμή του αερίου, είναι ένα πρόσθετο που μπαίνει συνήθως στο υγραέριο, το οποίο είναι αοσμό για να μυρίζει. Ωστόσο, για μια μελλοντική περίπτωση που μπορεί πράγματι να διαρρεύσει κάτι τοξικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα δίκτυο, θα λέγαμε, αρκετά πυκνό, το οποίο να μετρά και το προπάνιο και το βουτάνιο, καθώς και άλλα στοιχεία, προκειμένου να προστατευτεί ο πληθυσμός γέρος. Δηλαδή, και νομίζω ότι σαν συμπέρασμα αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Με πολύ μεγάλη πιθανότητα, λοιπόν, εντοπίζουν οι επιστήμονες και την πηγή της ρήπανσης, ωστόσο θέτουν και τον προβληματισμό
9: ο οποίο θα πρέπει να φτάσει και θα καταλήξει.
0: Βεβαίως, προβληματισμό. Κατερίνα Χρυσοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα την κυρία Ελένη Δρακάκη, η οποία μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8, στο Βασίλειο Αμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ρωτήθηκε για την αιτία που προκάλεσε αυτή τη φοβερή δυσοσμία στις 19 Μαΐου. Κυρία Δρακάκη, φυσικός ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτης του Atmo Hub, και εκτίμησε ότι το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο, λοιπόν, που μετέφερε βουτάνιο ή προπάνιο, και στο οποίο μάλιστα πιθανότητα γινόταν διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών του.
10: Καταλήγουμε λοιπόν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να ήρθε από αυτή την περιοχή που σας είπα, νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, και το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο που μεταφέρει βουτάνιο ή προπάνιο, LPG. Και αυτό γιατί...
11: Και να είχαμε διαρροή, είχαμε διαρροή δηλαδή.
10: Πιθανότατα διαρροή ή ίσως όχι διαρροή, ίσως απλά να κάναν κάποια διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών τους, οι οποίες γίνονται στα καράβια. Αυτό δεν το ξέρουμε τι μπορεί να έγινε, αλλά το πιθανότερο σενάριο φαίνεται να είναι αυτό.
12: Υπάρχει άλλο σενάριο που εξετάζεται? Επειδή ακούσαμε πάρα πολύ έντονα τις πρώτες ώρες ιδιαίτερα, υπήρξε έρευνα, δεν οδήγησε κάπου, αλλά ακούστηκε το ενδεχόμενο να προήλθε από την Ψιτάλια.
10: Το εξετάσαμε και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί υπήρχε ένα νότιο, ρεύμα αέρα που τις πρωινές ώρες εκείνης της ημέρας, το οποίο ίσως να ευνοούσε αυτή τη μεταφορά από την Ψιτάλια προς τα ανατολικά. Ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι το πιο επικρατές. Μάλλον προήλθε από κάποια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, κοντά στην Αίγινα, εκεί ανάμεσα.
0: Και μακάρι λοιπόν να μην μας απασχολήσει πάλι ένα παρόμοιο ζήτημα στο μέλλον, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Μεγάλη ταλαιπωρία όμως και από τις δασικές πυρκαγιές. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι το ίδιο πρόβλημα μας ταλαιπωρούν οι δασικές πυρκαγιές και εδώ στην Αττική και σε όλη τη χώρα. Κραστές του καλοκαιριού λοιπόν το φετινού για το πυροσβεστικό σώμα, η χθεσινή πυρκαγιά στην Περαχώρα Κορινθίας, καθώς αντιμετωπίστηκε με απόλυτη επιτυχία. Μίλοντας στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές, ο αντιπύριαρχος και πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Σίγκα, επισήμανε ότι η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Για να τον ακούσουμε.
13: Όντως, η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Ευτυχώς, περιορίστηκε και σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η πυρκαγιά. Δυνάμεις και εναέριες και πήγες πέφτουν στην περιοχή. Φαίνεται ότι και αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι, από αμέλεια ενδεχομένως να προκλήθηκε σπινθυρισμός. Ξέρετε, όλα αυτά τα μηχανήματα, τα χορτοκοπτικά,
12: ναι.
13: Μπορούν να κόβουν τα χορτάρια είτε με δίσκο, είτε με αλυσίδες, είτε με μπετονιά, είτε με κάποια άλλα πλαστικά πτερύγια. Εμείς συστήνουμε να μην χρησιμοποιούνται μεταλλικά άκρα σε όλα αυτά τα μηχανήματα τα γεωργικά, διότι κάποιες πέτρες που είναι μέσα στα χόρτα, ενδεχομένως που μπορεί να μην φαίνονται, θα προκαλέσουν σπινθερισμό.
11: Και έτσι μπορεί να έχουμε φωτιά. Γιατί θα έλεγε κάποιος, δεν μπορούμε όλο το καλοκαίρι να μην γίνουν και κάποιες εργασίες, έτσι δεν είναι?
13: Βεβαίως. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι δεν θα σταματήσει καμία αγροτική παραγωγή, ούτε η οικονομία της χώρας από τα αγροτικά προϊόντα. Απλώς πρέπει και οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την διαχείριση της γης, με αυτό που έχει να κάνει με την πυρκαγιά.
12: Να ρωτήσω, σε σχέση με όσα ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια για ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, για τα οχήματα, το στόλο δηλαδή που ήταν γυρασμένος.
13: Φαίνεται ότι από πέρυσι το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και φέτος, σταδιακά παραλαμβάνουμε οχήματα μέσω του προγράμματος υγιής. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αποδώσει πόρους όχι μόνο στο πυροσβεστικό σώμα αλλά σε όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις για την αντιμετώπιση όλων των φυσικών καταστροφών. Δηλαδή από το Αιγαίο δεν παραλαμβάνει μέσα και υλικά μόνο το πυροσβεστικό σώμα αλλά όλες οι δυνάμεις που εμπλέκονται. Οχήματα έρχονται σταδιακά από πέρυσι και παραλαμβάνονται και μοιράζονται σε όλη την επικράτεια. Οι μονάδες δασοκομάντος, οι 21 που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα με 1.500 πυροσβέστες επταετούς θητείας με την ειδικότητα του δασοκομάντος, οι οποίοι έχουν απορροφηθεί ο μεγαλύτερος βαθμός από την εμπειρία που έχουν οι εποχικοί πυροσβέστες, με την ταυτόχρονη αναπλήρωση όλων αυτών των θέσεων.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκα να λέει ότι όλα κίνησαν ομαλά στο πρώτο αυτό crash test. Στο ίδιο μήκος και ο δήμαρχος Λιταριού Γιώργος Γκιόνης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή.
14: Πήγες δυνάμεις, ήταν όλη τη νύχτα αφού φύγανε τα εναέρια μέσα. Δόξα τω Θεώ, ήρθαν άμεσα τα εναέρια μέσα, τρία ελικόπτερα, τρία αεροπλάνα. Πήγες πολλές δυνάμεις. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, τον Χρήστο το Δήμα, τον αρχηγό της πυροσβεστικής. Όλοι κινηθήκαν από την πρώτη στιγμή. Δεν υπήρχαν άλλες στην ευρύτερη περιοχή φωτιές. Και όλες οι εθελοντικές συνόμεις εδώ του Δήμου μας και της Κορινθίας γενικότερα που ήρθαν και βοηθήσαν.
12: Και με την ευκαιρία στην περιοχή τη δική σας, με την ευκαιρία, καθαρισμοί έχουν γίνει.
14: Γίνονται τώρα, δεν μπορείς. Έχω γύρω σε 100 οικισμούς. Ναι. Λουτράκι, Σίνο, Μπίχη, Άγιοι Θόδωροι, Ίσμια, Καλαμάκη.
11: Έχουν προχωρήσει όμως, γιατί 15 Ιουνίου είναι, αν θυμάμαι καλά, η καταληκτική ημερομηνία για να καθαριστούν.
14: Καταληκτική ημερομηνία, ξέρετε, το λέμε δηλαδή χρεώνουν. Με τι υπηρεσίες θα κάνω εγώ τους ελέγχους?
11: Μάλιστα.
14: Με τι υπαλλήλους θα κάνω εγώ τους ελέγχους?
11: Πάντως πρέπει να τους κάνετε, γιατί είδατε.
14: Ακαθάριστο, πώς, με ποιους υπαλλήλους? Έχω 5 υπαλλήλους στο πράσινο.
12: Μια στιγμή, έστω δειγματοληπτικά δεν μπορούν να γίνουν κάποιοι έλεγχοι?
14: Δειγματοληπτικά γίνονται όλη την ώρα, κόβονται και πρόστιμα.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Από το αστυνομικό και το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος παραδέθηκε ότι στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και σχεδίαζε πλήγμα εναντίον Ισραηλινών συμφερόντων. Πάμε στο Ζωή Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ζωή, πού κινούνται οι έρευνες των αρχών? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Σε βάρος του 37χρονου έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών και πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση. Την Πέμπτη θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Τώρα την ίδια ώρα αντιτρομοκρατικοί και ΕΕΠ επιχειρούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ του κατά τη διάρκεια της παραμονής του. Εδώ στην Ελλάδα δούλευε σε ξενοδοχειακή μονάδα και δεν είχε απασχολήσει για κάποια παράνομη πράξη. Αντικείμενο τώρα της έρευνας είναι αν ήταν μόνος του ή αν αποτελούσε μέλος ενός δικτύου. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ σε τηλεοπτικό σταθμό και σε ερώτηση αν είχε συνεργούς, είπε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα και πρόσθεσε ότι είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Όπως είπε ο Υπουργός, ο 37χρονος ομολόγησε ότι ετοίμαζε κατόπιν εκπαίδευση στη Μαλαισία κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Το θέμα είναι τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και πώς του την ανέθεσαν και τι συνέπειες μπορεί να έχει. Να πούμε εδώ ότι ο συγκεκριμένος ήρθε στην Ελλάδα το 2023, πήρε άσυλο, στη συνέχεια πήγε στη Γερμανία, στη συνέχεια ταξίδεψε στη Μαλαισία και μετά την εκπαίδευση σε στρατόπεδο της Χαμάς επέστρεψε στη χώρα μας. Αυτό που αφορά την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν ή ετοιμάζονται να πλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς τόπους.
0: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
16: Ομολόγησε ότι προπαρασκεύαζε κατόπιν εκπαίδευσης που έκανε σε κάποια χώρα της Ασίας, στη Μαλαισία, προπαρασκεύαζε, ετοίμαζε κάποια τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι λέει. Και αυτό στη συνέχεια θα αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα και από τον ανακριτή. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πολύ σημαντικό για μας κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει τι ακριβώς αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιοι του την ανέθεσαν την αποστολή, πώς του την ανέθεσαν και τελικώς τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και εμάς και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εφιαλτικό. Η Χαμάς δεν έχει κάνει ποτέ καμιά ενέργεια σε καμιά χώρα, όχι της Ευρώπης, ούτε στον κόσμο, και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Λοιπόν, πάμε και στην Κύπρο και στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι στη Λευκοσία, και θα μας πει, Κωστή, για τους δύο συλληφθέντες. Τα δύο άτομα συνελήφθησαν στη Κύπρο, οι οποίοι συνομιλούσαν με τον 37χρονο Παλαιστίνιο. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε 4 συλλήψεις.
0: Α, 4 συνολικά, μάλιστα.
17: Οι δύο οι νεαροί, ναι, συλληφθέντες ήταν ηλικίες 42 και 37 ετών. Ήταν αυτοί που μιλούσαν με τον Παλαιστίνιο στην Αθήνα, στην Κρήτη. Και βεβαίως οι άλλοι δύο φαίνεται ότι είχαν ρόλο υποστήριξης. Το ενισχυτικό είναι ότι οι άλλοι δύο, 52 και 58 ετών, ήταν στην Κύπρο από, από τη δεκαετία του 1980, ήταν Κύπροι υπήκοοι. Και φαίνεται ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο στην Κύπρο. Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι υπάρχει εδώ πυρήνας, ότι ουσιαστικά εδώ ήταν το πρόβλημα και ότι μέσω βεβαίως του συλληφθέντος στην Κρήτη ανακάλυψαν περισσότερα στοιχεία για αυτούς που είχαν ήδη συλληφθεί εδώ στην Κύπρο. Αυτή είναι η ανησυχία των αρχών και ακριβώς τώρα αυτό προσπαθούν να ανακαλύψουν για να δουν τι θα γίνει. Και επίσης οι δύο, οι βασικοί τέλος πάντων, αυτοί που μιλούσαν και με τον υποπροσυγκρίτη, έχουν παραπεμφθεί, μάλλον βρίσκονται στο δικαστήριο με έτοιμα παραπομπής σε κακουργιοδικείο, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση, πολύ σοβαρότερη από ό,τι αρχικά είχαμε καταλάβει.
0: Και την παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Newsred 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και αυτό, καθώς μια νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας εξηγήσει πώς ακριβώς λειτουργεί και πού αποσκοπεί αυτή η νέα εφαρμογή. Πινελόπη.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Όχι πάρα πολλούς από εμάς, αλλά όλους. Και μέσω της εφαρμογής. Πόσο κάνει, έτσι θα ονομάζεται η εφαρμογή και θα μπορούν οι πολίτες να την κατεβάζουν στα κινητά τους τηλέφωνα. Θα μπορούν λοιπόν μέσω αυτής της εφαρμογής κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές της αγοράς. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε ένα σούπερ μάρκετ και θέλει να αγοράσει ένα ρύζι ειδικού τύπου, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αν η τιμή του προϊόντος αυτού είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε ένα άλλο κατάστημα, έτσι ώστε να κάνει τις επιλογές του. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό των φαινομένων εσχροκέρδειας. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μίλησε για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και, όπως είπε, παράλληλα με την προσπάθεια για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά, η κυβέρνηση βρίσκεται και το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε επικοινωνία με τους φορείς της αγοράς, προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμά τους στο κέρδος, αλλά παραλλήλως να μειώσουν τις τιμές για τους καταναλωτές, οι οποίοι σήμερα είναι δεδομένο ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ειδικά και μετά τον πόλεμο του κόλπου και τις αυξήσεις των τιμών στα υγρά καύσιμα που έχουν επιβαρύνει και όλα τα προϊόντα.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εφαρμογή αυτή τη νέα, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Μεγάλος πονοκέφαλος, είναι αλήθεια, η ακρίβεια για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τους καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την ακρίβεια. Η αύξηση του κόστου ζωής στη χώρα μας επηρεάζει την καθημερινότητα των καταναλωτών, επηρεάζει την καθημερινότητα όλων μας. Και τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα μετά τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή. Τώρα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, μίλησε εδώ στο Newsred 105,8 και εξήγησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί κοστίζει τόσο ακριβά η φέτα.
19: Η φέτα όμως παραμένει ένα προϊόν το οποίο κρατάται όσο γίνεται χαμηλά, με τα 1000 προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ο κλάδος τελευταία και προφανέστατα την πρόκληση που έχουμε από τις εξαγωγές, όπως σας είπα. Παράγουμε 140.000 τόνους, εκ των οποίων τους 105 τους εξάγουμε. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πριν από 10 χρόνια εξάγαμε 30.000.
20: Άρα ένας από τους λόγους της αύξησης είναι αυτός, έτσι, δηλαδή ότι είναι λιγότερο το προϊόν.
19: Το προϊόν είναι λιγότερο στην ελληνική αγορά, διότι έχει διοχετευτεί αρκετό στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, μεγάλο θέμα έχει προκύψει και με τις τιμές στα παγωτά σε πολλές περιοχές της χώρας. Γι' αυτό το ζήτημα μίλησε εδώ στο Ρινιούς 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρέα Γεωργίου ο κύριος Γιάννης Γλυκός, είναι ο πρόεδρος των επαγγελματοβιοτεχνών Σαχαροπλαστών Ελλάδος, ο οποίος είπε ότι όποιος πουλάει 3 ευρώ την μπάλα παγωτού δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εσχροκερδεί.
21: Είναι πολύ ακριβό. Όποιος έχει τέτοια τιμή είναι πάρα πολύ ακριβό.
0: 3 ευρώ η μπάλα είναι.
4: δεν έχει. Εδώ στην Αθήνα δηλαδή και η επαρχία αυτό... από 2 ευρώ ξεκινάνε.
12: Ξεκινάνε.
11: Λέει ότι όποιο έχει τέτοια τιμία, ο κύριο Γλύκο.
12: Είναι ακριβή.
11: Είναι πολύ ακριβή.
12: Είναι πολύ ακριβή.
11: Μιλάνε ακριβά.
12: Ναι.
4: Να μην πω είναι κλέφτη. Είναι εσχροκέρδεια.
12: Το κόστο πόσο έχει ανέβει, α πούμε, για να... στην πρώτη ύλη για το παγωτό.
4: Εντάξει, φέτο θα πούμε αλήθεια, είπαμε. Δεν έχει ανέβει καθόλου.
12: Καθόλου.
4: Ό,τι είναι. Αν έχει ανέβει τώρα η μπαλέτα να έρθει από την Ιταλία 100 ευρώ να πάει 150, δεν είναι κανένα κόστο τρελό.
12: Ναι.
4: Για να. Από εκεί και πέρα η αύξηση έχει γίνει μεγάλη από πέρυσι.
0: Βέβαια, βαρόμετρο για όλα αυτά, για την ακρίβεια, για την καθημερινότητά μας, είναι, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, οι τιμές των καυσίμων. Για αυτές τις τιμές των καυσίμων, λοιπόν, πού γίνονται πλέον στην ελληνική αγορά, μίλησε. Βέβαια, βαρόμετρο για όλα αυτά, για την ακρίβεια, για την καθημερινότητά μας, είναι, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, οι τιμές των καυσίμων.

0: καλό και βενζίνη κάτω από 2 ευρώ. Βέβαια η περιοχή δικιά μας είναι μια περιοχή η οποία είναι δύσκολη στο θέμα της κατανάλωσης, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις που κάνουν κάτι και τις περιοχές μας είναι μικρόδρομος. Δεν είναι όπως στην Αθήνα, εσείς για να πάτε στους διάφορους μπορεί να κάνετε και 20 χιλιόμετρα το πρωί και 20 το απόγευμα. Χώρια τι θέλετε για τις μετακινήσεις της οικογένειας. Εδώ δεν υπάρχουν, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις.
1: Από το οικονομικό μέτωπο και η επόμενη είδηση στα συμβούλια Eurogroup και Ecofin την ερχόμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο, αναμένεται να αποσαφινιστεί ποια θα είναι η περίμετρος των κονδυλίων που απελευθερώνει για την Ελλάδα η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες. Εντός του μήνα αναμένεται και η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης.
2: Η υπόφαση καθορογράφηκε πριν από λίγες ημέρες. Το ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, νέο ποινολόγιο για φοροδιαφυγή με λουκέτα έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές καθιερώνει η ΑΔΕ, βάζοντας μάλιστα στο στόχαστρο για πρώτη φορά και τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακόμα και για 24 μήνες θα κλείνουν επιχειρήσεις με πειραγμένες ταμιακές μηχανές, ενώ στο κάδρο, θα έλεγα, των κυρώσεων μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού, σύμφωνα με τις νέες εντολές που απευθύνει στον ηλεκτρικό μηχανισμό ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Το νέο πλαίσιο κλείνει και όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους. Όπως ορίζει η απόφαση ανεξάρτητης αρχής, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Δηλαδή, ακόμα και μια μόνο απόδειξη θα μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ η ίδια λογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα, στα My Data της ανεξάρτητης αρχής. Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένα γρήγορη αναστολή λειτουργίας επιχείρησης για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος, 10 μέρες σε νέα υποτροπή εντός δύο φορολογικών ετών και φτάνει τους 24 μήνες όταν πρόκειται για εταιρείες λογισμικού.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση. Οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Γιαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη στο σπίτι τους. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία, τι ακριβώς συνέβη στο Λόγκο Γιαλίας?
4: Γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, ο ένικος του διαμερίσματος με τον οποίο διέμενε μαζί η 54χρονη γυναίκα, 67χρονος Ιταλός υπήκος, πήγε και ειδοποίησε στη γειτονιά ότι βρήκε τη σύντροφό του, την 56χρονη γυναίκα, μαζί με τον 27χρονο γιο της, νεκρούς σε μια λίμνη αίματος. Από τότε ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει αποκλειστεί το σημείο, Γρηγόρη, βρίσκομαι εδώ. Σε μια λίμνη αίματος και η μητέρα και ο γιος της. Να πούμε ότι φαίνεται, γιατί πριν από λίγο έφυγε ο ιατροδικαστής από το σημείο, ότι έχει χτυπηθεί αρχικά με αεροβόλο όπλο στο κεφάλι ο γιος και στη συνέχεια με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, το οποίο έχει και βρεθεί στην αυλή του σπιτιού, και η μητέρα με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Για μια ήσυχη οικογένεια, για ένα ήσυχο περιβάλλον κάνουν λόγο οι γείτονες. Ο γιος είχε έρθει τις τελευταίες ημέρες από τη Γερμανία, όπου έκανε το μεταπτυχιακό του. Βασικός ύποπτος είναι ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας αυτής, αρνείται κάθε κατηγορία. Λέει ότι βρήκε και τους δύο νεκρούς ο ίδιος μόλις ξύπνησε. Μια τραγωδία πραγματικά.
1: Δεν υπάρχουν λόγια, Αθανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι έγινε στη Νέα Υόρκη και με τις αποδοκιμασίες κατά του Ντόναλντ Τραμπ στον αγώνα μπάσκετ για τους τελικούς του πρωταθλήματος NBA, Έλενα.
5: Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος.

0: που παρακολούθησε έναν αγώνα από τη σειρά των τελικών του NBA, συγκεκριμένα τον τρίτο στη σειρά αγώνα των τελικών ανάμεσα στους New York Knicks και στους San Antonio Spurs στο Madison Square Garden, προσκεκλημένο του Προέδρου των New York Knicks. Όταν εμφανίστηκε το πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου στις οθόνες του γηπέδου, υπήρξαν αποδοκιμασίες, υπήρξαν όμως και επιθυμίες, και σε αυτό επικεντρώθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά και δήλωσε ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ωστόσο, πολλοί φίλαθλοι των Knicks παραπονέθηκαν ότι άρχισαν πάρα πολύ να μπουν στο γήπεδο λόγω των τεράστιων μέτρων ασφαλείας, όπως καταλαβαίνουμε, και επίσης ακυρώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί πριν από την έναρξη του αγώνα. Για την ιστορία να πούμε ότι οι Knicks έχασαν από τους Spurs και η σειρά των αγώνων τώρα είναι στο 3-1.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πραγματικά περιμένουν όλοι οι φίλαθροι την έναρξη του Μουντιάλ. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη, για το πρώτο σφύριγμα στην πρώτη σέντρα που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλαθροι από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Είναι όλα έτοιμα? Καλό μεσημέρι.
3: Φαντάζομαι έτσι. Καμπογιολογία δεν είμαι εκεί. Είναι μετράμε με τις
1: αρχές. Τι μαθαίνεις, τι ακούς, ποιο είναι το κλίμα που εισπράττεις?
3: Φαντάζομαι, γιατί όπως είναι οι φαντάροι που μετράνε τη μέρα που θα απολυθούν, κάπως έτσι και οι ποδοσφαιρόφιλοι μετράνε να έρθει η Πέμπτη το βράδυ. Μιλάμε για ένα τεράστιο μουντιάλ, έτσι με διαφορά το μεγαλύτερο μουντιάλ στην ιστορία του, με 48 ομάδες. Από 11 Ιουνίου, Πέμπτη βράδυ, μέχρι 19 Ιουλίου θα έχει συνεχώς ποδόσφαιρο, να εξαιρέσουμε τις τελευταίες ημέρες με τους ημιτελικούς και προημιτελικούς. Κατά τα άλλα θα έχει μονά και διπλά παιχνίδια. Γενικότερα τώρα είναι στην περίοδο των τεστ event, τα τελικά, δηλαδή περισσότερο στην ασφάλεια. Υπήρχε κάποια μικρό προβλήματα στο Μεξικό, έχουν λυθεί. Δηλαδή πως θα μπαίνουν η είσοδος των θεατών με το εισιτήριο στο γήπεδο, έγινε κάποια τεστ, υπήρχαν προβληματάκια, λύθηκαν, οπότε νομίζω θα πάνε τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο όλα καλά και ελπίζουμε και αγωνιστικά να δούμε εδώ, να δούμε ο καιρός να είναι καλός, γιατί η Αμερική είναι πάρα πολύ αυστηρή όταν υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν κεραυνοί σε απόσταση 10 χιλιόμετρων που είναι να αναβληθεί παιχνίδι. Και πέρσι στο αντίστοιχο ο Μουντιάλ των συλλόγων υπήρχαν αβόλες αγώνων, οπότε να δούμε και φέτος αν θα υπάρχει κάτι ανάλογο ή όχι. Κατά άλλα πάμε στην ιστορική επικαιρότητα. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 102-92 για τον μπάσκετ, έκανε το 2-1, οπότε Τετάρτη βράδυ στο ΆΚΑ μεταφέρεται η σειρά, να δούμε αν θα υπάρχει 2-2 ή τρίτη νίκη του Ολυμπιακού και πρωτάθλημα.
1: Περιμένουμε λοιπόν. Πάντως για το Μουντιάλ, όλα τα βλέμματα στραμμένα εδώ στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και από την τηλεόραση βεβαίως, αλλά και από το ραδιόφωνο και από εδώ από το Ergo News Radio 105,8. Θα έχουμε 4 ενότητες, 4 ένθετα κάθε μέρα, καθημερινά για να ενημερώνουμε το πρωί, το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας στις 3:10, το βράδυ στο απογεννητικό μαγκαζίνο, το Θάνο Σιαφάκα, και βεβαίως το βράδυ στην εκπομπή που ξεκίνησε εδώ στο σταθμό μας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τώρα τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα υπηρωτικά και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5, τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 33 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική
5: από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
6: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παρέα, της παράδοσης και της παρέας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην παρέα μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 10 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, τη μεσημεριανή μας μετάδοση και από την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου, σήμερα με την Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί.

Θανάσης Βασιλόπουλος εδώ στο Κλαρίνο μαζί με την Ατασία Βέρα στο τραγούδι, το Γιώργο Κόρο στο βιολί, τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο, τον Μάνθο Σταυρόπουλο στον τέφι και τον Νίκο Καρατάσο στο σαντούρι και τον Μιχάλη Κλαπάκη στην ταρμπούκα, σε αυτή την ηχογράφηση από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, από τη Ρούμελη. Μια βλάχα, μια παλιόβλαχα, και λέω να επιστρέψουμε λίγο ξανά στο Μοριά. Ακούσαμε ήδη σήμερα το Χρήστο Πανούτσο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Να πάμε σε μια άλλη ηχογράφηση με μωραΐτικα τραγούδια που έγινε την περίοδο 1961 έως 1963. Δεν έχουμε την ακριβή ημερομηνία εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, και την καταγραφή έκανε ο δάσκαλος εθνικής μας μουσικής Σίμων Καράς, με τον Αγγελή Θεμιστοκλή στο βιολί, τον Κώστο Κοντογιώργο στο κλαρίνο, τον Δημήτρη Μπενέτο στο σαντούρι και τον Βασίλη Χαρίση στο λαούτο. Τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος, όπως σας είπα, σε ρυθμό Καλαματιανό, ένα τραγούδι της αγάπης, «Πού σου να πουλάκι μου».

Σε εμάς τα λέει, αλλά ποιος τα ακούει. Ανέβα Μήτρομ στο βουνό, αυτό το κλέφτικο και ιστορικό τραγούδι που μας έρχεται από την περιοχή της Ελίτσανης, τραγούδισε ο Γιάννης Μαρούδας. Ανέβα Μήτρομ στο βουνό, κατάκουρφα στη ράχη, πάρε το μάτι του αετού και του λαφιού το πόδι και την αγρύπνια του λαγού. Και στήσε καραούλι, και αν δεις τους Τούρκους Μήτρομ να έρχονται, και αν δεις τους Αρβανίτες, φύριξε Μήτρομ δύο φορές. Και ρίξε και δύο ντουφέκια να συναχτεί τα σκέρι μας. Με την αφιέρωση, αυτό το υπέροχο CD, ένα βιβλίο, ψηφιακός δίσκος διπλός, με στοιχεία, με παρτιτούρες, στους ελιτσιανώτες αφιερωμένο, προγόνους μας, μακρινούς και κοντινούς, που έζησαν και έδρασαν αιώνες σε τούτη την όμορφη, γαλήνια και ευλογημένη γωνιά της Θεσσαλικής γης. Ένα μέρος απλωμένο ευλαβικά στην αγκαλιά του γεροκισά μου. Λοιπόν, και αφιερωμένο φυσικά και στους νέους για να θυμούνται τις ρίζες τους. Και πάμε να ακούσουμε κάτι από τη Θεσσαλία επίσης, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα ακούσουμε τον Ανδρέα Χαρμαλιά στο κλαρίνο, στο σκοπό της παλιάς Ιτιάς.

Εξαιρετική προπολεμική ηχογράφηση από τον Αλέκο Ζούμπα στον οργανικό σκοπό της Ηπείρου, Σέλφος. Και πριν από αυτό να σας πω ότι συνόδευσαν τον Ανδρέα Χαρμαλιά, ο Χαράλαμπος Τσιμπούκης στο βιολί, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, ο Δημοσθένης Βλαχαγγέλης στο λαούτο και η Σοφία Τσιμπούκη στο ντέφι, από ηχογράφηση με θεσσαλικά τραγούδια εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, και μια ηχογράφηση που ψηφιοποίησαμε ειδικά για την εκπομπή μας τα ξωδικά της παράδοσης, όπως και η επόμενη που επίσης δεν την έχετε ξανακούσει. Ακούσαμε χθες δύο τραγούδια από αυτή την ηχογράφηση, θα ακούσουμε άλλο ένα σήμερα, ένα γαμήλιο που μας έρχεται από την Λέρο, Κατέβα κυρία Παναγιά, δωδεκανησιακά τραγούδια με την Δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου, στο βιολί ο Βασίλης Καραντάνης, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, ο Δημήτρης Τσακίρης στο λαούτο, τραγουδά όπως σας είπα η Δικαία Χατζηδάκη.

Κατέβα κυρία Παναγιά, ένα γαμήλιο τραγούδι της Λέρου. Εδώ το ακούσαμε με όλους τους στίχους. Συνήθως το κόβουν αυτό το τραγούδι. Ακούμε ελάχιστους από τους στίχους. Εδώ η Δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου μας το τραγούδισε εκπληκτικά σε αυτή την ηχογράφηση με σπουδαίους οργανοπαίχτες. Στο αρχείο μας υπάρχει και αυτή η εκτέλεση. Και πάμε σε ένα ακόμα αιγιοπελαγίτικο. Θα το ακούσουμε σε μια ηχογράφηση του 1929 με τον Αντώνη Νταλκά. Εγώ είμαι ενός ψαρά παιδί.

Κλεάρχος Κορκόβελος εδώ στο κλείσιμο αυτού του ταμπαχανιώτικου Μανέ που μας τραγούδησε πανέμορφα η Χαρούλα Τσαλπαρά εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία από ηχογράφηση των Ξωτικών της Παράδοσης και μια παράσταση που ηχογραφήσαμε με τίτλο «Ανάμνηση Σμύρνης» και κάπως έτσι έρχεται η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με αναφορά στις εκλογές του 2027 και αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, ο Πρωθυπουργός μίλησε στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, ενώ σημείωσε ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας ότι το gov.gr απέδειξε στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Η τεχνολογία έγινε ο καταλύτης για να αλλάξει το κράτος, ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση απάντησε στο ερώτημα των πολιτών εάν το κράτος μπορεί πράγματι να αλλάξει. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα. Γεννήθηκε από μια διαφορετική ιδέα ότι επιτέλους το κράτος πρέπει να προσαρμόζεται εκείνο στον πολίτη, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην ίδια εκδήλωση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το διπλό έγκλημα που έγινε εντός οικίας στον Λόγκο Αιγυαλίας με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της που έχουν δεχτεί πλήθος πληγμάτων από μαχαίρι. Ο ιατροδικαστής που μετέβη στο σημείο διαπίστωσε ότι ήταν νεκρή από νωρίς το πρωί. Προσήχθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης που εξετάζεται ως ύποπτος και μέχρι στιγμής αρνείται την εμπλοκή του. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Η Χεζμπολά κάλεσε τις αρχές του Λιβάνου να αποκαταστήσουν τις σχέσεις με το Ιράν και να υποφεληθούν από την υποστήριξή του μετά τον βομβαρδισμό από την Τεχεράνη στο Ισραήλ σε αντίπεινα για ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού. Παράλληλα, στο διπλωματικό πεδίο, το Πακιστάν παραμένει στο επίκεντρο των προσπαθειών διαμεσολάβησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται από το πρωί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο θα εφαρμοστεί άμεσα από τις 12 Ιουνίου. Στοιχεία για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε ο αρμόδιος Υπουργός Θάνος Πλεύρης. Όπως είπε, το πρώτο πεντάμινο του 2026 κινείται με μείωση στις ροές κατά 31% πανελλαδικά και κατά 61% στο Αιγαίο. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχει μεταναστευτική πίεση, όπως τόνισε ο Υπουργός, λέγοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του 2026 είχαμε 5.500 αφίξεις. Απάνθρωπο και ρατσιστικό χαρακτήρισε το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι καταργεί τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Να κλείσουν τώρα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι οι θεραπενίδες των μεταναστευτικών ροών, ζήτησε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Θανατηφόρα παράσυρση 76χρονης πεζής σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 22χρονος παρέσυρε υπό συνθήκες που ερευνώνται την ηλικιωμένη την ώρα που διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά ήθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Δυτικής Ηπειρωτικής Χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ. Μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Και σήμερα μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μπαίνοντας στην εφαρμογή Viber. Θα γράψετε με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Και ίσως μεγαλύτερα κείμενα ή παρατηρήσεις, σχόλια και ερωτήσεις στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

Σήμερα θα έχουμε ένα δεύτερο μέρος για να εξαντλήσουμε τα γνωστά ίσως λίγο κομμάτια της Motown στη χώρα μας ή αυτά που είχαν μια διαχρονικότητα και ερμηνείες από άλλους καλλιτέχνες αργότερα. Ήταν τροφοδότηση Motown για πάρα πολλούς καλλιτέχνες σε όλα τα είδη της μουσικής. Δύο τέτοια θα τα ακούσετε σε λίγο το σημερινό πρόγραμμα. Και θα περάσουμε σιγά σιγά στο πρώτο συγκρότημα που ήταν και η πρώτη μεγάλη επιτυχία του για τη Motown το 1964. Κυκλοφόρησε 10 Ιουλίου. Η ομάδα παραγωγής Holland Dozier Holland το έγραψαν, από τους πιο πετυχημένους συνθέτες όλων των εποχών. Και το τραγούδι σε διάφορες λίστες και στην αρχική που ήταν η καλύτερη του περιοδικού Rolling Stone το έχει μέσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και έτσι πρέπει να είναι. Οι Four Tops, στην αρχή. Baby, I need your lovin'.

η απίθανη Four Tops. Μετά θα έρθει το Reach Out I'll Be There και τα υπόλοιπα. Και τώρα πάμε σε ένα από τα τραγούδια, τα απόλυτα και κορυφαίο τραγούδι του συγκροτήματος Martha and the Vandellas και της Motown. Το τραγούδι βγήκε στις 31 Ιουλίου του 1964 και λέγεται Dancing in the Street. Το τραγούδι γνώρισε πολλές διασκευές αργότερα. Και πολύ γρήγορα μάλιστα το 66 το είπαν και οι Mamas and Papas, δύο χρόνια μετά. Και διάφοροι άλλοι, όπως ας πούμε, το έλεγαν σε συναυλίες τους οι Grateful Dead, οι Kings, οι Black Oak Arkansas και άλλοι. Οι δίσκοι της Motown, αρκετοί από αυτούς, έπαιξαν ξεχωριστό ρόλο για τη μαύρη κοινότητα και για τις κοινωνικές και πολιτικές και πολιτιστικές ατζέντες εκείνης της εποχής. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι το Dance, που χρησιμοποιήθηκε αρκετά και πάρα πολύ μάλιστα σε εκδηλώσεις που έγιναν και διαμαρτυρίες στα χρόνια της δεκαετίας του 60.

Το Street Fighting Man, αυτό το σπουδαίο τραγούδι των Rolling Stones, έχει σχέση με το τραγούδι αυτό. Εμπνεύστηκαν από το τραγούδι αυτό. Γι' αυτό άλλωστε θα παίξω τη διασκευή που την ξέρετε ίσως περισσότερο, όχι ίσως, απόλυτα περισσότερο, του 1985 από τον David Bowie και τον Mick Jagger. Είναι το ένα από τα δύο τραγούδια που θα παίξουμε που βασίζονται σε τραγούδια του 1964 και εντελώς διαφορετικά τα στυλ των καλλιτεχνών που το είπαν. Για να σας δείξω το πόσο πολύ τα τραγούδια αυτά έχουν περάσει σε όλους τους καλλιτέχνες των επόμενων γενιών. Το αρχικό σχέδιο ήταν να ερμηνεύσουν το κομμάτι ο Τζάγκερ και ο Μπαουί μαζί ζωντανά. Προσέξτε τι θα γινόταν. Ήταν τότε με το Live Aid το 85. Ο Μπαουί θα εμφανιζόταν στο στάδιο Wembley του Λονδίνου και ο Τζάγκερ στο στάδιο Kennedy στη Φιλαδέλφεια. Όμως κατάλαβαν ότι η δορυφορική σύνδεση τότε το 85, ο ένας στο Λονδίνο και ο άλλος στη Φιλαδέλφεια, θα προκαλούσε καθυστέρηση μισού δευτερολέπτου και κανένας δεν ήθελε να κάνει παντομήμα σε αυτό το κομμάτι. Το ηχογράφησαν κανονικά και είναι επιτυχία τους.

Επιστρέφουμε στο 1964. Μία από τις πολλές επιτυχίες στη δεκαετία του 60 που είναι άγνωστες στη χώρα μας, του τεράστιου Marvin Gaye. Το τραγούδι προοριζόταν για το συγκρότημα των Supremes, που θα ακουστεί σήμερα στις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του το 64, στο ξεκίνημα αυτής της εκπληκτικής καριέρας. Τελικά το είπε ο Marvin Gaye και του τέριαζε ίσως, ας πούμε, γιατί μιλάει για έναν άντρα που βρίσκεται σε αδιέξοδο με τη σχέση του με την κοπέλα του. Baby, don't you

ο Marvin Gaye και τώρα ένα άγνωστο πολύ καλό γυναικείο συγκρότημα της Motown, οι Velvets. Συγκρότημα που υπέγραψε στη Motown το 60. Με μεγαλύτερη επιτυχία αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και ένα άλλο, γιατί έγινε διασκευή αργότερα. Το 64 λοιπόν ο μετέπειτα ήδη παραγωγός Norman Whitfield, που είναι υπεύθυνος για τον ήχο, τον ψυχεδελικό και τα άλλα των Temptation, έκανε παραγωγή στο τραγούδι των Velvets, Needle in a Haystack.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα της Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεσή της επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. Από αέρες αέρο συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το gov.gr είναι η απόδειξη πως η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί φέροντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Σύμφωνα με το λιμενικό, τον Μάιο καταγράφηκαν 64 περιστατικά παράτυπης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, με τις συλλήψεις να ανέρχονται σε 2.663 άτομα. Συνελήφθησαν 72 διακινητές. Ο λιγόωρος νυχτερινός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Πάτρας K1 και Γλυκάδας από τις 9 το βράδυ έως το αργότερο στις 6 το πρωί λόγω εργασιών συντήρησης. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Ακούσαμε μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες των Supremes, Baby Love, από το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, Where Did Our Love Go. Γράφτηκε από την κύρια ομάδα παραγωγής της Motown, Holland Dozier Holland. Έγινε νούμερο 1 το φθινόπωρο του 1964. Οι Supremes γνώρισαν 12 νούμερο 1 μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, παράλληλο με αυτό των Beatles. Μέχρι το 1969, που έφυγε η Νταϊάννα Ρος για σόλο καριέρα, 69-70. Αυτά τα 12 νούμερο 1 τους έχουν δώσει το ρεκόρ του αμερικάνικου pop συγκροτήματος με τα περισσότερα νούμερο 1 μέχρι σήμερα, γιατί κανένα από τα μετέπειτα γυναικεία ή ανδρικά αμερικάνικα συγκροτήματα δεν έχει 12 νούμερο 1 σε δίσκους 45 στροφών ή σε τραγούδια τώρα πια. Και περνάμε, θα ακούσουμε κι άλλο ένα τραγούδι του 64 από τη Supreme σε λίγο, αφού επανέλθουμε στον Marvin Gaye, για να τον ακούσουμε σε ένα από τα ντουέτα που έκανε με την Kim Weston, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της Soul, άγνωστη στη χώρα μας αλλά πολύ σπουδαία, και είναι από αυτές, και είναι πάρα πολλές δυστυχώς, που έχουμε διαβάσει βιβλία αργότερα και συνεντεύξεις, που η Motown δεν μεταχειρίστηκε, δεν τις πρόσεξε, προσέχοντας ειδικά κάνοντας διακρίσεις, παρόλο που ήταν μια εταιρεία με μόνο μαύρους καλλιτέχνες, το 99% έκανε διακρίσεις σε πρόσωπα που ήθελε περισσότερο και σε άλλα όχι. Μεταξύ αυτών είναι και η Martha Reeves που ακούσαμε πριν, και η Mary Wells, και η Kim Weston που έφυγε από τη Motown αργότερα. Αυτό τραγούδι το είπε με τον Marvin Gaye και έρχεται σαν μια ηχογράφηση που θα ακολουθήσει και άλμπουμ μαζί, Marvin Gaye και Kim Weston, και άλλη μια μεγάλη επιτυχία τους που θα ακουστεί σύντομα και αυτό, το It Takes Two. Kim Weston λοιπόν και Marvin Gaye. What good am I without you?

Δεν ήταν και τόσο εύκολος αυτός ο ήχος για να γίνουν επιτυχίες στη χώρα μας αυτά τα τραγούδια. Απλά όσοι ασχολήθηκαν με τη μουσική αργότερα, κάποιοι από αυτούς τα έμαθαν, αλλά πέρασαν απαρατήρητα. Όπως και το επόμενο, Too Many Fish in the Sea. Όπως σας είπα, η Motown ήταν μια εταιρεία που κατάφερε με τα εκδοτικά που είχε να περάσει τα τραγούδια στις επόμενες γενιές. Έτσι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, του 1964, και που τότε ηχογραφήθηκε από ένα άλλο γυναικείο συγκρότημα της Motown, της Marvelettes, η νεότερη, μεγάλη και αυτή τώρα πια, αυτή της δεκαετίας του 80, όσοι είχαν αγοράσει το soundtrack σε βινήλιο του φιλμ «Η Μεγάλη Ανατριχύλα», «The Big Chill» του 83, το γνωρίζουν, γιατί υπάρχει σε εκείνο το soundtrack. Στην ταινία δεν ακουγόταν. Υπάρχει στο soundtrack της ταινίας αυτής που είχε κυκλοφορήσει τότε. Martha Reeves and the Vandellas, Marvelettes, Supremes. Πολύ σπουδαία γυναικεία συγκρότηματα. Και η Gladys Knight and the Pips, δεν είναι ακριβώς γυναικείο συγκρότημα. Σπουδαίες ηχογραφήσεις. Too Many Fish in the Sea.

Και πάλι οι Supremes. Είναι η χρονιά τους, όπως και οι επόμενες χρονιές. Μόνο οι Beatles μπορούσαν να βγάλουν τόσες πολλές επιτυχίες τότε. Όχι, παιδιά, ακόμα. Το τραγούδι είναι το Come See About Me. Ακούστε λίγο. Ήθελα να ξεκινήσει πιο πριν. Είναι το Come See About Me. Και μπαίνει με fade in. Δηλαδή δεν μπαίνει εντυπωσιακά, όπως θα το ακούσετε ολόκληρο τώρα, σε λίγο, αλλά μπαίνει σιγά σιγά και δυναμώνει. Είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που χρησιμοποιήθηκε αυτή η τεχνική, η τεχνητική στο στούντιο. Γι' αυτό δεν ήθελα να ακουστεί και από κάτω, για να το παρακολουθήσετε, να το ακούσετε. Λοιπόν, ήταν το τρίτο συνεχόμενο νούμερο ένα των Supremes, το 1964. Θα ακολουθούσαν άλλα δύο, πέντε συνεχόμενα νούμερο ένα. Προς το τέλος της χρονιάς έγινε αυτό. Και θα σας παίξω λίγο από το τραγούδι που το έριξε από την πρώτη θέση. Μετά οι Supremes έριξαν αυτούς πάλι από την πρώτη θέση και ανέβηκαν ξανά στο ένα με το Come See About Me.

και να φανταστεί κανείς ότι οι δύο από αυτούς και δύο από τους άλλους που θα ακούσουμε το 65 και έχουμε ακούσει ήδη και το 64 είναι στην επικαιρότητα το 2026, 60 χρόνια και μετά. Ανταγωνισμός λοιπόν μεταξύ Beatles, Supremes και Beach Boys για τις πιο μεγάλες επιτυχίες. Ευχαριστώ τον Άγγελο και κάπως έτσι είναι, όχι για όλα τα τραγούδια, τα περισσότερα που γράφει ότι αυτά που παίζεις εσύ δεν πρόκειται να ακουστούν ξανά στο ραδιόφωνο. Όλα αυτά, ας πούμε, Velvet τώρα και Kim Weston. Ο Πολυχρονίου ξέρει ποια είναι η Kim Weston. Έπαιζε παλιότερα, τώρα πια. Λοιπόν, πάμε σε μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, άγνωστη και αυτή, του Marvin Gaye, που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 64. Έγινε επιτυχία γιατί αργούσαν τα τραγούδια να γίνουν επιτυχία τότε, όχι όπως τώρα που έβγαλε την περασμένη εβδομάδα το νέο της τραγούδι η Ariana Grande και έγινε αμέσως νούμερο ένα. Τότε περνούσε χρόνος και αυτό παίζει ρόλο. Ακουγόταν το τραγούδι για να φτάσει στην πρώτη θέση. Λοιπόν, είναι από ένα από τα άλμπουμ που είχε βγάλει ο Marvin Gaye το 1964-65 από το μόνιμο άλμπουμ How Sweet It Is, από τις μεγάλες επιτυχίες του του 64-65. Πούλησε μέσα σε λίγους μήνες το 64-65 ένα εκατομμύριο αντίτυπα.

Το τραγούδι διασκέδασαν πάρα πολύ από τους Grateful Dead μέχρι απίθανη εκτέλεση του James Taylor και άλλοι πάρα πολύ. Και τώρα ένα από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60 τραγούδια της Motown, από τα κορυφαία του 64, και γι' αυτό το 2017 το τραγούδι επιλέχθηκε για διατήρηση στο Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων από την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου σαν πολιτισμικά, ιστορικά και συνδικά σημαντικό, και λέγεται το My Girl. Το My Girl είναι τραγούδι του Smokey Robinson, ενός από τους μεγαλύτερους συνθέτες της Αμερικής. Τα έχουμε πει για αυτόν και τι έχει πει ο Dylan. Και είναι το τραγούδι σήμα κατά τεθέν των Temptations, παρόλο που βγάλαν τεράστιες επιτυχίες αργότερα. Εδώ λοιπόν είναι η πρώτη τους φοβερή εποχή κι αυτή. Άλλαξαν και πήγαν διαφορετικά με τα Papa Go's Rolling Stone και τα υπόλοιπα. Από τα μεγάλα τραγούδια που, αν μπείτε μέσα στην ατμόσφαιρα της μουσικής δεκαετίας του 60 και πόσο έχει επιδράσει, μόνο τότε μπορείτε να συνειδητοποιήσετε. Αν μπείτε μέσα στην ατμόσφαιρα της μουσικής δεκαετίας

My Girl Temptations. Ήταν το πρώτο τραγούδι που συμμετείχε ο David Ruffin και από το συγκρότημα αυτό είναι και ο Eddie Kendricks μεταξύ άλλων και ο Paul Williams. Θα ολοκληρώσουμε. Αυτό έγινε νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μάρτιο του 65 και έχει μπει στα 500 καλύτερα όλων των εποχών για το περιοδικό Rolling Stone σε εκείνη τη λίστα. He was really saying something. Αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ένα τραγούδι από το συγκρότημα των Velvets. Το ακούμε τώρα, αυτό εδώ είναι. Τις Velvets ακούσαμε και πιο πριν. Και μετά θα ακούσετε και λίγο πώς διασκευάστηκε το 82 από τις Bananarama αυτό το τραγούδι.

τέλος κάθε εκπομπής ένα συλλεκτικό κουτί της Motown που δείχνει το σπιτάκι. Το έχω φωτογραφίσει και άλλες φορές, αλλά αξίζει να καταλάβετε τι σημασία έχει η Motown και τι είχαν βγει αργότερα στην εποχή που κυκλοφορούσαν τα CD. Ακούμε τώρα τις Banana Rama από το 1982 στο ίδιο τραγούδι, που το ξέρετε περισσότερο από τα δημοφιλέστερα γυναικεία group. Θα συνεχίσουμε αύριο. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Φίληρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά καίει σε περιοχή Ρέματος με χαμηλή βλάστηση, χωρίς να απειλεί κατοικημένες ζώνες. Ενημερωτικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής εστάλει από το 112 στις 4:17 να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στη μάχη για την κατάσβεσή της, 40 πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα και από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 6 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του gov.gr και ο Πρωθυπουργός έκανε απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους στην επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με αναφορά στις εκλογές του 2027, υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Υποστήριξε ότι η τεχνολογία απέδειξε στην πράξη πως μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για βαθιές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και στην καθημερινότητα των πολιτών. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, τόνισε χαρακτηριστικά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το διπλό έγκλημα που έγινε εντός οικίας στο Λόγκο Αιγιαλίας με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της που έχουν δεχθεί πλήθος πληγμάτων από μαχαίρι. Ο ιατροδικαστής που μετέβη στο σημείο διαπίστωσε ωστόσο ότι ήταν νεκρή από νωρίς το πρωί. Προσήχθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης που εξετάζεται ως ύποπτος και μέχρι στιγμής αρνείται την εμπλοκή του. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εγκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και την χριστιανική συνοικία της πόλης. Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας υδρογονανθράκων, ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business. Όπως ανέφερε, οι ενεργειακές υποδομές της χώρας και η γεωγραφική θέση επιτρέπουν τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τις αγορές των Βαλκανίων, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, συμβάλλοντας στη σταδιακή απεξάρτηση της περιοχής από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναφερόμενο στο ρόλο της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η χώρα λειτουργεί ήδη ως πύλη εισόδου αμερικανικού LNG προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω των τερματικών σταθμών και των διασυνδέσεων που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πλήρης απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο αποτελεί πλέον κοινό στόχο τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στις προσπάθειες επανεκκίνησης της ελληνικής βιομηχανίας υδρογονανθράκων. Όπως είπε, η Ελλάδα αναμένεται να πραγματοποιήσει ερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 50 χρόνια στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την ExxonMobil. Παράλληλα, η Σεύρον σχεδιάζει να προχωρήσει σε σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης μέχρι το τέλος του έτους. Διπλό πολιτικό μήνυμα προς τη Μόσχα έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνοντας το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο προβλέπει νέα μέτρα κατά των εσόδων από την ενέργεια, επέκταση των κυρώσεων στο ρωσικό σκιώδη στόλο, αυστηρότερους περιορισμούς σε τράπεζες και πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, καθώς και κυρώσεις που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στον τομέα της αλίας. Στη νέα δέσμη περιλαμβάνεται επίσης απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όσους υπηρέτησαν στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ, στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, ναι. Αυτό είναι το μουσικό σχόλιο, η εισαγωγή μας. But I'm not in charge of sorrow, so please don't ask me when. There may be wine and roses and magnums of champagne, but we'll never know. Τι κάνετε, σε ποιο σημείο σας βρίσκουμε, χρονικό, ψυχολογικό, γεωγραφικό, συναισθηματικό?

Ακούω τώρα το Leonard Cohen σε αυτούς τους υπέροχους στίχους, μέσα στους οποίους πολλές φράσεις μπορεί να βρει κανείς που να ψιλοταυτίζεται. Αλλά εγώ κράτησα το The Party Is Over. Είναι μια φράση που ευτυχώς την ξεπεράσαμε με αίμα, με κόπο, με θυσίες, με οργή. Είναι μια φράση που χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή. Ήτανε όλα αυτά τα άδικα πράγματα που λέγονταν για μας, και το λέω το άδικα με τα λόγου γνώσεως, για μια χώρα, για έναν ολόκληρο λαό που έπεσε βέβαια σε πολλά ατοπήματα και πάνω απ' όλα διολίσθησε σε μια χρεοκοπία με την ευθύνη των κυβερνώντων. Και από την άλλη το σκέφτηκα γιατί παρακολούθησα και εγώ το μεγαλύτερο μέρος όλης αυτής της σειράς από τον Sky, στο χιλιοστό. Αυτή την κατά τα άλλα πολύ καλή από άποψη δημοσιογραφικής έρευνας εκπομπή που έκαναν οι συνάδελφοι. Και παρακολούθησα λοιπόν πιο πολύ, δεν θα σταθώ σε άλλη ουσία, παρακολούθησα τις δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων, αυτών που ήταν τότε στα πράγματα, και σκεφτόμουν έτσι, το συζητούσα και με την παρέα μου στο σπίτι, πόσα πρόσωπα παρήλασαν και κυριάρχησαν στις ζωές μας εκείνη τη δύσκολη περίοδο, εκείνη την πενταετία, δεκαετία, πόσο ήταν τελικά. Τι Ντέγκλαν Κοστέλο, τι Κλάους Ρέγκλιν, τι Πιέρ Μοσκοβισί, τι Γερούν Ντάιζελμπλουμ, τι Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, όλοι όσοι μίλησαν, και σκεφτόμουν πραγματικά, ανεξαρτήτως της παρουσίας και των όσων ρωτήθηκαν και μίλησαν από τους Έλληνες πολιτικούς, τους Έλληνες πρωταγωνιστές, γιατί κάποιοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, σκεφτόμουν τι έχουμε περάσει, παιδιά, τι έχουμε ακούσει, πόσες φορές ταπεινωθήκαμε, πόσες φορές αγανακτήσαμε, πόσες φορές και σε πόσο μεγάλο βαθμό νιώσαμε ότι μας επιβάλλονται πράγματα, ότι πνιγόμαστε, και μετά τελικά πού καταλήγουμε. Δηλαδή αυτό τελικά το ντοκιμαντέρ, έχω την εντύπωση ότι άνοιξε περισσότερο ασκό του αιώλου από όσο φιλοδοξούσε ότι θα ανοίξει, και δεν αναφέρομαι μόνο στην πολιτική ροή, αναφέρομαι και στον προβληματισμό του λαού, βλέποντάς τα από απόσταση χρονική και ψυχοσυναισθηματική και υπαρξιακή αν θέλετε. Εγώ σκέφτηκα αυτό, πόση ταλαιπωρία έχουμε υποστεί, πόση ταπείνωση, και τελικά αυτό το στο χιλιοστό που έλεγε ο κύριος Γιούνκερ, ότι το ρωτούσε δημοσιογράφος, πόσο κοντά λέει βρεθήκαμε ας πούμε σε ένα Brexit, και απαντάει ο Γιούνκερ στο χιλιοστό. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι από εκεί πήρε και το τίτλο η σειρά. Και μετά σκέφτομαι, χωρίς να θέλω να ξαναζεστάνω ένα παλιό φαγητό, ούτε να φέρω τα περσινά ξινά στα φύλλα στην επιφάνεια που δεν τρώγονται κιόλας, αλλά και λοιπόν και τι έγινε, τι πάει να πει στο χιλιοστό. Κανείς δεν θα ξέρει, δεν θα μάθει ποτέ αν αυτό το χιλιοστό είχε γίνει ας πούμε ένα μέτρο ή ένα χιλιόμετρο. Και τελικά είχαμε αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία, και βασικά όχι μόνο την ταλαιπωρία αλλά και το αποτέλεσμα αυτής. Δηλαδή τι κερδίσαμε με όλη αυτή την αντιπαράθεση με τους θεσμούς, και δεν αναφέρομαι σε αυτό που βγήκε σαν αποτέλεσμα, ότι και χάσαμε χρόνο, ότι τελικά ήταν αδιέξοδη διαπραγμάτευση, ότι κάποιοι βρίσκονταν σε αυταπάτες, ότι μετά αναγκαστήκαμε να ακολουθήσουμε ακόμα πιο επώδυνα μνημόνια. Τα ξέρω αυτά. Αυτά τα ξέρω, μη μου τα πείτε, τα γνωρίζω και τα έχουμε ακούσει χίλιες φορές. Αλλά λέω τελικά, σαν χώρα, σαν λαός, τελικά ξέρετε τι διαπιστώνουμε, ότι δεν έχουμε ανεξαρτησία, επουδενή, δεν είχαμε ποτέ, δεν έχουμε και πολύ φοβούμαι ότι δεν θα έχουμε. Αυτό που λέμε ανεξαρτησία, αυτονομία, αυτάρκεια. Και για μένα αυτό είναι και το πιο οδυνηρό κομμάτι, το πιο οδυνηρό συμπέρασμα.
Πολύ καλησπέρα σας. Δεν τα λέμε άσχετα και με την ίδια την επικαιρότητα, καθώς για παράδειγμα έβλεπα πριν από λίγο, πριν από 2-3 ώρες, ότι λύθηκε το μυστήριο με την οσμή αερίου στην Αττική πριν από αρκετές μέρες, 19 Μαΐου ήταν, όταν ειδικά οι κάτοικοι του παραλιακού μετόπου και των νοτίων προαστίων παραπονέθηκαν ότι αναδυόταν μια πολύ δυσάρεστη, περίεργη οσμή στην ατμόσφαιρα. Βρετοί μετρήσεις έγιναν, τι έπεσαν πάνω όλοι οι αρμόδιοι δεν έβγαλαν τότε κάτι και τώρα η επιστημονική ομάδα Atmo Hub του Αστεροσκοπείου Αθηνών αποφάνθηκε ότι ναι, αυτό που νιώθαμε τότε, αυτό που μυρίσαμε τότε και πιθανότατα εισπνεύσαμε προερχόταν από ένα πλοίο από τη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, πιθανότατα λοιπόν από ένα πλοίο που φαίνεται να εξέλισε, να αποδέσμευσε προπάνιο ή βουτάνιο και αυτή ήταν η προέλευση. Αυτή ήταν η προέλευση. Τώρα, φυσικά και που το διαπιστώσαμε αυτό και μπράβο στους ειδικούς επιστήμονες, αν όντως είναι έτσι σύμφωνα με μαρτυρίες, με μοντέλα, με όλη την έρευνα την σοβαρή που έκαναν. Να σας πω, πώς το λέει, τα παράπονά μας το Δήμαρχο τώρα ή τα λεφτά μας πίσω, τι γίνεται από εδώ και πέρα, τι γίνεται δηλαδή, τίποτα, το αναπνεύσαμε, το εισπνεύσαμε, επικάθισε δεν ξέρω πού, κανείς δεν ξέρει τελικά την επικινδυνότητα αυτού του πράγματος και ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, δεν ευθύνεται κάποιος γι' αυτό, είτε στο ποινικό κομμάτι είτε στο κομμάτι της αποζημίωσης και δεν αναφέρομαι μόνο την ηθική. Ένα απ' όλα που έχει απόλυτη σύνδεση, αν το σκεφτείτε καλύτερα, με αυτά που έλεγα πριν. Δηλαδή περί ανεξαρτησίας, αυτονομίας, αυτάρκειας, περί σοβαρότητας τελικά όλων ημών και των πολιτών και του λαού, που εμείς κανονικά, αν θέλουμε και είμαστε πραγματικά σοβαροί, ανεβοκατεβάζουμε φορείς, αρμόδιους, αρχές, κυβερνήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, τα πάντα, αν θέλουμε.

όμως πολύ ωραία, μόλις με πληροφόρησε ο συνάδελφος και διευθυντής μας, ο Βασίλης Αδαμόπουλος, και να, που εδώ πιάστηκα διάβαστη, ότι στην εκπομπή του με τη Μαρία Γεωργίου το πρωί έβγαλαν την επιστήμονα και την ερευνήτρια από την ομάδα Atmo Hub, που διαβεβαίωσε ότι όλο αυτό που εισπνεύσαμε λοιπόν δεν είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και τον ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Βασίλη, σε ευχαριστώ. Οπότε κλείνει εδώ αυτό το κομμάτι. Χαίρομαι πολύ που έχουμε αυτή την εξέλιξη, πως λέμε εν το άμα και το θάμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 ακούτε, και φυσικά τη Φωνή της Ελλάδας μαζί, The Voice of Greece, μαζί μέχρι τις 6 αυτή την ώρα Ελλάδας, 5 με 6. Από το AirTeco μας ακούτε γενικά, εντός και εκτός Ελλάδας κλπ. Και οποιαδήποτε μέρα ή ώρα θέλετε εσείς, on demand. Και τι άλλο, με την Έλενα Καραγιάννη βέβαια που ακούτε στο μικρόφωνο, με το Θάνο Τσιμέκα που είναι απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, και τη Βούλα Κουλισοπούλου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής.

Και στο μεταξύ το έγκλημα, όπως το λέγαμε και χθες, πραγματικά όχι απλώς σοκάρει, όχι απλά κλιμακώνεται. Το έγκλημα γενικά, ξέρετε, δηλαδή η εγκληματική συμπεριφορά και δράση πολλών ανθρώπων σε βάρος άλλων ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, προέλευσης, προθέσεων. Δεν ξέρω τι να πω, παιδιά. Νομίζω ότι και οι εγκληματολόγοι ακόμα, που πολλές φορές ερωτώνται και δίνουν τις δικές τους απαντήσεις και εξηγήσεις, έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Μιλάμε για αυτό το διπλό έγκλημα στην Αιγιάλια. Μητέρα και γιος, θα το ακούσατε πιθανότατα και στις ειδήσεις. Μητέρα και γιος που βρέθηκαν κυριολεκτικά μαχαιρωμένοι μέχρι εσχάτων. Έχει προσαχθεί ή προσπαθούν να εντοπίσουν έναν ύποπτο που φέρεται να ήταν ο σύντροφος της μητέρας, αλλά ωστόσο, όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ ανατριχιαστικό όλο αυτό, μαζί και με όλα τα άλλα, δηλαδή με τις ανθρωποκτονίες, είτε από άνδρες σε βάρος γυναικών, που είναι το συνηθέστερο, είτε και άλλες, και σε μικρά παιδιά κτλ. Λοιπόν, έχουμε φωτιά στο Φίληρο, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Έχει χύσει το 112, στη μάχη έχουν πέσει και ένα αέρια μέσα. Νομίζω ότι σε λίγο, μάλλον όχι, είναι σε χαμηλή βλάστηση, είναι πίσω από το νοσοκομείο 424. Υπάρχει αρκετά μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

0: εμείς εδώ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε στην Αθήνα μας. Από την Αθήνα, την Αγία Παρασκευή, φυσικά ακούτε την εκπομπή που μεταδίδεται ζωντανά εδώ από το ραδιοθάλαμο του Earth News Radio 105,8, του πρώτου σταθμού στην ενημέρωση. Από την Αθήνα μας, λοιπόν, που, για την οποία αναρωτιόμαστε όσοι μένουμε εδώ και στο κέντρο και στα προάστια, εάν μπορεί να γίνει μια πόλη που να αντέχεται, που να είναι απλά, πώς να το πω, στο όριο της ανοχής και της αντοχής μας. Εμένα, βέβαια, παιδιά, εξακολουθεί να μου αρέσει η Αθήνα με όλες τις γειτονιές και με την παθογένεια. Με τα σπίτια, λίγο με τα οικίματα, υπάρχει ένα θέμα. Και σας το πηγαίνω έτσι γύρω-γύρω για να καταλήξω στο πρώτο θέμα της μέρας, που έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με τα σπίτια που μπορεί να χτίσαμε ή να έχτισαν, ξέρω εγώ, οι γονείς μας όταν ήταν εκείνοι 40 ετών. Και σιγά σιγά μετά από 40 χρόνια, δηλαδή όταν ο άνθρωπος που το έχτισε για να μείνει έχει φτάσει περίπου στα 80 του ή από 75 και πάνω, ας πούμε, διαπιστώνει ότι τα σπίτια αυτά, τα διαμερίσματα αυτά, δεν είναι σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν την ανθρώπινη προσωπικότητα, την ανθρώπινη, συγγνώμη, παρουσία όσο μεγαλώνει. Και απευθυνθήκαμε, λοιπόν, στον κύριο Γιάννη Ιακωβάκη, που είναι αρχιτέκτονας. Είναι αρχιτέκτονας και μαζί θα αναλύσουμε το πρόβλημα και θα μας εξηγήσει ενδεχομένως και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνονται στα σπίτια για ασφαλή ζωή των ηλικιωμένων μετά τα 75, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑ, της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Κύριε Ιακωβάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση και την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να έχω τη δυνατότητα να μιλάω στο ραδιόφωνο και ειδικά της ΕΡΤ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει αυτό που ακούω. Το λέτε με έναν τρόπο που σημαίνει ότι όντως είστε ακροατής της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και ποιος δεν είναι, άλλωστε, από τα μικράτα του εδώ που τα λέμε. Και εμένα μου κάνει εντύπωση, κύριε Ιακωβάκη, ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ λένε ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα έχουμε 1.200 θανάτους, τουλάχιστον, από πτώσεις.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και κατάγματα πολλά, πολλές περιπτώσεις καταγμάτων κλπ.
1: Ουσιαστικά, το πρόβλημα των πτώσεων είναι ένα πολύ διευρυμένο πρόβλημα, το οποίο το αντιμετωπίζει η κοινωνία μας σιωπηλά, δυστυχώς. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πάρα πολλές οικογένειες έχουν βιώσει, είτε μέσα από τους γονείς τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται πιο συχνά σε ανθρώπους πάνω από κάποια όρια ηλικίας, δηλαδή οι πτώσεις και τα ατυχήματα. Και όταν λέμε πτώσεις, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ απλό, έτσι. Δηλαδή το να γλιστρήσει κάποιος και να χτυπήσει είτε στο σκαλοπάτι, είτε στο μπάνιο του, είτε βγαίνοντας από το σπίτι στο πεζοδρόμιο, είναι κάτι το οποίο γίνεται καθημερινά σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας και βιώνουν ένα τέτοιο ατύχημα. Είτε αυτό μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ μικρό, είτε όμως μπορεί να έχει και άλλα αποτελέσματα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Το να πέσεις και να χτυπήσεις από ένα κάταγμα μέχρι και το σπάσιμο του βοφού ή ακόμα χειρότερα, πιο σοβαρά τραύματα, ας πούμε. Είναι πράγματα που συμβαίνουν έτσι καθημερινά. Και δυστυχώς, κάποια από αυτά δεν μπορούμε να τα προλάβουμε ή να τα αντιμετωπίσουμε, είτε προληπτικά είτε να εμείς οι ίδιοι να κάνουμε κάτι γι' αυτά, αλλά είναι πολλά από αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε, ξέρετε, μεριμνήσει και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε.
0: Ναι, να το έχουμε από την αρχή, δηλαδή, δομήσει έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο και να μην δημιουργεί προβλήματα.
1: Σωστά.
0: Εμένα μου αρέσει, καλά, και τα στοιχεία είναι, πώς να το πω, απογοητευτικά. Δηλαδή, διαβάζω, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι είναι γυρασμένος ο πληθυσμός στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση με τον πιο γυρασμένο πληθυσμό στην Ευρώπη. Δηλαδή, μην πάμε σε πολύ μεγάλες ηλικίες, κύριε Ιακωβάκη. Δηλαδή, εγώ ακούω, ας πούμε, και μεσήλικες οι οποίοι λένε ότι δεν έχω πια, με την ευστάθεια που είχα, πόσο μάλλον αν είτε στο πεζοδρόμιο, δεν το ασχολούμαι καθόλου με το πεζοδρόμιο και τον εξωτερικό χώρο, αλλά και μέσα στο σπίτι συνειδητοποιούν κάποιοι ότι μπορεί να έπρεπε να έχουν γίνει αλλιώς. Εσείς πώς συλλάβατε την ιδέα ότι πρέπει, ας πούμε, να γίνονται παρεμβάσεις στα σπίτια, πέρα από το ότι είστε ο ίδιος αρχιτέκτονας και φαντάζομαι ότι είναι ένα μέρος της ίδιας σας της δουλειάς. Αλλά πέσατε πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα, πώς σας ήρθε η ιδέα?
1: Ουσιαστικά, μέσα από τη δουλειά μου ήρθαν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες αντιμετωπίσαμε κάποια τέτοιου είδους ζητήματα. Όταν λέω ζητήματα, εννοώ κάποιος, ας πούμε, πελάτης μου να έχει κάποια έτσι, κινητικά προβλήματα, τα οποία δεν ήταν εμφανή στην αρχή. Δηλαδή, όταν το γνώρισα εγώ, μπορεί να ήταν 80 χρονών ή 70 χρονών, και μετά από μερικά χρόνια ή μετά από ένα συμβάν να άρχισε να έχει κινητικές δυσκολίες, ας πούμε. Mm-hmm. Και τότε, ξέρετε, ξανακλήθηκα να επαναθεωρήσω το τι είχε γίνει στο σπίτι του, ας πούμε, και να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να εξυπηρετηθεί καλύτερα αυτός ο άνθρωπος.
0: Πάμε κατευθείαν στις παρεμβάσεις, λοιπόν, γιατί δεν έχουμε χρόνο, όχι τίποτα
1: ναι,
0: άλλο.
1: Ναι, ναι. Ουσιαστικά, υπάρχουν απλά πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει κάποιος στο σπίτι του για να βελτιώσει τον χώρο του σπιτιού του όσον αφορά την ασφάλεια. Όπως για παράδειγμα το να τοποθετήσει απλές λαβές, έτσι ώστε να κρατιέται σε κάποιες λίγο δύσκολες κινήσεις τις οποίες κάνει. Mm-hmm. Δυστυχώς τα περισσότερα σπίτια που έχουμε στην Ελλάδα έχουν μπανιέρες.
0: Mm-hmm.
1: Και το να αλλάξεις έτσι, την μπανιέρα είναι μια διαδικασία που ξέρεις, μπαίνεις σε μια μικρή ανακαίνιση του σπιτιού. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο κόστος.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο για πολλούς δεν είναι προσβάσιμο.
0: Εύκολο, ναι, ναι.
1: Οπότε μπορείς σαν μικρές αναλλακτικές να δημιουργήσεις τουλάχιστον κάποια σταθερά κρατήματα, γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους και τα περισσότερα ατυχήματα δυστυχώς συμβαίνουν την ώρα που πάει κάποιος να μπει ή να βγει από το μπάνι, και καταλαβαίνετε ότι όταν έχει και νερά και όταν και αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος δεν έχει και το νου του εκείνη τη στιγμή, είναι πολύ εύκολο να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Οπότε το να κάνεις μια αξιολόγηση στο χώρο και να πεις ότι πρέπει αυτός ο άνθρωπος, μπαίνοντας ή βγαίνοντας από το χώρο του μπάνιου, είτε καθήμενος στη λεκάνη, είτε όταν σηκώνεται από το κρεβάτι ή όταν κατεβαίνει κάποια σκαλοπάτια, με πολύ απλές προσαρμογές να λύσει κάποια βασικά θέματα ασφάλειας, όπως αυτό του να μπορεί να κρατιέται να κάνει αυτές τις κινήσεις.
0: Ναι. Αυτό ειδικά εάν προσθεθούν κάποιες λαβές, όπως λέτε, ξέρω εγώ, κάποιο είδος μπάρας ή κάτι, δεν ακούγεται πολύ δύσκολο, δεν φαίνεται να έχει μεγάλο κόστος.
1: Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Αλλά
1: πολύ
0: αυτό με την μπανιέρα που λέτε, επειδή έτσι κι αλλιώς έχει γίνει και μόδα, εσείς θα το ξέρετε καλύτερα από μένα, να μην υπάρχει πια μπανιέρα στα διαμερίσματα και να πηγαίνουμε κατευθείαν, ξέρετε, στο επιδαπέδιο, στο σκέτο, που υπάρχει
1: ναι, ναι.
0: μόνο η τζαμένια πόρτα. Αυτό είναι ωραίο, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο ακριβό. Και εδώ ερχόμαστε για να σας το βάλω συνολικά το θέμα, στο αν μέσα στο πρόγραμμα ανακαινίζω που κάποιοι δικαιούνται, αν μπορεί να το εντάξει εκεί κάποιος κάτι τέτοιο που συζητάμε τώρα, για να έχει και πρακτικό αντίκρισμα.
1: Φυσικά, αυτό είναι από τα πράγματα τα οποία μπορεί να καλύψει κάποιος τα πλαίσια μιας ανακαίνησης, ενός προγράμματος που επιδοτείται.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά θα έπρεπε οπωσδήποτε να το κάνει κατά την κρίση μου, γιατί δεν είναι μόνο θέμα μόδας, αλλά είναι και θέμα ασφάλειας. Δηλαδή, η αισθητική, όταν κρίνονται τέτοιου είδους θέματα, καταλαβαίνετε ότι έρχεται δεύτερη, ας πούμε, σε έναν χώρο. Αλλά όχι ότι δεν θα είναι καλέσθητο, απλά με την έννοια ότι ας κάνουμε πρώτα τα πράγματα τα οποία έχουν μεγαλύτερη σημασία. Γιατί, όπως λέγατε και εσείς προηγουμένως, το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ανεξαρτησία και να μπορεί ο άνθρωπος να ζει, δηλαδή, αυτόνομα και ανεξάρτητα.
0: Ναι, δεν το συζητώ, κύριε Κοβάκη. Πραγματικά, εγώ το έλεγα βέβαια για τα θέματα, καταλάβατε τώρα για ποια, αλλά και ναι. Το άλλο, η καθημερινή μας επιβίωση και η καθημερινή μας, ξέρω εγώ, ανάγκη, είναι και αυτό πρωτεύον. Οπότε, δηλαδή, γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις και μπροστά στο τι μπορούμε να πληρώσουμε ή πώς μπορούμε να αποφύγουμε. Αχ, πρέπει να σας αφήσω, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κοβάκη. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Και μισή τίτλοι ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, στην τοποθεσία Ρετζίκη Προσφύλιρο. Για την κατάσβεσή της επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Από αέρο συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα ήχησε το 112. Η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027 ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί φαίνοντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Το χαμηλότερο επίπεδο αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021 καταγράφηκε το 2025 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου που δόθηκε στη δημοσιότητα. Ο λιγόρος νυχτερινός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Πάτρας, K1 και Γλυκάδας από τις 9 απόψε έως το αργότερο στις 6 το πρωί λόγω εργασιών συντήρησης. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο έως 32 βαθμούς στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι. Σχολιάζαμε εδώ ότι είναι πολύ ωραίο σε αυτή την εκτέλεση. Είπαμε Lila Downs και Νίνα Παστόρη. Μου άρεσε πιο πολύ και από την πραγματική, την αυθεντική πρώτη εκτέλεση από τη Σεζάρια Εβόρα. Και πολύ χαίρομαι που παρακολουθείτε τα πάντα. Ας πούμε για παράδειγμα, ακούστε εδώ, είναι η εκπομπή Global, όχι αστεία. Λοιπόν, έλεγε χθες ο Πέτρος ότι είχε υπηρετήσει στην Ολλανδική πόλη, δεν τη λέω για να πω τη σωστή Ολλανδική προφορά, SWOLLE, έτσι γραφόταν και δεν ήξερα εγώ πώς να την προφέρω. Ο ακροατής μας λοιπόν, ο καλός μας άγγελος από την Ολλανδία, μου είχε στείλει στο mail στο μεταξύ, αλλά δεν το είχα ανοίξει γιατί ήμουν στη διάρκεια της εκπομπής, ότι η πόλη προφέρεται Zwolle. Έτσι για να είμαστε και σωστοί με τις γλώσσες και την προφορά. Είχε προλάβει βέβαια και ο Γεράσιμος νομίζω και είχε πει μια παρόμοια εκδοχή. Και τώρα αυτό επίτηδες το λέω όπως καταλάβατε. Το γύρισα, να δείτε που θα το πάω τώρα. Γιατί έχει μεγάλη σημασία η γλωσσομάθεια και φυσικά η μετάφραση. Πολύ συχνά από αυτήν εδώ την εκπομπή αποτολμούμε να περιδιαβαίνουμε έτσι τα μονοπάτια της λογοτεχνίας και της μετάφρασής της, γιατί η τέχνη του λόγου και της αφήγησης δεν έχει σύνορα. Και αν θυμάστε που είχαμε βγάλει και τον είχαμε μιλήσει με τον κύριο Χέρο Χόκβερτα, τον Ολλανδό μεταφραστή που μεταφράζει στα Ολλανδικά ελληνική λογοτεχνία, έτσι τώρα λοιπόν μέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ ΛΕΑ, που είναι το μεγάλο φεστιβάλ της λογοτεχνίας εν Αθήνες, το Ελληνο-Ιβυροαμερικανικό φεστιβάλ λογοτεχνίας, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τη μεταφράστρια Νάνα Παπανικολάου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά, αγαπητή Νάνα, παρακολουθούμε τις μεταφραστικές σου, τα μεταφραστικά σου τολμήματα, και το λέω γιατί συζητώντας με συνάδελφο, τη γνωρίζετε, θα σας την πω άλλη στιγμή, που ήρθε σήμερα στο Ινστιτούτο Θερβάντες και παρακολουθεί και αυτή πολύ τους συγγραφείς τους οποίους συστήνεται στο ελληνικό κοινό εδώ και χρόνια, τον Βίλας, τον Αριέγας, καλά τους λέω, δεν ξέρω αν τους λέω σωστά. Αριάγα. Γκιγέρμο Αριάγα. Ναι, Γκιγέρμο Αριάγα. Λοιπόν, μου είπε με ενθουσιασμό, πω, μου λέει, έχεις διαβάσει εκείνο το βιβλίο, έχεις διαβάσει το άλλο. Λέω, μόνο τα πρώτα, τα φιλιά, ας πούμε, είχα διαβάσει. Mm-hmm. Έχουμε καινούριες κυκλοφορίες, καινούριες μεταφράσεις. Ο λόγος εσένα, αγαπητή Νάνα.
1: Αν αναφέρεσαι στο Βίλας, βγήκε πριν από καμιά δεκαριά μέρες το βιβλίο του, το τρίτο στα ελληνικά, με τον τίτλο «Εμείς».
0: «Εμείς», ναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Το πολύ καινούριο βιβλίο από τις εκδόσεις Ίκαρος, «Εμείς», Μανουέλ Βίλας. Σε μετάφραση δικιά σου, Νάνας Παπανικολάου. Όμως θα μας πεις και για το βιβλίο βέβαια και λίγο για την υπόθεση και για την μεταφραστική ενδεχομένως δυσκολία, αλλά θέλω να πούμε ότι ο Βίλας έρχεται ή ήρθε, έρχεται αύριο,
1: οπότε έρχεται αύριο
0: στην Αθήνα.
1: Αύριο. Θα είναι στο Μουσείο της Ακρόπολης αύριο στα επίσημα γένεια του Φεστιβάλ ΛΕΑ, όπου στις 6 ώρα θα δοθεί και το βραβείο μετάφρασης για τις εκδόσεις του 2025, και στη συνέχεια θα συμμετάσχει και στην επόμενη εκδήλωση που είναι ένα στρογγυλό τραπέζι. Η παρουσίαση του «Εμείς» είναι την Πέμπτη.
0: Πέμπτη 11 Ιουνίου. Αυτή την Πέμπτη.
1: Ναι, αυτή την Πέμπτη μεθαύριο δηλαδή. Στις 8 η ώρα το βράδυ, στην ταράτσα του Ινστιτούτου Θερβάντες, κουφά 31, στο Κολωνάκι.
0: Στο Κολωνάκι της Αθήνας, ναι. Το λέμε και για τους ακροατές που είναι εκτός Αθηνών, Ινστιτούτου Θερβάντες, κουφά 31. Πολύ ωραία ιδέα, η ιδέα της ταράτσας σε κάθε περίπτωση.
1: Συγγνώμη για να μην το ξεχάσω, σε διακόπτω.
0: Δεν πειράζει.
1: Την Παρασκευή κάνει την παρουσίαση του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης, δεν θα είμαι εγώ εκεί. Εδώ στην Αθήνα θα το παρουσιάσουμε η Ειρήνη Γιαννάκη, η ποιήτρια και δημοσιογράφος, και εγώ. Στη Θεσσαλονίκη θα το παρουσιάσει με το Γιάννη Πιτσιόρα.
0: Ωραία. Και καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί θα θέλουν και οι Θεσσαλονικείς να ξέρουν, δηλαδή παίρνουν την πληροφορία ότι θα το απολαύσουν και από εκεί. Μέχρι εκεί, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Περισσότερο πια το βιβλίο φαντάζομαι θα ταξιδέψει από μόνο του, από τους αναγνώστες που θέλουν να το διαβάσουν, να το πάρουν και να το διαβάσουν. Τι αφορά το βιβλίο?
1: Τι αφορά το βιβλίο. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι, μεγάλη κουβέντα. Πες το με δικά σου λόγια που λένε.
1: Κοίταξε. Θα πω το εξής. Είναι η ιστορία μιας γυναίκας η οποία έχει χάσει τον άντρα της, στον οποίο ήταν προσκολλημένη, ήταν πολύ αγαπημένο ζευγάρι από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς ως ωραίοι το βιβλίο. Η οποία έχει λεφτά και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να ξοδέψει τα λεφτά της ταξιδεύοντας όπου μπορεί χωρίς έννοιες, και στη διάρκεια αυτών των ταξιδιών που κάνει, το λέω σε εισαγωγικά, ψωνίζει εραστές, γιατί αυτοί οι εραστές για αυτήν δεν σημαίνουν κάτι συναισθηματικά, δηλαδή δεν δένεται με αυτούς τους ανθρώπους, είναι περιστασιακοί εραστές, είτε άντρες είτε γυναίκες, και πιστεύει, θεωρεί ότι τη στιγμή της κορύφωσης στο σεξ με αυτούς τους ανθρώπους βλέπει το χαμένο σύντροφό της. Επικοινωνεί με το χαμένο άντρα της.
0: Μεταφυσικό.
1: Ναι. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, ενώ ας πούμε διαβάζεις μερικές τέτοιες ιστορίες στην αρχή του βιβλίου, θεωρείς ότι είναι ένα χρονικό, ας πούμε, ενός ανθρώπου που βιώνει την απώλεια, τον πόνο και πώς τον αντιμετωπίζει αυτή, πώς την αντιμετωπίζει την απώλεια ενός πολύ αγαπημένου ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Αλλά όσο προχωράει το βιβλίο, διαπιστώνεις ότι γίνονται κάποιες ανατροπές, δηλαδή διαπιστώνεις ότι εσύ παρακολουθείς δύο ιστορίες, η μια που ρέει τώρα, είναι τα ταξίδια της πρωταγωνίστριας, της Ιρένε, της ηρωίδας, και η μία που τρέχει στο παρελθόν, που είναι όπως θυμάται αυτή την κοινή ζωή της με τον Μαρσέλο, τον άντρα της. Αλλά αρχίζουν να αναδύονται μέσα από τις αναμνήσεις και κάποιες άλλες ιστορίες, όπως ας πούμε η ιστορία της οικογένειας του Μαρσέλο, η ιστορία η δική της με κάποιον προηγούμενο φίλο της, η ιστορία της οικογένειάς της, και σιγά σιγά αυτά τα σκηνικά όσο προχωράει το βιβλίο αρχίζουν να ανατρέπουν την αρχική ιστορία που είναι η ιστορία αγάπης της Ιρένε με τον Μαρσέλο.
0: Του τέλειου ζευγαριού, ας πούμε, κάτι
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Ναι, δηλαδή αρχίζεις να διαπιστώνεις ότι ίσως τα πράγματα να μην είναι ακριβώς όπως τα λέει, να μην είναι ακριβώς όπως τα θυμάται, να μην είναι ακριβώς όπως τα κρίνει αυτή.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Και αυτό συμβαίνει σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβεις, σε φέρνει σε άλλες ιστορίες, σε άλλες καταστάσεις και σε άλλα θέματα. Γι' αυτό δίστασα όταν ας πούμε με ρώτησες
0: τι αναφέρεται το βιβλίο, ναι. Γιατί ουσιαστικά δεν μπορείς να επικεντρώσεις σε ένα-δύο πράγματα,
1: ναι. Νομίζεις ότι αφορά αυτό το βιβλίο, την απώλεια και το πώς βιώνουμε την απώλεια ενός πολύ αγαπημένου ανθρώπου. Αλλά τελικά αφορά και άλλα πράγματα το βιβλίο. Αφορά το πώς βλέπουμε εμείς τον άνθρωπο που αγαπάμε και αν ο άνθρωπος που αγαπάμε είναι πραγματικά αυτό που νομίζουμε ή όχι. Το τι είμαστε εμείς, αν εμείς είμαστε αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είμαστε, και αν οι άλλοι τελικά μας βλέπουν έτσι ή μας βλέπουν κάπως αλλιώς. Δηλαδή οι ανατροπές που έρχονται σιγά σιγά στο βιβλίο σε φέρνουν αντιμέτωπο με τέτοια ερωτήματα. Είσαι αυτό που νομίζεις εσύ ότι είσαι? Ο άνθρωπος που αγαπάς είναι αυτό που βλέπεις εσύ? Μήπως είναι κάποιος άλλος, κάτι άλλο?
0: Εκεί λοιπόν πηγαίνει και ο τίτλος «Εμείς». Μέσα στο εμείς, από ό,τι καταλαβαίνω, χωράει πολλά.
1: Χωράνε
0: εγώ.
1: Πολλά στο εμείς. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Το εμείς χωράνε πολλά. Δεν είναι μόνο εγώ και εσύ, ας πούμε, το ζευγάρι. Είναι οπότε, και άλλα, κατά την άποψή μου. Ναι.
0: Ακούγεται συναρπαστικό. Εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι ό,τι έχω διαβάσει από τον Βίλας με έχει συγκλονίσει από την άποψη ότι είναι άνδρας και ωστόσο περιγράφει καταπληκτικά τη γυναικεία, το γυναικείο ψυχισμό και το γυναικείο τρόπο σκέψης. Αν είναι σίγουρο ότι ξεχωρίζουν αυτά τα δύο. Ότι υπάρχει διάκριση, ξέρεις, ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα.
1: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Ναι, και εγώ γι' αυτό το έβαλα. Και εγώ γι' αυτό το έβαλα, έτσι. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και να προσθέσουμε εδώ και νομίζω, Νάνα Παπανικολάου, που μια ζωή μέσα από το Ινστιτούτο Θερβάντες, αλλά και μέσα από το μεταφραστικό σου έργο, έχεις, νομίζω, θα το υπογραμμίσεις αυτό που θα πω εγώ, λίγο ερασιτεχνικά, ότι δηλαδή αγαπάει πάρα πολύ το ελληνικό κοινό, το βιβλιοφιλο ελληνικό κοινό, την ισπανική ή τη λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία. Την ισπανόφωνη, να το πούμε σωστότερα.
1: Ναι,
0: και αυτό αποδεικνύεται νομίζω και με στοιχεία. Δηλαδή, νομίζω το 20% των μεταφράσεων είναι από τα ισπανικά στα ελληνικά.
1: Κοίταξε, αυτό δεν είναι και πολύ περίεργο, γιατί εδώ που τα λέμε, τα ισπανικά είναι μια γλώσσα που μιλιέται στις περισσότερες χώρες του κόσμου, δηλαδή σε αριθμό χωρών είναι η πρώτη γλώσσα στον κόσμο, και με αυτή την έννοια είναι φυσικό να υπάρχει μια τεράστια παραγωγή λογοτεχνική, ναι, σε αυτή τη γλώσσα. Δηλαδή σε αριθμό κατοίκων του πλανήτη η πρώτη γλώσσα είναι τα κινέζικα, η δεύτερη είναι τα ισπανικά, ναι, τα οποία είναι όμως και η πρώτη σε χώρες, γιατί τα κινέζικα μιλούνται μόνο, ναι, στην Κίνα και στην Ταϊβάν.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι απολύτως φυσικό να υπάρχει μια τεράστια λογοτεχνική παραγωγή. Αυτό σημαίνει και μια επιπλέον δυσκολία για μας τους μεταφραστές, βέβαια, γιατί όπως υπάρχουν τοπολαλιές στη γλώσσα, ακόμη και στο πλαίσιο της ίδιας της χώρας, αλλιώς μιλάει στην Ελλάδα ο Ηπειρώτης και αλλιώς μιλάει ο Κρητικός,
0: σωστά,
1: ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Ναι. Mm-hmm. Για μας τους μεταφραστές, λοιπόν, όταν μεταφράζουμε συγγραφείς από διάφορες χώρες, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ο καθένας έχει τις δικές του εκφράσεις.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα μπορεί από χώρα σε χώρα να σημαίνει κάτι άλλο.
0: Βέβαια, βέβαια. Και αυτό μας έλεγε και ο συνάδελφος, ο Χόκβερτ, αυτό μας έλεγε.
1: Ναι.
0: Έλεγε ότι λέξεις, ας πούμε, όπως είναι το ψωμί, μπορεί να μεταφραστεί όπως είναι αυτούσιο. Αλλά λέξεις που αφορούν το ηθικό φορτίο ενός λαού δεν μπορεί να μεταφερθεί ακριβώς έτσι. Είναι, το καταλαβαίνω,
1: ναι,
0: αυτό. Είναι
1: ναι,
0: το στίχημα και η πρόκληση για τη μετάφραση του μεταφραστή.
1: Ναι,
0: πες,
1: ναι,
0: μας,
1: ναι,
0: όμως, αν θέλεις, Νάνα, και για το άλλο βιβλίο, λοιπόν, του Γκιγέρμο Αριάγα. Σωστά τώρα.
1: Ναι, να πάρω πάσα από αυτό ακριβώς που είπα τώρα.
0: Α,
1: είναι
0: να πάρεις. Ο άλλος είναι Μεξικάνος.
1: Και
0: ωστόσο,
1: μάλιστα, στο συγκεκριμένο βιβλίο, στο Να σώσουμε τη φωτιά, που είναι ένα, κατά τη γνώμη μου, έπος, υπάρχουν άνθρωποι διαφόρων κοινωνικών τάξεων από διάφορα μέρη του Μεξικού, από διάφορες περιοχές του Μεξικού, διαφορετικής μόρφωσης, άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους. Ο καθένας από αυτούς μιλάει μια άλλη γλώσσα. Οι διανοούμενοι μιλάνε ισπανικά αλλιώς. Οι κατάδικοι στη φυλακή μιλάνε αλλιώς. Οι Ινδιάνοι μιλάνε αλλιώς. Οι λαθρέμποροι των ναρκωτικών μιλάνε αλλιώς. Και αυτοί που είναι στο βόρειο Μεξικό μιλάνε αλλιώς, διότι έχουν ενσωματώσει και εξισπανίσει αγγλικές λέξεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα, λοιπόν, πρέπει να φανεί στο ελληνικό κείμενο.
0: Και γι' αυτό η συνάδελφός μας, για τη Φούλη Ζαβιτσάνου μιλάω, η συνάδελφό,
1: ναι,
0: μας μου είπε, λοιπόν, σήμερα για σένα, πώς το κατάφερες, λέει, αυτό, το μεταφραστικό το έπος, το βιβλίο έπος είναι και μεταφραστικό έπος για σένα, μια οδύσσια δηλαδή, πώς το κατάφερες, δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι πραγματικά ήταν, δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημά μου, το μεγαλύτερο μέλημά μου ήταν αυτό,
0: ναι, ναι,
1: να,
0: ναι,
1: μπορέσει να αποδοθεί στα ελληνικά αυτή η γλωσσική διαφορά ανάμεσα, ας πούμε, στο λαμόγιο που είναι στη φυλακή, γιατί κάνει
0: εμπόριο
1: ναρκωτικών, ας, ναι, ναι, πούμε, και στον διανοούμενο κινηματογραφιστή ή στον Ινδιάνο ακτιβιστή. Έπρεπε να φανεί όλο αυτό. Το βιβλίο είναι συναρπαστικό, παρά τις 960 σελίδες του, φεύγει πολύ γρήγορα.
0: Νεράκι.
1: Ναι, γιατί σε συνεπέρνει. Ξεκινάει με διάφορες ιστορίες που διαβάζεις και σου φαίνονται ασύνδετες μεταξύ τους. Έτσι, ξεκινάει με κάποιες ιστορίες που δεν καταλαβαίνεις, ας πούμε, οι οποίες όμως σιγά σιγά όσο προχωράς συγκλίνουν, μέχρι που συναντώνται, ενώνονται σε μια μεγάλη ιστορία.
0: Τι ωραίο.
1: Το βιβλίο αυτό κινείται γύρω από έναν έρωτα μιας χορογράφου με έναν βαρυπινίτη, πατροκτόνο, πίσω από αυτή την πατροκτονία κρύβονται ιστορίες οικογενειακής βίας και κακοποίησης που οδηγούν έναν άνθρωπο στη φυλακή και τον αναγκάζουν να μπλέξει με κακοποιούς. Και η γυναίκα αυτή, η οποία είναι μια διανοούμενη, ας το πούμε, καλλιτέχνηδα, το φέρνει ζωή και τον συναντάει μέσα στη φυλακή. Έρχεται ένας έρωτας που τους συνεπέρνει και τους δύο και διαλύει τη ζωή αυτής της γυναίκας, γιατί ο άλλος δεν είχε ζωή επί της ουσίας, ήταν στη φυλακή και καταδικασμένος να ζήσει μια ζωή στη φυλακή, έτσι που πήγαινε το πράγμα δηλαδή.
0: Λοιπόν, έτσι και αλλιώς, ναι ναι παρακαλώ.
1: Είναι ένας τίτλος κατά τη γνώμη μου συγκλονιστικός, διότι δεν καταλαβαίνεις στην αρχή που κολλάει αυτός ο τίτλος. Μέχρι που, αφού έχει προχωρήσει πάρα πολύ το βιβλίο, αναφέρει μια ιστορία που σου λύνει και την απορία και καταλαβαίνεις και γιατί χρησιμοποιεί αυτό το τίτλο. Είναι η απόφαση του ανθρώπου, ας πούμε, της κοπέλας, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, που τα τεινάζει όλα στον αέρα. Αυτή έχει μια οικογένεια, καλή οικογένεια, δηλαδή δεν ήταν μέχρι που γνώρισε αυτόν δυστυχισμένη με τον άντρα της. Έχει τρία παιδιά, πάει καλά στη δουλειά της. Και τα τεινάζει όλα στον αέρα για χάρη αυτού του ανθρώπου, του βαρυπινίτη, ας πούμε, που είναι στη φυλακή. Και καταλαβαίνεις και που κολλάει ο τίτλος, διότι σου θέτει το ερώτημα. Όταν καίγεται το σπίτι σου, όπως στην προκείμενη περίπτωση το δικό της, αναρωτιέσαι τι θα πρωτοσώσεις από αυτό το σπίτι.
0: Ναι. Ναι.
1: Και η απάντηση που δίνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι θα σώσω τη φωτιά, δηλαδή να τα κάψει όλα, μην αφήσει τίποτα.
0: Το αντιφατικό αυτό πράγμα, δηλαδή.
1: Ναι,
0: όντως ο τίτλος και εμένα με ιντρίγκαρε.
1: Να κάνει κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Καθαρτική.
1: Δηλαδή να τα κάψει όλα, μην αφήσει τίποτα.
0: Το αντιφατικό αυτό πράγμα, δηλαδή.
1: Ναι,
0: όντως ο τίτλος και εμένα με ιντρίγκαρε.
1: Να κάνει κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Καθαρτική και.
1: Ακριβώς.

0: άνθρωπος που ξεκίνησε από τον κινηματογράφο και πολύ γνωστός βέβαια. Είναι ο σεναριογράφος του Ινιάρη του. Έχει γράψει το Αμόρες Πέρος, τα 21 γραμμάρια, τη Βαβέλ. Αυτά είναι όλα δικά του σενάρια. Τις τρεις ταφές του Μελκιάδες Εστράδα, που κάνει και ένα πέρασμα εκεί μέσα από την ταινία για μερικά λεπτά. Έχει αυτή την αίσθηση της κινηματογραφικής γραφής, της γραφής
1: καρέ,
0: με εικόνες.
1: Μάλιστα,
0: και γι' αυτό, αυτός είναι και ένας από τους λόγους που είπα πριν, ότι είναι 960 σελίδες στο βιβλίο,
1: αλλά περνάει,
0: σε κρατάει, είναι αυτό, οπότε, βλέπεις εικόνες.
1: Οπότε επειδή εμάς μας αρέσει ένα διατάφτα πάντοτε, γι' αυτό λοιπόν είτε το «Να σώσουμε τη φωτιά» του Γκιγέρμο Αριάγα, είτε το «Εμείς» του Μανουέλ Βίλας, σε μετάφραση Νάνας Παπανικολάου, είναι νομίζω δύο εξαιρετικές, να μην πω επιλογές, πολύ συνηθισμένη λέξη, δύο τέλος πάντων ωραία βιβλία για να κάνει κανείς μια καλή επαφή με τη λογοτεχνία, αν δεν είναι ακόμα μοιημένος, που δεν νομίζω, αλλά εμείς το λέμε ωστόσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και τα δύο κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ίκαρος.
1: Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ,
0: Εγώ
1: Νάνα Παπανικολάου.
0: Καλέσατε, να είστε καλά.
1: Σε χαιρετούμε. Γεια και χαρά. Σας.

0: noches de verano.
1: Πάκο Ιμπάνεθ, τα μάτια σου μου θυμίζουν μια εξαιρετική μπαλάντα. Νομίζω ότι σήμερα το πήγαμε λίγο πιο λυρικά και καλά κάναμε, γιατί στο κάτω-κάτω βλέποντας στο μεταξύ εγώ τα πάντα από ειδησιογραφικά, δεν υπάρχει και τίποτα πολύ πολύ ενδιαφέρον που να έχει προκύψει, και αυτό από μία άποψη το λες και καλό. Γεράσιμε, Θανάση, Αντώνη, Γιάννη, Σπύρο, Παναγιώτη, δεν έχω βρει άλλα. Όσοι στείλετε μηνύματα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη αν δεν τα αναφέρω, γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Αύριο με το καλό θα τα πούμε μετά τις 5. Πολλά πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. 6 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του gov.gr και ο Πρωθυπουργός έκανε απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους στην επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με αναφορά στις εκλογές του 2027, υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η τεχνολογία απέδειξε στην πράξη πως μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για βαθιές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και στην καθημερινότητα των πολιτών. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει τόνισε χαρακτηριστικά. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα. Γεννήθηκε από μια διαφορετική ιδέα ότι επιτέλους το κράτος πρέπει να προσαρμόζεται εκείνος στον πολίτη, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην ίδια εκδήλωση. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πεύκα στη Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο σε σχεδόν μία ώρα. Λίγο πριν από τις 4:30 ήχησε το 112, προειδοποιώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Θύματα είναι μία 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε μία λίμνη αίματος στο σπίτι της οικογένειας, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Ως ύποπτος για το άγριο φωνικό έχει προσαχθεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας, ο οποίος διέμενε μαζί με την οικογένεια στο συγκεκριμένο σπίτι. Σε τεντωμένο σκηνή κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι 2 Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι είναι πολύ ανήσυχος για τη νέα κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή και κάλεσε το Ισραήλ να ανοίξει εκ νέου τα σημεία διέλευσης για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Άλλοι 150 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Στην επιχείρηση διάσωσης τους συμμετείχαν 3 σκάφη του λιμενικού σώματος και 3 παραπλέοντα πλοία. Μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Νωρίτερα, σε διπλή επιχείρηση του λιμενικού, είχαν διασωθεί 132 μετανάστες. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, ανέφερε από τη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σημειώνοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του έτους υπήρξαν 5.500 αφίξεις στο νησί. Όπως είπε ο κ. Πλεύρης, το πρώτο πεντάμινο του 2026 κινείται με μείωση στις ροές κατά 31% πανελλαδικά και κατά 61% στο Αιγαίο. Έναν Σουδανό υπήκο περίπου 30 ετών συνέλαβε η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας για τη βίαιη επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπελφάστ, από την οποία τραυματίστηκε ένας άνδρας γύρω στα 40 που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σοκ και έντονες πολιτικές αντιδράσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά προς το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.
8: Καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε μόλις.
9: Τι θα καταλάβουμε, τι θα κασαντήσουμε, τι θα καταλάβουμε.
8: Αλήθεια, πόσο έχει ο μήνας σήμερα, βρε παιδιά.

0: κάποτε αυτό σήμαινε, ξέρετε, μια χαλάρωση και ο μήνας λέει έχει 9. Εδώ να μην σκεφτόμαστε, να μην άλλαξαν οι εποχές.
1: Άνθρωπος κοίτα παρατήρησε μέχρι τα 40 του κι ύστερα.
0: Όχι ρε παιδιά, έχουν αλλάξει αυτά, όχι μέχρι τα 40 του, 50, 60, 70.

0: πάντως όντως έχει 9 και ο μήνας είναι ο Ιούνιος και η ημέρα είναι η Τρίτη και το σωτήριο έτος είναι το 2026.
1: Για βόλου τα γράψα όλα το καταστοιχό και γλέντω τα νιάτα μου πριν με πιάσει.
0: Το κατάστοιχο είναι το αρχείο, όπως λέμε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων.

Και γιορτάζει και ο Κύριλλος χρόνια του πολλά. Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαρίας Φιρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ανδρέας Παπασταματή.

γυράσκω ή διδασκόμενος, αυτό ήθελε να πει πριν. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ημερομηνία που πληρωνόντουσαν τότε οι δημόσιοι υπάλληλοι, οπότε μετά σου λέει τώρα έχουμε εδώ τα μισθά. Έβγαιναν και στην αγορά, πήγαιναν να το γλεντήσουν και όλη η οικονομία ζωντάνευε. Αυτή η κουβέντα με το 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, ξέρετε που βρίσκεται? Στα αρχεία. Λοιπόν, σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάτι που σφόδρα το επιθυμούμε γιατί διευρύνει και το περιεχόμενο της εκπομπής, έχουμε τρεις μεθόδους στη διάθεσή σας. Στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605 η Δέσποινα Σαρκίρη θα απαντήσει, θα καταγράψει, θα τα φέρει εδώ, θα με σκουντάει στο νόμο, πάρ' τα εδώ και διάβασέ τα, μην αφήνεις τους ανθρώπους έτσι και τα σχετικά. Στο Viber που είναι γρήγορο και δωρεάν, Earth News μία λέξη, κενό, Radio η δεύτερη λέξη, και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα αν είστε στο Facebook, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες και τα λοιπά, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής. Με το που μπαίνετε εκεί έχετε πρόσβαση αμέσως στο Messenger και στέλνετε τα μηνύματά σας. Προχωρήσουμε να σας πω ότι θα έχετε διαβάσει, μπορεί να ακούσατε και το πρωί στο Βασίλη Αδαμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου ότι λύθηκε το μυστήριο με την οσμή στην, που δεν λύθηκε, δηλαδή το Atmo Hub, να που σας έλεγα η Δέσποινα Σαρκίρη θα εισβάλλει εκεί με τα μηνύματα. Ναι. Ποιοι οι Βυζαντινοί έπαιρναν το μισθό τους, λέει ο Γιάννης από Άμφισσα. Μεγάλωσε η ηλικία, πρέπει να σε. Πού ξέρεις πότε έπαιρναν οι Βυζαντινοί? Δεν πειράζει. Και Βυζαντινοί να είναι, δεν μας πειράζει εμάς καθόλου. Μια στιγμή να κλείσουμε εδώ τους ήχους, γιατί αυτό είναι η πλατφόρμα για τα δικά σας μηνύματα. Ο Γιάννης από Άμφισσα πάντως μας είπε ότι 9 του μηνός έπαιρναν οι Βυζαντινοί το μισθό τους, οπότε το ρίχναν στο γλεντοκόπι. Σας έλεγα για τη δυσοσμία. Σύμφωνα λοιπόν με το Atmo Hub, αυτό το εργαστήριο του αστεροσκοπίου, η οσμή προσδιορίστηκε ότι ερχόταν απόψη Ιτάλια μεριά, όχι όμως από την ίδια, αλλά εκεί τριγύρω, και πιθανότατα λέει κάποιο πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο. Μα λέει αυτά τα αέρια δεν μυρίζουν και τα λοιπά. Ναι, δεν μυρίζουν, γι' αυτό εμείς τους βάζουμε μυρωδιά και μάλιστα δυσάρεστη, για να καταλαβαίνουμε όταν υπάρχει διαρροή γιατί είναι επικίνδυνα. Μην θυμηθούμε πάλι την τραγωδία στη Βιολάντα, εκεί που μύριζε, αλλά μην ανησυχείτε, είναι η αποχέτευση. Γι' αυτό έχουν μυρωδιά αυτά τα αέρια. Τώρα, ή είχε διαρροή σε κάποιο βαπόρι, ή έπλαιναν τίποτα δεξαμενές και μας ήρθαν οι μυρωδιές. Πάντως έχουμε δυσοσμία, για να μην παραπονιούνται οι άλλες πόλεις, λέει μόνο η Αθήνα, αυτή η πρωτεύουσα όλα θα τα έχει. Έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εκεί είμαστε σίγουροι τι φταίει. Δεν το ψάχνουν όπως εδώ. Τι απάντηση και τι θα κάνουμε, γιατί αυτό είναι ένα φαινόμενο που φαίνεται ότι επιδεινώνεται μετά το ημίωρο, μετά τα αθλητικά μας. Θα πάμε μέχρι Θεσσαλονίκη επιστημονικώς για να αναλύσουμε το φαινόμενο. Από ό,τι βλέπω εδώ στο μουσικό μου ημερολόγιο, ήταν μια τέτοια μέρα το 1915 όταν γεννήθηκε ένας άνθρωπος καθοριστικός για την εξέλιξη της μουσικής με τη χρήση του ηλεκτρισμού, ο περίφημος Les Paul. Ο Lester William Paulsfus. Πόπο, χειρότερο είναι, Les Paul καλύτερα. Τον ακούμε μαζί με τη γυναίκα του, την τραγουδίστρια Mary Ford. Ακούγεται διπλή η φωνή της, θα μου πει σιγά τα ΟΑ. Για τότε ήταν δύσκολο πράγμα. Δεν μπορούσες να γράφεις πολυκάναλο. Ξέρει εδώ η Βίβια Νικολοπούλου τι εννοώ.
Δηλαδή μαζευόμασταν όλοι μαζί, μα κιθάρες, μα κρουστά, μα πιάνα, μα φωνές, το γράφαμε και ήταν πάπαλα. Ο Λεσπό λοιπόν έφτιαξε όλη τη διαδικασία για να κάνεις και το overdubbing, να γράφεις πάνω από το εγγεγραμμένο. Για να μην σας σκοτίζω τώρα με τεχνικά, αυτά που σήμερα τα θεωρούμε τρέχοντα, τότε ήταν έως αδύνατα, ήταν μονοφωνικές οι ηχογραφήσεις. Αυτός λοιπόν πραγματικά και έφτιαξε και την πρώτη ηλεκτρική κιθάρα τύπου solid body, η Gibson Les Paul, η οποία διαμόρφωσε τον ήχο του rock and roll. Εδώ παίζει ο ίδιος. Φωνή πάνω στη φωνή, τι πράγματα αυτά, ήταν μαγικά τότε. Αυτό το τσακάλι όμως κατάφερε και τα έφτιαξε όλα. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το How High the Moon, έχει πάρει Grammy Hall of Fame. Αυτό δίνεται σε ηχογραφήματα που έχουν συμπληρώσει πάνω από 25 χρόνια και έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της μουσικής. Α, και αυτά τα κάτι εφέ, κάτι βάθη, κάτι, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Η ηχογράφηση ήταν αυτό που έγραφες στο χώρο που το έγραφες. Αυτός έφτιαξε μια σειρά από εφέ και τα εφήρμοσε κιόλας. Τα εφέ ειδικά τύπου delay, αυτά με την καθυστέρηση που δίνουν μια άλλη διάσταση. Ήτανε, άμα έλεγες βάλε delay στον ηχολήπτη, σε κοίταγε και σου λέγε πήγε να πάρεις κανένα φάρμακο κτλ. Μετά το Les Paul όμως όλα αυτά έγιναν μέρος της μουσικής παραγωγής. Ήθελα να σας πω, δεν πειράζει, βάλε το ωραίο ερωτικό άσμα, γιατί έχω ένα κουτσομπολιό παλιό, πολύ παλιό, αλλά είναι αξιοσημείωτο. Ήθελα να πω πάντως ότι θυμόσαστε για τον Super Mini ανασχηματισμό που μας έλεγαν ότι την 5η 11 του μηνός θα ανακοινωθεί ένας πολύ σύντομο μικρός. Ο Πρωθυπουργός, επειδή πήρε ταυτή του ενώ ήταν στη Βοστόνη, ότι πολλοί εδώ στους διαδρόμους έλεγαν ονόματα, έλεγαν γιατί η Βίβιαν και όχι ο Αντρέας, γιατί με το που γύρισε, ενώ ήταν για Πέμπτη να γίνει, το έκανε από χθες, στην κυριολεξία το έκανε από χθες, και έτσι έκλεισε όλη αυτή η σεναριολογία με πρόσωπα, με ερμηνείες κτλ. Σπίτι Γκονσάλες ο Πρωθυπουργός. Αυτό όμως είναι ένα τραγούδι του George Harrison, ο οποίος μια τέτοια μέρα το 1977, δυστυχώς, δεν ξέρω, μπορεί και ευτυχώς, παίρνει διαζύγιο από την Patty Boyd. Μεγάλη του αγάπη, μοντέλο η Patty Boyd, ήταν πολύ γνωστή στους κύκλους τους καλλιτεχνικούς. Πήρε το διαζύγιο. Αυτό το τραγούδι μαζί με άλλα λέγεται ότι το έχει γράψει για αυτήν. Ο ίδιος αργότερα, αφού είχε πάρει το διαζύγιο, έλεγε όχι η έμπνευσή μου και τα λοιπά. Η ίδια η Patty Boyd σε συνέντευξή της είχε αποκαλύψει ότι πήγαινε στην κουζίνα, της έπαιζε με την κιθαρούλα το τραγούδι και της έλεγε αυτό αγάπη μου το γράφω για σένα. Τι έκανε ο Χάρισον αφού χώρισε με την Patty Boyd ξέρουμε. Η Patty Boyd τι έκανε. Μετά από μερικά χρόνια παντρεύτηκε τον Eric Clapton, ο οποίος της έγραψε φυσικά και αυτός τραγούδια. Έβαλα και τα δύο. Να μου πείτε ποιος σας αρέσει περισσότερο, να δούμε αν έπαιξε ρόλο. Αν το Something δηλαδή των Beatles της άρεσε αρκετά ή το Wonderful Tonight του Clapton της άρεσε περισσότερο. Αν δεν κάνω λάθος, στο γάμο τους με τον Clapton είχε πάει και ο Harrison. Αλλά δεν ξέρω αν έπαιξε κιθάρα μετά στο πάρτι και ποιο τραγούδι.

όταν ακούω τέτοια τραγούδια έτσι, με αυτό το ρομαντικό ηχόχρωμα, σκέφτομαι μια ωραία βαρκάδα με τη σελήνη να δεσπόζει και τα λοιπά και να κοπηλατείς, αλλά ήρθε να μου χαλάσει αυτή τη ρομαντική εικόνα ένα ρητορικό ερώτημα που έθεσε ο κύριος Βορύδης σήμερα στη Βουλή, μιλώντας για το μεταναστευτικό.

0: Έθεσε ένα ρητορικό ερώτημα ο κύριος Βορύδης. Ξεκινάει, λέει, αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα, καλή ώρα, πως λέει το τραγούδι. Ακούω ιδέες, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Είναι πολύ ύποπτη η διατύπωση, γιατί όταν βουλιάξει μια βάρκα, άμα είναι μόνη της, βουλιάζει μια βάρκα. Άμα έχει ανθρώπους μέσα, δεν βουλιάζει τη βάρκα, βουλιάζει τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν το είπε τραγουδιστά ο κύριος Βορύδης. Ο Ανδρέας Μαραθιάς πάντως παρακολουθεί, γιατί σήμερα έχουμε τη συζήτηση για αυτό το νομοσχέδιο που αφορά το μεταναστευτικό στη Βουλή. Οπότε θα μας ενημερώσει αρμοδίως. Γεια σου, Ανδρέα, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου, Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Πράγματι, ο κύριος Βορύδης έθεσε αυτό το ερώτημα, μιλώντας σήμερα στην Ολομέλεια, όπου ψηφίζεται το νέο σύμφωνο μετανάστευσης που έχει αποφασιστεί στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο, να σημειώσουμε, θα ειστήσει από τις 12 Ιουνίου, σε λίγες μέρες δηλαδή.
0: Από Παρασκευή δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Όπου έθεσε αυτό το ερώτημα, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Προσβίβοντας, θα έλεγα, και κάποια ιδεολογικά χαρακτηριστικά στην αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση όσον αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού και προκαλώντας, όπως καταλαβαίνεις, Αντρέα, και οι ακροατές μας, φοβρές αντιδράσεις. Δεν μπορεί να ακούγεται εδώ μέσα εάν πρέπει να βουλιάζει η βάρκα ή να βουλιάξει η βάρκα. Είναι απαράδεκτο το ερώτημα. Προσβάλλει το κράτος δικαίου. Δεν μπορεί να ερωτάται η Βουλή αν θα βουλιάξουμε μια βάρκα, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μάντζος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για ακροδεξιά ρητορική, προκειμένου να μην φανεί η αλήθεια, δηλαδή ότι η Ελλάδα τιμωρείται από τις άλλες χώρες της Ευρώπης για τις δευτερογενείς ροές. Ούτε αυτό μπορείτε να τα καταλάβετε. Ο Μάκης Βορύδης επιχείρησε να διαπομπεύσει τους ανερμάτιστους της ακροδεξιάς, που μας λένε τι, ότι 200 χιλιόμετρα από τη Λιβύη το λιμενικό τι πρέπει να κάνει. Αυτό είναι το ερώτημα, ανταπάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, απαντώντας τον κύριο Μάτζο, δηλαδή ο Δημήτρης Κερίδης.
0: Άρα ηρωνεύτηκε ο κύριος Βορύδης τους ακροδεξιούς, όχι ότι το έθεσε στα αλήθεια?
1: Ναι, μα και ο ίδιος ανθρώπινο δίλημα. Ανάγκη, έλεγα, να ξαναπάρει το λόγο. Ναι. Μόλις έγινε αυτός ο κύκλος αντιπαράθεσης και οι επιθέσεις της αντιπολίτευσης και η κριτική περί ακροδεξιάς ρητορικής και επί ανιστόρητων ζητημάτων, γιατί ετέθη και από την πλευρά του κυρίου Κερίδη το ζήτημα ότι το... Νωρίτερα, για να το πω από την αρχή, ο κύριος Κουτσούμπας υποστήριξε ότι αυτό το νέο σύμφωνο ουσιαστικά καταργεί τη συνθήκη της Γενέβης. Και ο κύριος Κερίδης, που απάντησε στον κύριο Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του ΒΚΟΕ, είπε ότι το σύμφωνο, η Γενέβη, η σύμβαση της Γενέβης έγινε προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους διωκόμενους από τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό γενικότερα το κλίμα πυροδότησε ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην Ολομέλεια. Εν πάση περιπτώσει.
0: Πάντως, πολύ μακριά πάει, βρε Αντρέα, όλο αυτό. Ναι. Δηλαδή, έχεις μια βάρκα με ανθρώπους. Εγώ θέλω να λέμε τις λέξεις. Γιατί, άμα πεις είναι μια βάρκα, τη βουλιάζω ή όχι.
1: Ίδιος ο κύριος Βορύδης, ναι, είχε το λόγο επί του προσωπικού, μόλις έληξε όλη αυτή ο κύκλος αυτών, και είπε, έκανε λόγο για διαστρέβλωση και εξήγησε ότι, και είπε ότι θέλησα να εξηγήσω τι ακριβώς εφαρμόζουμε με τα μέτρα αποτροπής, αλλά ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε αν θα βουλιάξουμε βάρκες.
0: Αυτό
1: που είπα είναι ότι ακριβώς επειδή δεν πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
0: Βουλιάγματος δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο έχει νόημα οι πολιτικές της κυβέρνησης και το νέο σύμφωνο που έρχεται να αντιμετωπίσει.
0: Έπρεπε να το πει από την αρχή, γιατί μας τρόμαξε. Μπράβο του. Δηλαδή δεν γίνεται.
1: Παίζεται ένα πολιτικό παιχνίδι, να το πω. Με την έννοια ότι υπάρχουν οι διαφοριστικές γραμμές μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης.
0: Η σωστή διατύπωση πάντως.
1: Για το ζήτημα το μεταναστευτικό.
0: Η σωστή διατύπωση είναι τους πνίγουμε τους ανθρώπους ή δεν τους πνίγουμε. Για να φαίνεται γιατί μιλάμε.
1: Συμφωνώ, θα πρέπει να πούμε ότι προβλέπει και κέντρα. Κέντρα υποδοχής μεταναστών σε τρίτες χώρες. Και ήδη ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, έχει αποκαλύψει ότι είναι σε επαφές με χώρες της Αφρικής, προκειμένου οι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα να πηγαίνουν σε ένα κέντρο που μπορεί να φτιαχτεί ενδεχομένως από το 27 σε χώρα της Αφρικής. Και αυτό για την αντιπολίτευση, την πλευρά της δημοκρατικής ή προοδευτικής, αν θέλετε, αντιπολίτευσης. Εν πάση περιπτώσει, κατηγορείται η κυβέρνηση για κέντρα ουσιαστικά που θυμίζουν άλλες εποχές, γυρίζοντας πίσω και πάλι αρκετές δεκαετίες, για στρατόπεδα συγκέντρωσης ουσιαστικά που επιχειρεί να φτιάξει η κυβέρνηση σε χώρες τρίτες. Και εκεί πάλι έθεσε το δίλημα ο κύριος Πλεύρης, απαντώντας κυρίως την κριτική από τη δεξιά πλευρά της αντιπολίτευσης, από την ελληνική λύση και την Νίκη. Τελικά τι θέλετε, να φτιάξουμε αυτά τα κέντρα ή να παραμένουν μετανάστες στην Κρήτη και στη Σάμο και αλλού?
0: Στην Κρήτη και στη Μάνη θα στείλουμε φυρμάνι. Τι ώρα, Αντρέα μου, γίνεται η ψηφοφορία?
1: Να πω ότι το καταψηφίζουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας το νέο σύμφωνο.
0: Υπάρχει κάποιος κοινός τόπος? Υπάρχει κοινός τόπος στις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης?
1: Το βλέπουμε διαφορετικό τρόπο η πλευρά της κεντροαριστεράς από εκείνη της δεξιάς.
0: Δηλαδή οι μεν το βλέπουν πολύ αυστηρό, οι δε το βλέπουν πολύ χαλαρό.
1: Ότι δεν κάνει τίποτε για την πραγματική αποτροπή. Ουσιαστικά η πλευρά της ελληνικής λύσης και της Νίκης, ναι, με τον τρόπο τους τάσσονται. Δεν ξέρω αν θα παρεξηγηθεί αυτό που θα πω, υπέρ του βουλιάγματος. Εν πάση περιπτώσει, υπέρ του ακόμα
0: των σκληρών μέτρων αποτροπής, αρκεί να μην φτάσουν.
1: Αρκεί να μην φτάσουν εδώ στη χώρα μας ή όποιοι μετανάστες. Ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει μια πιο ανθρωπιστική, θα έλεγα, προσέγγιση. Εν πάση περιπτώσει, να σου πω και το τελευταίο, γιατί ίσως έχει ένα ενδιαφέρον, με βάση τα στοιχεία που έδωσε εδώ ο κύριος Πλεύρης σχετικά με το μεταναστευτικό, είπε ότι όντως αναγνώρισε ότι υπάρχει πρόβλημα στην Κρήτη. Είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας όπου έχουμε μεταναστευτική πίεση, καθώς το πρώτο πεντάμινο του 26 είχαμε 5.500 αφίξεις. Ωστόσο, συνολικά οι αφίξεις μεταναστών έχουν μειωθεί κατά 31% σε πανελλαδικό επίπεδο και κατά 61%
0: Σε σχέση με τι, με πότε έχουν μειωθεί?
1: Μιλάει ουσιαστικά την περίοδο 2015-19, είχαμε 1 εκατομμύριο και πλέον άτομα.
0: Πέρυσι,
1: στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έως σήμερα έχουμε ούτε 200.000 μετανάστες στην Ελλάδα. Και όσον αφορά τις εκκρεμίσεις αιτήσεις ασύλου, το 19 είχαν φτάσει στις 140.000 και σήμερα είναι 28.000.
0: Σε βάζω στη βάρκα της αποχώρησης και σε διώχνω, γιατί ήρθαν οι τίτλοι και μαγριοκοιτάζουν εδώ.
1: Καλώς.
0: Εντάξει, Αντρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρωτιέται κάποιος, λέει, μα πώς γίνεται οι τίτλοι να αγριοκοιτάζουν? Όχι, έτσι ψέματα το είπα. Άννα, ο Γιώργος. Είσαι έτοιμος πάντως εσύ. Να σου πω λοιπόν ότι σαν σήμερα το 1891 στην Ινδιάνα γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα, ο Cole Porter. Εδώ τον ακούμε και με Billie Holiday, οπότε θα πάμε πολύ γλυκά στους τίτλους των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγυαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί, φέροντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Βρέθηκε πλημμένη μπλούζα του 65χρονου με πιθανό λεκέ αίματος, ενώ ο ίδιος έφερε αμοιχές στα χέρια. Αρνείται την εμπλοκή του, υποστηρίζοντας ότι βρήκε νεκρούς την σύντροφό του και τον γιο της. Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιεραγάκης. Στην Βόρεια Ιρλανδία, η αστυνομία συνέλαβε έναν Σουδανό για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου. Το συμβάν καταδίκασε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ενώ προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Γιατρός συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία. Καιρός σχεδόν αίθριος, έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 29 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
0: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, συναυλία Γιάννης Κότσιρας και φίλοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ιφαντής. Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου, συναυλία Μίλτος Πασχαλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
3: Και η συνέχεια με τον άρχοντα των πλήκτρων.

Τζόναθαν Ντάγκλας Λόρντ, ο Τζον Λόρντ δηλαδή, ο κορυφαίος αυτός Άγγλος μουσικός, συνθέτης και κιμπορντίστας, γεννήθηκε 9 Ιουνίου του 1941. Έφυγε στα 71 του από τη ζωή το 2012, αν δεν κάνω λάθος. Ταξιδρυτικό μέλος των θρυλικών Deep Purple.

0: Έπαιζε ένα Hammond που το συνέδεε και με ενισχυτές κιθάρας για να φτιάξει έναν ήχο ιδιαίτερο. Βαθύς γνώστης της κλασικής μουσικής με πολύχρονες σπουδές, μάλιστα το περίφημο Concerto for Group and Orchestra, το που είχε συνθέσει ο ίδιος, το έπαιξαν οι Deep Purple με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου. Είναι μνημειώδες έργο του ροκ αυτό. Μνημειώδη είναι όμως και αξιομνημόνευτα μάλλον τα μηνύματά σας. Αριστεία από Ιωάννη, συγχαρητήρια. Α, ιδιαίτερα στον κύριο Παπασταματίου, μπράβο Αριστεία μου. Σου λέει, το διαβάσει. Που έπαιξε, λέει, και ο μήνας έχει 9 για να θυμόμαστε πότε πληρωνόμαστε. Τι Βυζαντινή είσαι, Αριστεία μου. Αν και νομίζω είναι και κάποιες επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν αυτό που λέμε πρώτη του μηνός. Ο Γιώργος από Ξάνθη, καλό καλοκαίρι, σας εύχομαι τα καλύτερα. Για να φύγουμε από το τηλεφωνικό κέντρο, να πάμε με το Μίτσο. Από Δυτική Μακεδονία, καλό απόγευμα. Σαν σήμερα το 34 στο Ντιτρόιτ του Μίτσιγκαν γεννήθηκε ο σπουδαίος συνθέτης, ερμηνευτής Τζάκι Βίλσον, Τζακ Λιρόι Βίλσον Τζούνιορ, τον Bill Ward and His Dominos, που ενέπνευσε από Springsteen μέχρι και Elvis. Αυτό με την κόρη της συζύγου του υπουργού που έκανε δωρεά στο Παλέρμο, δεν το ξέρω, δεν τα ξέρω και όλα τα κουτσομπολιά. Η Αλεξάνδρα, διαλέγω, λέει, Wonderful Tonight. Αν και λατρεύω τα μπιτλάκια, αλλά η κιθάρα του Κλάπτον είναι εκτός συναγωνισμού. Άρα και εσύ τον Κλάπτον θα διάλεγες, από ό,τι καταλαβαίνω, Αλεξάνδρα μου. Αγαπητέ Νεκτάρι, εμείς σας ευχαριστούμε για την παρέα σας. Ο Νεκτάριος από Πάτρα. Και ο Κώστας. Μην ξεχάσεις να πεις ότι εδώ είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έδωσε μεγάλη αύξηση στους Μητροπολίτες. Είναι όλοι στην κυβέρνηση καλοί χριστιανοί. Μάλιστα, θα το μεταφέρω αρμοδίως. Για πάμε και στο Viber. Ο Γιάννης, γεννήθηκε ο John Lord των Deep Purple σαν σήμερα το 41, πολύ σωστό. Το 47 έρθε στη ζωή ο Mick Box, τον Uriah Heep, και αυτούς τους έχουμε ετοιμάσει. Μπράβο Γιάννη. Γεννήθηκε το 78 ο Matt Bellamy των News. Πάμε στην Ποθητή. Και μόνο το όνομα δηλαδή, με μια φωτογραφία. Από πού είναι αυτό, καλέ? Τι ωραίο νησί, τι... Δεν μπορώ από αυτή τη γωνία. Για στείλε μια ενημέρωση να ξέρουμε τι χάνουμε, αγαπητοί Ποθητή. Ο Γιάννης, δεν θα έπρεπε, λέει, να καταλογιστεί πρόστιμο στο καράβι που προκάλεσε τη ρήπανση? Τα πρόστιμα στη θάλασσα είναι πολύ ακριβά, αναφέρεται στην μυρωδιά. Μα δεν το βρήκαν. Είναι το επικρατέστερο σενάριο ότι από κάποιο καράβι ήρθε. Δεν το εντοπίσαμε. Άμα το είχαμε εντοπίσει, μάλλον πρέπει να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς μας, λέω εγώ, τους σταθερούς. Στο Παρίσι έγινε κάτι ανάλογο. Ήταν μια μυρωδιά που έφτασε, λέει, από την Νορβηγία και βρήκαν από ποιο εργοστάσιο έφυγε αυτό η μυρωδιά και βάλαν και πρόστιμα και τέτοια. Γιατί έχουν ένα σταθερό σύστημα σταθμών που τα βρίσκει αυτά η Κατερίνα. Δεν του λέει κάποιος ότι δεν πιστεύει στο χριστιανισμό? Αν αναφέρεσαι, λέει, Κατερίνα, στον κύριο Βορύδη, διευκρίνησε μετά ότι ηρωνευόταν τους ακροδεξιούς ο άνθρωπος. Γι' αυτό το είπε, όχι ότι το έθεσε το ερώτημα αυτό το ρητορικό στα αλήθεια. Τώρα που μου το θυμίσατε, λέει, 13ο και 14ο μισθό δεν είχε ψηφιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι για το δημόσιο, στον ιδιωτικό παίρνουν. Στο δημόσιο άρχοντας των πλήκτρων είναι ο David Greenfield των Stranglers, μου λέει ο Σπύρος. Εντάξει, εγώ είπα ποιο ήταν το προσωνύμιο του Lord, Σπύρο μου. Δεν θέλω να μπω σε τέτοιες διαφωνίες. Άμα να τσακωθούμε, καλύτερα πάω να παίξω μπάλα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Διευκρινίζω και εγώ, όπως ο κύριος Βορύδης, ότι αστειευόμενος το είπα να τσακωθούμε, δεν το εννοούσα. Έρχεται ο Δημήτρης Καϊμάς, λοιπόν. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
0: Σαν σήμερα το 1976, τελικός κυπέλου Ελλάδας στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά παίζουν Ολυμπιακός και Ηρακλής. 2-2 πάνε σε παράταση, 4-4 πάνε στα πέναλτι. το κύπελο το παίρνει ο Ηρακλής. Η πρώτη εμφάνιση, μεγάλη εμφάνιση του Χατζηπαναγή, γιατί νομίζω μας είχε βάλει και εμάς κάτι κολλάκια. Εκείνη τη χρονιά, την επόμενη, τον είχε φέρει μεταγραφή ο Ηρακλής και τον έβλεπες μετά στο γήπεδο και δεν πίστευες ότι είναι πραγματικός ποδοσφαιριστής.
2: Χωρίς να λέω κάτι για τον Ηρακλή, αφού μου δίνεις αυτή την πάσα, έτσι.
0: Ναι, γιατί μας ήρθε ξανά στην πρώτη κατηγορία. Για πες.
2: Δεν ξέρω ποια θα ήταν έτσι η πορεία του Χατζηπαναγία αν έπαιζε σε ομάδες.
0: Και είχε πάει η Ευρώπη. Θα τρίβαν τα μάτια τους, θα γινόταν της κακομοίρας.
2: Θα παίζαν πιο συχνά η Ευρώπη. Δηλαδή, αν θα βλέπαμε να παίζει, ας πούμε, στη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Θα σκοτωνόντουσαν να τον πάρουνε. Γιατί δεν ήταν ότι έκανε μόνο φιωριτούρες. Τα έκανε σε μια ταχύτητα και μια εκρηκτικότητα που δεν το πίστευες ότι γίνονται αυτά τα πράγματα που έκανε ο Χατζηπαναγιάς.
2: Είναι μια φάση τώρα, δεν θυμάμαι αν είναι με το παραπραστανίτη ή με...
0: Μπορεί.
2: Με το μπέκ του Πανεκκλήφου.
0: Που τον έστειλε στο περίπτερο να πάει να αγοράσει σπίρτα.
2: Ναι, πρέπει να σπάσει τιμές με τις προσποιήσεις από εδώ από εκεί.
0: Ήταν απίθανος.
2: Ο αμυνόμενος πρέπει να πει άστο παναφύγω ρε παιδάκι.
0: Ναι, το κόβουμε. Ας, θα πάω πρώτα στα μπαλέτα εκεί πέρα, να μάθω λίγο και θα επιστρέψω. Λοιπόν, τι έχουμε, για πες.
2: Τι έχουμε καταρχήν εδώ, εχώρια, τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, έκανε το 2-1.
0: Και έχει πυροδοτήσει σωρία αντιδράσεων, υποψιάζομαι, δεν ξέρω.
2: Όχι όσα είχαμε ζήσει. Πολύ πιο light, δηλαδή ως και τίποτα.
0: Δεν είπανε στην ΕΡΤ ότι δεν έδειξε τα κατάλληλα πλάνα και δεν μπορέσαμε να παίξουμε καλό μπάσκετ.
2: Τέλος πάντων, όχι. Σήμερα δεν είχαμε απολύτως τίποτα. Πάμε τώρα Τετάρτη, δηλαδή αύριο θα είναι επόμενος αγώνας στο ΆΚΑ.
0: Μάλιστα.
2: Είτε πάμε σε 2-2 και θα έχουμε μέσα στο Μουντιάλ τον τελικό που θα γίνει το Σάββατο το απόγευμα στις 6. Είτε
0: αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, τελειώνει το παραμύθι.
2: Έτσι,
0: πάμε πραγώ να κάνουμε κανένα μπάνιο.
2: Οπότε μπάνιο δεν το βλέπω μετά τις 19. Τουλάχιστον εμείς οι αθλητικοί. Έτσι.
0: Ναι, εμείς θα παίρνουμε μαζί μας τα τάμπλετ.
2: Καλά θα κάνετε και έτσι πρέπει. Ναι.
0: Θα βάζουμε εδώ την ΕΡΤ 2. Και...
2: Εντάξει, είναι αργά τα παιχνίδια, αλλά λέω εμείς επειδή όλο και υπάρχει δουλειά, είναι δύσκολο έτσι, να κλέψουμε λίγο ώρα ναι, για μπανάκι.
0: Καλά, έχετε και τα ραντεβουδάκια. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα έχετε 4 ραντεβού μες στη μέρα. Πριν τις 8 στις 2 ραδιοεφημερίδες και αργά εκεί πριν τα μεσάνυχτα. Οπότε είναι στάνταρ τα ραντεβού. Έτσι. Εκεί δεν με πειράζει, δουλειά σας είναι ρασπόρη.
2: Ναι, όχι, λέω ότι...
0: Εγώ λέω στο Earth News Radio ότι γίνεται.
2: Οπότε πάμε μεθά από Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ. Τα πάντα όλα θα δούμε από την ΕΡΤ, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά. Σχεδόν όλα τα κανάλια θα έχουν τις ΕΡΤ, θα έχουν τους αγώνες και εκπομπές πάνω στο Μουντιάλ. Αυτά τηλεοπτικά, όπως είπες και εσύ εδώ στο ΕΡΤ News, πρωί, μεσημεράκι,
0: απογευματόβραδο μετά το απολύτως σχετικό και 12 παρά. Οπότε
2: θα έχουμε μία, νομίζω.
0: Θα σας παρακολουθώ. Και άμα σας ξεφύγει κανέναν ηφωνικό, καμιά γενική, θα παίρνω τηλέφωνο. Θα
2: λέω ναι. Την επόμενη το απόγευμα.
0: Έτσι, ακριβώς. Ωραία, Δημήτρη μου. Οπότε το αυριανό είναι το.
2: Ναι, βεβαίως. Έτσι και ναι.
0: Το δυνατό.
2: Και σιγά-σιγά, εμείς θα λέμε πολλά μεταγραφικά να είστε εδώ.
0: Γιατί ο Νίκολιτς κάθεται μέχρι το 29 στην ΑΕΚ. Σε κάτι ομάδες βλέπω έρχονται.
2: Σιγά-σιγά, ναι. Με ονόματα, γιατί μπορεί να λέμε για Μουντιάλ, αλλά μέσα Ιουλίου, τέλη Ιουλίου και αρχές Αυγούστου έχουμε προγραμματικά.
0: Διαβάζω εγώ για όλες τις ομάδες, αλλά θέλω από σένα ονόματα και διευθύνσεις. Εδώ ο Μίτσος λέει μάλλον για τον Στυλιανόπουλο, λέει, που είπε Χατζηπαναγία μου.
2: Στυλιανόπουλος, μπράβο.
0: Χατζηπαναγία μου, καλό, ωραία.
2: Εγώ είπα παραπρασανίδιο Στυλιανόπουλο.
0: Καλά ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να ήμουν και εγώ τώρα, δεν πειράζει. Ωραία, εντάξει Δημήτρη μου.
2: Ωραία, ωραία, γεια.

η κυρία στα μαύρα. Επειδή μας το θύμισε και ο Γιάννης, ότι σαν σήμερα το 1947 ο Μάικλ Φρέντερικ Μπόξ, ο Μικ Μπόξ όπως ήταν γνωστός, γεννήθηκε στο Ανατολικό Λονδίνο, πολύ δημοφιλής βέβαια για τη συμμετοχή του στο Σουράια Χιπ. Νομίζω το μοναδικό μέλος του συγκροτήματος που δεν άλλαξε ποτέ από την αρχική σύνθεση του 1969, ο αιώνες πριν.

0: εδώ λοιπόν είμαστε με απολύτω σχετικό. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Είχαμε μια πολύ καλή πρόθεση, ειλικρινώς το λέω, αλλά ξέρετε, μερικές φορές κάτι εδώ ο Μίτσος με την Dua Lipa, τι έχετε πάθει? Α, μάλιστα, επειδή λέει η Dua Lipa γιόρτασε το γάμο της με τον Callum Turner στο Παλέρμο και είχαν υποστεί περιορισμούς οι κάτοικοι, τους κατηγόρησαν ότι νίκιασαν την πόλη ολόκληρη, είναι και νότια αυτή, είναι Σικελή στο Παλέρμο, δεν επεξεγέλασε, και γι' αυτό λοιπόν τι έγινε, επικρίσεις ότι το Παλέρμο έγινε σαλόνι για διάσημους φίλους. Α, εσύ λες για το μνημείο που έγινε δεξίως. Βρε παιδιά, βρε παιδιά, όλη την ώρα στα Facebook πρέπει να είσαστε, θα μου πεις, δεν πρέπει το μνημείο να το σεβόμαστε? Ναι, αλλά όχι ότι δεν έχουμε και άλλα θέματα πολύ μεγάλα. Βλέπω εδώ, Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τύρο με 8 νεκρούς παρά τις προειδοποιήσεις Τραμπ και Ιράν. Μα δεν είχε πει και ο κύριος Νετανιάχου ότι κάπως θα το μαζέψει, γιατί έχουν χαλάσει οι σχέσεις του με τον κύριο Τραμπ? Και με αυτή την ιστορία δεν μπορείς, ό,τι και να πεις πραγματικά, 5 λεπτά μετά μπορείς να διαψευθείς. Όχι εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι, οι πρωταγωνιστές. Δηλαδή βγαίνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και λέει σταματούν εκεί οι εχθροπραξίες και στο Λίβανο και αυτά, να δούμε τι θα κάνουμε, και μια ώρα μετά βλέπεις ότι άλλα σου είπε, άλλα έγιναν. Εν τω μεταξύ διαβάζω και κάποια ενδιαφέροντα άρθρα, δεν μπορώ τώρα να σας δώσω μεγάλο κομμάτι, για την ισχύ του Ισραηλινού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι υπάρχει μια προοδευτική πτέρυγα στους δημοκρατικούς που με αφορμή όσα έχουν γίνει στη Γάζα αλλάζει κάπως τις ισορροπίες. Και ξέρετε όλα αυτά τι κάνουν οι λομπίστες, πώς παρεμβαίνουν σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, έτσι παίζεται πια το πολιτικό παιχνίδι. Είναι και αυτό ένα θέμα που αξίζει να το έχουμε, αυτό που λέμε, υπό την υποψία μας. Για να δούμε, γιατί μου ήρθαν και κάποια τελευταία μηνύματά σας τα οποία δεν θέλω να τα αδικήσω. Σας έλεγα ότι είχαμε να κάνουμε μια συζήτηση για αυτή την ιστορία με το φυτοπλακτόν στον Θερμαϊκό. Εκεί η μυρωδιά ήταν πάρα πολύ βαριά, αλλά δεν χρειάστηκε να κάνουν έρευνες και τα λοιπά. Εκτός από την αποκρουστική εικόνα, δηλαδή αυτό το καφέ περίεργο πράγμα που έφτασε μέχρι την παραλία, είχε καλύψει πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ακτής, δημιουργούν όλα αυτά μία ανησυχία. Μάλιστα διάβαζα ότι ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, ο κύριος Διαμαντάκης, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, επισημένοντας ότι η μέση θερμοκρασία των νερών του Θερμαϊκού έχει ανέβει κατά 2 βαθμούς Κελσίου. Μικρό βάθος του κόλπου, και αυτή η καφέ παλίρη από εκεί που εμφανιζόταν μια φορά το χρόνο εμφανίζεται 2 και 3, και είναι μια τουριστική πόλη Θεσσαλονίκη, μην το ξεχνάμε. Υπάρχει το θέμα του λιπάσματος των ποταμών, δηλαδή ανθρώπινη δραστηριότητα, απορροές στα ποτάμια και από τα ποτάμια μεταφορά υπολοιμάτων από γεωργικά λιπάσματα, από αστικά λίμματα, και όλο αυτό το υλικό είναι η καλύτερη τροφή και διατροφή για το φυτοπλάνκτον. Μετά η μυρωδιά είναι αποπνικτική, δηλαδή εκεί στην παραλία υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα. Και όλα αυτά στην ουσία που μας πηγαίνουν, παιδιά, στο πώς προστατεύουμε τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Γιατί μπορεί να εντυπωσιαστήκαμε όλοι από τον Λευκό Καρχαρία που σε τέτοιο μέγεθος για πρώτη φορά μπόρεσαν να τον βιντεοσκοπήσουν στο νερό και όλα τα σχετικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε διαταράξει σε πολύ άσχημο βαθμό τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Και μάλιστα να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο βίντεο μπορεί να έγινε viral για το να δεις ένα λευκό καρχαρία. Καλά, φανταστείτε τους δίτες που τον είδανε από εδώ εκεί. Αυτό είναι ζώο, ναι, δεν είναι τώρα για παίξεγέλασε. Αλλά ήταν, λέει, χαλαρός, ένιωθε ότι είναι αρχηγός στο περιβάλλον. Οι δίτες όμως αυτοί, ξέρετε γιατί ήταν εκεί? Και μου έκανε εντύπωση γιατί όσους και όσες ρώτησαν δεν ήξεραν. Λέει για το λευκό. Όχι. Είχαν πάει σε ένα ναυάγιο για να κόψουν τα υπολείμματα των αλλιευτικών διχτυών, τα οποία τι γίνεται, όταν χαλάσουν, όταν κάτι τους κοπούν και τα λοιπά, τα αλλιευτικά τα κόβουν επί τόπου για να μην τα κουβαλάνε έξω, που δεν έχουν που να τα πετάξουν, και τα αφήνουν στη θάλασσα. Αυτά πηγαίνουν λοιπόν σε διάφορες αυξομοιώσεις του ύψους του εδάφους ή σε ναυάγια ή σε κάποιους υφάλους και γίνονται ζωντανές παγίδες που σκοτώνουν. Α, τα καταφέραμε. Να δούμε τώρα τι θα καταφέρουμε να πούμε. Ίσως συνεχίσουμε αύριο την συζήτησή μας, γιατί καταφέραμε να βρούμε τον κύριο Χαρίτον Ασάρ Ελχιντήρογλου, που είναι ομότιμος καθηγητής βιολογίας στο Αριστοτέλειο. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, συγγνώμη, αλλά δεν γινόταν, είχα ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Παρακαλώ, δεν...
1: Δεν είχε, στη δικό, όχι μόνο δεν είχα σήμα, αλλά δεν μπορούσα και να μιλήσω.
0: Μάλιστα.
1: Μου έτυχε κάτι ξαφνικό, ναι, σας ακούω.
0: Να πούμε, αν θέλετε κάτι πολύ σύντομο τώρα, και ναι, μήπως αν θέλετε αύριο ξεκινώντας και 20 την εκπομπή, θα δείτε πώς είναι τα ραντεβού σας, να το πούμε πιο αναλυτικά, γιατί εμείς σε 3-4 λεπτά φεύγουμε. Ναι. Θέλουμε να μας πείτε αν αυτό το φαινόμενο του ευτροφισμού, κάπως έτσι το διάβασα, ναι, με, ναι, το φυτοπλακτόν, εκτός, ναι, από ενοχλητικό στην όψη και τη μυρωδιά, δημιουργεί, ναι, και περαιτέρω κινδύνους. Αυτό πρωτίστως.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν δημιουργεί περαιτέρω κινδύνους εάν το αντιμετωπίσουμε με τον πιο φυσικό τρόπο. Θα αφήσουμε το σύστημα να λειτουργήσει. Η

0: και η άπνοια βέβαια, έτσι, δημιουργούν αυτή την, αυτές τις υπερβολικά ευνοϊκές συνθήκες αναπαραγωγής του φυτοπλανκτού. Του φυτοπλανκτού μάλιστα που κάνει τα φαινόμενα αυτά της ερυθρής παλίρειας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε παραπάνω από αυτό που συμβαίνει. Θέλω να πω ότι τα έχουμε ξαναζήσει και θα τα ζούμε, ίσως και με πιο ένταση εάν δεν φυσήξουν οι αναμενόμενοι αέριδες.
1: Μάλιστα. Η ανθρώπινη δραστηριότητα δεν ευθύνεται γι' αυτό?
0: Ευθύνεται φυσικά και ευθύνεται, διότι δεν είναι μόνο το φυτοπλακτό. Το φυτοπλακτό βρίσκει τροφή. Για να βρει τροφή σημαίνει ότι κάποιος την παρέχει. Λίγο τα λιπάσματα, λίγο η ρύπαση των του πολυδομικού
1: αραβάζουμε το χεράκι μας.
0: Ναι, βέβαια, όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Και φυσικά η πλαστική ύλη, η οποία έχει συσσωρευτεί και έχει καλύψει αρκετές περιοχές του κόλπου, όπου δεν μπορούν να οξυγονώνονται τα υποστρώματα. Όλο αυτό το σύστημα είναι ανθρωπογενή παρέμβαση, όπως και να το κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Απλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που γίνεται τώρα. Δηλαδή, θέλω να πω, ευτυχώς.
1: Ναι, τώρα που το έχουμε το φαινόμενο, αλλά γενικά δεν μπορεί να βελτιώσει τη δραστηριότητά του,
0: φυσικά,
1: για να μην λέει μετά μου μυρίζει παραλία.
0: Όχι,
1: γιατί
0: φυσικά,
1: εκεί μας πιάνει φυσικά, το κλάμα το μεγάλο.
0: Φυσικά, εμείς τα θέλουμε όλα. Θέλουμε και την πλαστική σακούλα μας, θέλουμε και τα σκαφάκια μας, θέλουμε και το... Όλα μαζί δεν γίνεται. Κάπου θα πληρώσουμε την ύφη.
1: Αθέατη η δραστηριότητά μας, αλλά όταν γίνεται αισθητή και βλέπουμε τη θέα, τότε μας πιάνει το δράμα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Το αθέατο ανθρώπινο άγγιγμα. Λοιπόν, Invisible Touch. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησαν οι Genesis σαν σήμερα το 1986. Και τώρα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ευρυδίκη Χάντζιου, παρακαλώ, για να έχετε όλη την εικόνα της επικαιρότητας. Φεύγουμε ήσυχοι και αύριο εμείς μετά τις 6 θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.

0: 105,8. Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράου. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 9 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισύνταξη Ευαγγέλη Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Εύφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντσου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των πολιτών, το gov.gr, έκλεισε 6 χρόνια παρουσία.

0: Στη ζωή μας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους. Τόνισε ότι η τεχνολογία μπορεί να πλήξει τη διαφθορά και συμφώνησε με την εκτίμηση του ChatGPT εκλογές το 2027. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα έχει συνομιλία με την δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μαρπούρ, απευθεία σύνδεση με την εκδήλωση. Οι ζυμώσεις και η στρατηγική των κομμάτων της αντιπολίτευσης στον δρόμο για τις εθνικές κάλπες τη δείχνει τελευταία δημοσκόπηση. Ξετυλίγεται το κουβάρι του θρίλερ με τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη της Χαμάς. Το δίκτυο υποστήριξης του αναζητούν οι αρχές, το μικροσκόπιο, τα ταξίδια σε Ελλάδα, Κύπρο και Γερμανία ψάχνουν πυρήνες της οργάνωσης σε όλη την Ευρώπη. Με δυσκολία τηρείται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Για πιθανή συμφωνία τις επόμενες μέρες μιλά και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ. Διπλό άγριο έγκλημα στο Λόγκο Γελίας. Νεκρή μητέρα και γιος με τραύματα από μαχαίρι. Κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα διαφθοράς της πολεοδομίας. Ζευγάρι πρώην ανώτερων δημοτικών υπαλληλών κινούσε τα νήματα. Στην Αττική, ο κοριός της αστυνομίας κατέγραψε αποκαλυπτικές συνομιλίες από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Τέλος στα σενάρια για πρόορες εκλογές, έβαλε εκ νέου ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έθεσε τη χρήση της τεχνολογίας στο επίκεντρο του προγράμματος που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία τους επόμενους μήνες στους πολίτες. Στο γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιστείες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες της καθημερινότητας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ειδική επιτυχική εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τα 6 χρόνια του gov.gr. Ενώ μεταξύ σε λίγη ώρα, Πρωθυπουργός θα συνομιλήσει με την δημοσιογράφο παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ, την οποία υποδέχεται η online εφημερίδα iEfημερίδα.gr, γιορτάζοντας τα 15 χρόνια λειτουργίας της. Στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές.
1: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάννου. Άγιε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλώς.
0: Καλό απόγευμα, μάλλον. Είμαι συνηθισμένη έτσι από το δελτίο το μεσημέρι. Λοιπόν, ακούσαμε πριν από λίγο ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές του 2027. Εδώ πέρα χρησιμοποιήθηκε βέβαια και το ChatGPT μετά από ερώτηση συναδέλφου. Και βέβαια ο Πρωθυπουργός έθεσε τη χρήση της τεχνολογίας στο επίκεντρο του προγράμματος, έτσι που θα παρουσιαστεί και από τη Νέα Δημοκρατία τους επόμενους μήνες.
2: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτήν την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Ανέφερε πως υπάρχει ιδεολογικό πρόσημο στην χρήση της τεχνολογίας, λέγοντας πως έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τους πολίτες ισότιμα. Η ψηφιακή επανάσταση, είπε, είναι ένα άλμα λογοδοσίας και βαθιά δημοκρατικής ευθύνης. Και ανατρέχοντας και στην περίοδο που ήταν ο ίδιος υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, ανέφερε πως ήταν επί της ουσίας αυτός ο τίτλος. Ήταν ένα γράμμα κενό, ένα τίτλος υπουργείου που ήταν αδύνατο να χαράξει μια ολιστική στρατηγική ώστε η τεχνολογία να γίνει καταλύτης για να αλλάξει το κράτος. Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε το ψηφιακό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας πως το gov.gr απέδειξε στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Η τεχνολογία, είπε, έγινε ο καταλήτης για να αλλάξει το κράτος, σημειώντας πως η κυβέρνηση απάντησε στο ερώτημα των πολιτών για το αν το κράτος μπορεί πραγματικά να αλλάξει με τη λειτουργία του gov. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο την ταχύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και το σεβασμό στον χρόνο του πολίτη, την εξοικονόμηση πόρων, αλλά και την αντιμετώπιση φαινομένων αδιαφάνειας και διαφθοράς. Και όπως είπε, πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία και κάθε περιττό χαρτί, μπορεί να κρύβεται μια μικρή αιστεία διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων. Έφερε δε το παράδειγμα της διαδικασίας έκδοσης των συντάξεων, σημειώνοντας πως όταν οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, δεν υπάρχει κανένας λόγος για πολιτική παρέμβαση ή σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όπως ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως οι πολίτες αναγνωρίζουν αυτό το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην χώρα. Σημείωσε πως η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες αποτελέσουν και ένας από τους κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ανέφερε τις εκλογές του 2027 για μία ακόμα φορά. Ο Πρωθυπουργός επαναβεβαίωσε πως οι εκλογές θα γίνουν στον χρόνο που συνταγματικό του χρόνου.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε και στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα του Πρωθυπουργού.

0: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί. Τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους. Τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς. Πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται, πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή εστία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσωπο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας, πολύ μεγαλύτερο πρέπει να σας πω από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και αυτή τη στιγμή να συνδεθούμε με κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη συζήτηση του Πρωθυπουργού με την δημοσιογράφο Κριστιάνα Μαρπούρ για τα 15 χρόνια που γίνονται για την ΑΕ εφημερίδα.
2: Πάνω από 30 χρόνια. Είμαι στο CNN πάνω από 43 χρόνια από την ίδρυσή του τον Τέντ Τέρνερ. Ο Τέντ το ίδρυσε με μία αποστολή, να αναζητήσει την αλήθεια, να ακολουθήσει τα δεδομένα, τα στοιχεία, τα γεγονότα και να κάνει ρεπορτάζ δείχνοντας όλες τις πλευρές της κάθε ιστορία. Δεν ευνοούμε κάτι, ούτε δείχνουμε μόνο τη μία πλευρά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Διότι, απαντώντας και στο ερώτημά σας, είναι πολύ δύσκολο να δώσεις ρεπορτάζ και να δώσεις την εικόνα από όλες τις πλευρές. Και νομίζω ότι αυτό τα τελευταία χρόνια έχει ξεκαθαριστεί και ειδικά μετά τη δεύτερη θητεία Τραμπ. Έχω πει σε φίλους ότι του έδινα 6 μήνες πριν πάρω μια απόφαση για το πού θα πηγαίναμε. Πριν περάσει το εξάμηνο, είχα φτάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό σύγχυσης. Είχα καταλάβει ότι υπάρχει chaos με βάση την εικόνα που είχα και την εμπειρία μου. Και πλέον διαρωτώ με, τι κάνει ακριβώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ποιος είναι ο στόχος της? Είναι ο στόχος της να διαλύσει την τρέχουσα τάξη? Είναι να δημιουργήσει ζώνες επιρροής με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τις ξέρουμε σίγουρα? Και ελπίζω να κάνω λάθος. Αυτό αποδυναμώνει τη δύναμη των ΗΠΑ απέναντι στην αναδυόμενη ισχύ της Κίνας, για παράδειγμα. Για ποιο λόγο ξεκίνησε ένα πόλεμο η Αμερική μαζί με το Ισραήλ εις βάρος του Ιράν? Ποιος είναι ο στόχος που θέλουν να πετύχουν? Διότι θέλουμε όλοι να γυρίσουμε και να πούμε τα πήγαμε καλά. Όμως δεν έχει συμβεί. Αν σκεφτείτε ότι το καθεστώς ακόμα παραμένει στη θέση του, δεν έχει κατασταθεί αυτό εφικτό. Και προσπαθούν τώρα να ξεμπλέξουν από αυτό. Οπότε οι δύο πλευρές, από ό,τι φαίνεται, βλέπουν τα πράγματα. Βλέπουν τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο. Αναφέρομαι στην Αμερική και στο Ισραήλ. Έχουν διαφορετική άποψη. Παράλληλα, υπάρχουν οι δασμοί, υπάρχουν αυτά τα εμπορικά εμπόδια, υπάρχουν ισχυροί άντρες στον πλανήτη όπως ο Πούτιν και ο Σι, οι οποίοι τα πάνε καλά. Αναφέρομαι τη Βόρεια Κορέα, Κιμ Γιονγκούν. Πάρα πολλά άρθρα στους New York Times για το γεγονός ότι έχει καταφέρει να αναδυθεί, να διατηρηθεί όμως μια ισχυρή παρουσία στην περιοχή με σύμμαχο την Ρωσία, με σύμμαχο την Κίνα κτλ. Εγώ είμαι μπερδεμένη, είμαι σε σύγχυση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επιστρέψουμε σε αυτό για να συζητήσουμε κάποια από τα θέματα που αναφέρατε, κύριε Μαμπούρ. Κύριε Πρωθυπουργέ, είστε ο επικεφαλής μιας σχετικά μικρής αλλά γεωστρατηγικά πολύ σημαντικής χώρας. Πρόσφατα ήμουν στην Κρήτη, άρχισα να διαβάζω την βιογραφία του Βενιζέλου. Ένας μικρός ήρωας για μένα, ένας ήρωας για μένα. Και μετά από περίπου 100 χρόνια έχουμε μια νέα περίοδο γεωπολιτικής

0: αναταραχής, συγκρούσεων, ανταγωνισμών. Ο Βενιζέλος, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της σύγχρονης Ελλάδος, είχε κατανοήσει τη σημασία των συμμαχιών, τη σημασία της σωστής προετοιμασίας. Ο ίδιος είχε προετοιμαστεί για την, να βρει την κατάλληλη στιγμή για να αναδυθεί και ο ίδιος.
1: Οπότε,
0: επίσης είχε καταλάβει την σημασία του να επιλέγει τη σωστή πλευρά στην ιστορία. Οπότε, μετά από 100 χρόνια περίπου από τότε, πώς εσείς βλέπετε τη θέση της Ελλάδος και τον στρατηγικό προσανατολισμό της χώρας σε αυτό το πολύ ασταθές περιβάλλον? Πρώτα απ' όλα, είναι μεγάλη μου τιμή να μοιράζομαι τη σκηνή με την Κριστιαν. Συνήθως οι δυο μας είμαστε απέναντι στο τραπέζι ή στην οθόνη, σε πλαίσιο κάποιου συνεντεύξεων. Όμως είναι σημαντικό να πούμε ότι σε μια εποχή παραπληροφόρησης και κακής πληροφόρησης, πόσο σημαντική είναι η δημοσιογραφία να είναι αμερόληπτη, και αυτό πρέπει να το γιορτάζουμε, πρέπει να το αναγνωρίζουμε. Πιστεύω, δεδομένου κιόλας ότι βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τα 15 χρόνια της εφημερίδα, γνωρίζω λοιπόν ότι αυτή η σφαγή, αν θέλετε, από περιεχόμενο παράγεται μέσω της ενδύσης νοημοσύνης, αυτό το κύμα πληροφορίας καθιστά ακόμα πιο σημαντικό, ακόμα πιο σημαντική την αμεροληψία των πηγών πληροφόρησης και των εκφραστών γνώμεων. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι είναι μια ευκαιρία ενίσχυσης των παραδοσιακών μέσων σε αυτό το κατακαιρματισμένο πλαίσιο. Το λέω εισαγωγικά αυτό. Επίσης, ενδιαφέρον ότι αναφέρατε τον Βενιζέλο στην πρώτη σας τοποθέτηση. Έτσι, και εγώ ως φοιτητής της ιστορίας θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από εκείνη την εποχή που η Ελλάδα τα πήγε πολύ καλά σε περίοδους αναταραχών. Η ιστορία άλλωστε της Ελλάδος είναι μια ιστορία συνεχούς προσπάθειας εν μέσω καταστροφών. Πάντα η κατεύθυνση ήταν η σωστή, και όταν ήρθε η στιγμή να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις, η Ελλάδα αποφάσισε να είναι στη σωστή πλευρά. Υπάρχουν κοινές απειλές. Η Ελλάδα τα πήγε καλά ως χώρα απέναντι σε αυτές τις απειλές, και κατά πρώτον θεωρούμε ότι η θέση μας στον κόσμο προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ισχύ της οικονομίας μας και από την ικανότητά μας να προχωρήσουμε τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που ευθυγραμμίζουν την πολιτική ηγεσία με τις κοινωνικές τάξεις, οι οποίες θέλουν να επωφεληθούν από μια ανοιχτή οικονομία. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Βενιζέλος. Μην ξεχνούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη φιλοδοξία σε ό,τι αφορά την υλοποίηση εσωτερικών μεταρρυθμίσεων. Οπότε είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον και να τασόμαστε με τις κατάλληλες συμμαχίες. Και βεβαίως υπάρχει και η πίστη ότι σε μια εποχή ανανεωμένων γεωπολιτικών ταραχών η σκληρή ισχύ μετρά. Και από όλα αυτά τα διδάγματα, ποιο είναι, είναι αυτό ένα συμπέρασμα, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά παράλληλα βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Πρέπει να είμαστε ισχυροί εντός της Ευρώπης. Το γεγονός δηλαδή ότι πλέον δεν είμαστε εμείς το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης, που αυτό ίσχυε πριν από 10-11 χρόνια όταν και σχεδόν βγήκαμε από την Ευρωζώνη, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τη χώρα. Το γεγονός δηλαδή ότι αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας και ότι μπορούμε να καθορίσουμε όχι μόνο το δικό μας μέλλον, αλλά να συνδράμουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος αναφορικά με το ρόλο που θέλουμε να διαδραματίσουμε. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε και την ευρύτερη περιοχή και είμαστε ουσιαστικά μια γέφυρα μεταξύ αυτού που συμβαίνει στην Ευρώπη ή στη Δύση, αν θέλετε, αλλά και όσων συμβαίνουν σε ένα κομμάτι του κόσμου, σε ένα τμήμα του κόσμου, το οποίο έχει μεγάλο δυναμισμό. Ήταν σημαντική προτεραιότητά μου στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής να αναπτύξουμε δεσμούς με τις χώρες του κόλπου. Το υποστήριξα αυτό και το υποστήριξα μάλιστα και σε περιόδους κρίσης, και το υλοποιήσαμε αυτό και στο πλαίσιο των επιθέσεων από το Ιράν. Αναπτύξαμε μια στρατηγική συμμαχία με την Ινδία. Το υποστήριξα αυτό εξ αρχής και το λέω διότι στο πλαίσιο του IMEC η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο αυτής της γεωπολιτικής ευθυγράμμισης. Και είναι μια εξέλιξη που θα διαμορφώσει και τον κόσμο στο μέλλον. Συνεπώς, για την Ελλάδα η ικανότητά της να κοιτά προς τη Δύση όπως κάναμε πάντα. Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον μας πάντα διαμορφωνόταν από αυτή την δυτικόστροφη προσέγγιση, αλλά μην ξεχνούμε ότι έχουμε μια ιστορική κληρονομιά στην περιοχή μας. Και σε μια εποχή που η ισχύ μετακινείται προς την Ανατολή, εμείς μπορούμε να μοχλεύσουμε από τον νέο μας ρόλο, να τον αξιοποιήσουμε και να είμαστε ακόμα πιο ενεργητικοί στη διπλωματική μας δράση, παράλληλα ενισχύοντας την πρόοδο ως χώρα. Ας μιλήσουμε λίγο παραπάνω τώρα για τις ΗΠΑ, αν θέλετε. Πριν όμως από αυτό, Κριστιαν, θα ήταν λάθος μου να σε έχω εδώ δίπλα μου και να μην σε ρωτήσω, δεδομένου ότι ήσουν στην καρδιά της ζωντανής δημοσιογραφίας ως anchor woman για πολλά χρόνια και δεκαετίες. Ποιες ήταν για σένα οι πιο σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά την κάλυψη των διεθνών ζητημάτων κατά την περίοδο αυτών των τριών περίπου δεκαετιών? Χαίρομαι που ανέφερες τη λέξη κάλυψη και όχι μόνο την τεχνική διάσταση. Είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθεί μέσα αυτό, διότι όταν εγώ ξεκίνησα το πρώτο μου ρεπορτάζ, ουσιαστικά ήταν αυτό από το πρώτο πόλεμο του κόλπου 1991, και τότε το CNN έγινε το απαραίτητο παγκόσμιο δίκτυο για την κάλυψη, και αυτό συνέπεψε με την άνοδό μου, αν θέλετε, ως ανταποκρίτρια στο εξωτερικό. Οφείλω να πω ότι τότε καλύπταμε τις ξένες ειδήσεις, δηλαδή από το εξωτερικό, όπως και τις ειδήσεις από το εσωτερικό. Μιλάω για το CNN.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου διοργανώνεται η εκδήλωση της online η εφημερίδα και του Economist, αποτυπώνοντας το μέλλον, στα πλαίσια της οποίας παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από τη συζήτηση του Πρωθυπουργού με την δημοσιογράφο Κριστιάνα Αμαρπούρ. Ο Πρωθυπουργός βέβαια τόνισε πόσο σημαντική είναι η αμεροληψία των πηγών πληροφόρησης και αναφέρθηκε στην εποχή αυτή που όλοι παρατηρούμε για τις γεωπολιτικές αναταραχές στον πλανήτη, και όπως επεσήμανε η σκληρή ισχύ μετρά, και στο σημείο αυτό η χώρα μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ αλλά και στο σταυροδρόμι Υπήρων παίζει τον σημαντικό της ρόλο, ενισχύοντας την διπλωματική προσέγγιση πάντα με τις χώρες που επιλέγει προς αυτό το σκοπό και την ενδυνάμωσή της στο μέλλον, στο παρόν και στο μέλλον. Λοιπόν, μπορούμε όμως τώρα να συνεχίσουμε, να πάμε πάλι στην πολιτική επικαιρότητα, να δούμε την επόμενη μέρα των ελεγχών στο κυβερνητικό σχήμα και να πάμε γι' αυτό το λόγο στον Νότι Ανανιάδη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας δώσει τη δική του εικόνα. Νότι, καλό μεσημέρι.
2: Καλό απόγευμα, μάλλον.
1: Καλό απόγευμα. Είδες και εγώ καλό μεσημέρι. Είναι δύσκολο να το συνηθίσω.
2: Να μου επιτρέψεις, μου πάμε στον ανασχηματισμό και στην επόμενη μέρα του ανασχηματισμού, για την ακρίβεια, να σημειώσω ότι κατά την άποψή μου το σημαντικό στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο σκιαγραφωδές την επόμενη μέρα του IE, του περίδεκου του Economist, τη συνομιλία του με
1: την Αμαντούρ,
2: στην εκδήλωση αυτή, είναι μια αποστροφή που λέει ότι η Ελλάδα βρέθηκε πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και όπως ορθώς
1: δείχνοντας προς τη Δύση, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και προσθέτοντας ότι το αποτύπωμά της, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να υπάρχει λόγω της οικονομικής ισχύως της, οικονομικής ανάπτυξής της. Είναι ένας συνδυασμός, δηλαδή, από τη γεωπολιτική στη γεωοικονομία ή αντίστροφα.
1: Εγώ σημείωσα και κάτι άλλο, μου επιτρέπεις, και το που ξεχώρισε και επισήμανε το θέμα της ιστορικής κληρονομιάς της χώρας και την ευθύνη που φέρει η εκαστοτική κυβέρνηση αξιοποιώντας αυτό το δεδομένο.
2: Σωστά, σωστά. Τώρα, για να έρθουμε στην επόμενη μέρα του ανασχηματισμού, ένα το κρατούμενο είναι ότι ευνηδίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως λέγαμε και το μεσημέρι, οι παλιοί πολιτικοί συντάκτες λέγανε ότι τρία πράγματα δεν μπορούν να αναγγέλλονται. Η υποτίμηση, βεβαίως υποτιμήσεις από την ώρα που είμαστε στο ευρώ δεν έχουμε, άρα πάει αυτό. Οι πρόορες εκλογές και οι ανασχηματισμοί. Είχε προαναγγελθεί κατά κάποιο τρόπο ο ανασχηματισμός για την Πέμπτη. Πιέζαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη χθες στο briefing και επισήμως και off the record να μας πει τι και πώς και πότε θα γίνει. Ευνηδίασε λοιπόν, γιατί αλλιώς θα ήταν ένας προαναγγελθής ανασχηματισμός. Έγινε ανασχηματισμός, μόλις τέλειωσε λίγο μετά το briefing. Ένα το κρατούμενο, το τρίτο στοιχείο που δεν προαναγγέλλεται είναι η

0: πρόεδρος της εκλογής. Η κυβέρνηση επιμένει και σήμερα ο Παύλος Βαρνάκης εμάς στην τηλεόραση του Ερτινιού το πρωί επιμένει ότι θα γίνουν οι εκλογές το 2027 για να έχει ολοκληρωθεί και να κριθεί επί των παραδοτέων η κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις αιτιάσεις περί δεξιού προφίλ δεξιάς ατζέντας, όπως κάποιοι κατηγορούν την κυβέρνηση για την επιλογή συγκεκριμένων προσώπων. Μάλιστα αναφέρεται και στον κύριο Μαρκόπουλο και στον κύριο Σιμόπουλο. Ο κύριο Σιμόπουλος αντικατέστησε θέση κυβερνητικού εκπροσώπου τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος αναβαθμίστηκε την περαιτέρω και είναι πλέον υπουργός οικονομικών, λέγοντας ότι εδώ δεν υπάρχει δεξιά ατζέντα, υπάρχει συνεπής ατζέντα, και είπε ότι τα δύο αυτά στελέχη δεν κρίθηκαν ποτέ και έδωσαν μάχες. Έκανε λόγο για ψευτοπατριωτικές κορώνες και αντιπαρέθεσε σε αυτές τα εξοπλιστικά προγράμματα, Ραφάλ, Μπελαρά, αναβάθμιση F-16, Viper, αναμονή για τα F-35, και πρόσθεσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος πρωθυπουργός ο οποίος έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι, των γειτόνων ξανατόλων της Τουρκίας, και βεβαίως απέρριψε, αφού αναφέρθηκε στις οικονομικές επιτυχίες όπως την περιγράφηση της κυβέρνησης, παραδεχόμενος στην ακρίβεια που υπάρχει παντού στην Ευρώπη, και υπενθυμίζοντας ότι επί Τσίπρα κυβέρνηση Ρανέλ, δηλαδή ήμασταν 27η στις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά απέρριψε την κατηγορία, τη μομπή που αποδίδεται από το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν έχει επιλέξει κυβέρνηση αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα. Αν είχαμε επιλέξει αντίπαλο, είπε χαρακτηριστικά, τότε θα είχαμε χάσει από τα αποδυτήρια. Οι πολίτες, αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπουν κυβερνητικά στελέχη, είναι ότι οι πολίτες βλέπουν και συγκρίνουν. Και στο τέλος, όταν πάνε στην κάλπη, κρίνουν με βάση αυτή τη σύγκριση.
1: Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, που απέρριψε με αφορμή τον ανασχηματισμό τα περί δεξιάς τροφής, επισημένοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι η αποτελεσματικότητα και η στάση τους σε κρίσιμες στιγμές.
2: Είναι μία δύσκολη άσκηση η σύνθεση της κυβέρνησης, γιατί ο Πρωθυπουργός σταθμίζει όλα τα δεδομένα και κυρίως την αποτελεσματικότητα. Είσαι υποχρεωμένος, εγώ είμαι ευγνώμων, αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είχα πάρει αυτές τις ευκαιρίες, όπως και πολλοί άλλοι νέοι. Υποχρεωμένος είσαι, όποια ευκαιρία σου δίνεται, να ανταποκριθείς. Να είμαστε αντάξει της εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά κυρίως αποτελεσματικοί. Τον κόσμο τόσο ή άλλως η εναλλαγή δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, η αποτελεσματικότητα τον.
1: Στο ΠΑΣΟΚ δρομολογούν εξόρμηση στην κοινωνία, σχολιάζοντας ότι οι προσωπαγείς σχηματισμοί θα ξεφουσκώσουν και οι πολίτες θα στηρίξουν κόμματα με ολοκληρωμένες λύσεις. Να ακούσουμε την βουλευτή Ευαγγελία Λιακούλη.
3: Η μεγάλη ιστορική δημοκρατική παράταξη του ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο ότι διεκδικεί, είναι ότι έχει και μία ευθύνη αυτή τη στιγμή. Να βγει μπροστά και να πει ότι δεν είναι δυνατόν να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος.
1: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν λένε κοπάση σοκοματική αναταραχή στη συνέχεια της πρότασης του κρατηφάμελου που ενέκρινε η Κεντρική Επιτροπή. Να ακούσουμε τους βουλευτές του κόμματος, Νίκο Παπά και Χρήστο Γιαννούλη.
4: Πρέπει ο Σοκράτης Φάμελος γρήγορα και πριν τη θερινή ραστόνη να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Ή να δούμε πώς συντεταγμένα πάμε στην εκλογική μάχη.
5: Πρέπει να συνοδεύεται και από μια απάντηση. Μια απάντηση από την Ελλάδα, από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Τις εξελίξεις σχολίασε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος οργανωτικού της Ελλάς. Να την ακούσουμε.
6: Όλοι οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες είναι σύντροφοί μας. Το να εμπλακούμε σε μία συζήτηση περί προσωπικότητων νομίζω δεν αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
1: Τώρα, στη δημοσκόπηση της Ιντερβιού για την πολιτικά, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση των δυνάμεών της στο 31,2%, ενώ η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση με 16%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14,7%. Η Ελληνική Λύση στο 8,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζει κάμψη μετά την αρχική δυναμική και ακολουθεί στην πέμπτη θέση οριακά πίσω με 8,1%. Το ΚΚΕ καταγράφει 4,6%, Φωνή Λογικής 4%. Και Πλεύση Ελευθερίας 3,3%. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά καταγράφουν ποσοστό κάτω της μονάδας στο 0,6% και 0,4% αντίστοιχα.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην

0: σχέση.
1: Τώρα στον διεθνή χώρο, με μεγάλη δυσκολία τηρείται η κυκυρία στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται προς το παρόν τουλάχιστον να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο εδώ μαζί μου για να μας δώσει όλα τα τελευταία που έχει το ρεπορτάζ.
2: Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες ή το αργότερο 2 εβδομάδες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας μάλιστα σήμερα νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Στο διπλωματικό πεδίο, το Πακιστάν παραμένει στο επίκεντρο των προσπαθειών διαμεσολάβησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, και στο Ραουλπίντι συναντήθηκαν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν και του Λιβάνου, Ασίμ Μουνίρ και Ροντόλφ Χάικαλ, με αντικείμενο το εξελισσόμενο περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας και την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας. Ιράν και Ισραήλ έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, με τις δύο πλευρές να προειδοποιούν για νέα κλιμάκωση σε περίπτωση επανάληψης πληγμάτων. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πάντως για πολλωστή φορά, για την ακρίβεια για 38η φορά, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, κάνοντας λόγο για εξελίξεις, όπως σας είπαμε, τις επόμενες μέρες. Όλες οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Οι εκεχηρίες στο Λίβανο, το Ιράν και τη Γάζα πρέπει να γίνουν πλήρως σεβαστές, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X και πρόσθεσε: οποιαδήποτε βήματα που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες πρέπει να αποφευθούν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακόμη στους δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ και το Ιράν θα αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια το ένα εναντίον του άλλου για τουλάχιστον μία εβδομάδα, έπειτα από αυτό που χαρακτήρισε ως πολύ καλή συνομιλία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Να κλείσω λέγοντας ότι ο κύριος Τραμπ δήλωσε ωστόσο βαθιά ανίσχος για την απόφαση του Ισραήλ να κλείσει τα περάσματα προς τη Γάζα και να επαναλάβει την έκκλησή του για άμεσο άνοιγμα άλλων των περασμάτων, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία ασφαλής και απρόσκοπτη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα σε όλη τη Γάζα, Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να πάμε τώρα σε μια άλλη σοβαρή υπόθεση. Το κουβάρι του θρίλερ με το 37χρονο Παλαιστίνιο εξετυλίγει αντιτρομοκρατική, που είναι πεπισμένη ότι ο κατηγορούμενος που ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς ετοίμασε βομβιστική επίθεση εναντίον Ισραηλινού στόχου. Ερευνώνται ξενυχιστικά οι επαφές του 37χρονου για να εντοπιστούν αν είναι μέλος δικτύου που έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει τρομοκρατικά χτυπήματα για λογαριασμό της Χαμάς σε ευρωπαϊκές χώρες. Πάμε στον Θοδωρή Παναγιωτίδη. Θοδωρή, καλό μεσημέρι. Να δούμε λοιπόν πού βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και τι ακριβώς εξετάζουν τώρα.
3: Ακριβώς τα ταξίδια και οι τριχών επαφές που είχαν εμπλεκομένοι στην υπόθεση τρομοκρατίας των Παλαιστίνιων μελών της Χαμάς βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΕΕΠ και της αντιτρομοκρατικής αλλά και των αρχών της Κύπρου που συνεχίζουν την έρευνα. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και τυχόν άλλα εμπλεκόμενα άτομα στη χώρα μας ή αλλού και βεβαίως σε συνεργασία και με τις αρμόδιες υπηρεσίες μαχικών χωρών να αποκαλυφθούν αν υπάρχουν τέτοιοι πυρήνες και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να πραγματοποιήσουν χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που έχει διαπιστωθεί ως τώρα είναι πως κάποιοι εκ των συμμεθέτων στην Κύπρο είχαν πραγματοποιήσει ταξίδια τόσο στην Ελλάδα που συνάντησαν τον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη, όσο και στη Γερμανία, όπου και εκεί φέρονται να είχαν επαφές. Το μόνο κοινό ταξίδι που είχε ο 37χρονος με έναν εκ των τεσσάρων συμμεθέτων της Κύπρου ήταν στη Κουάλα Λουμπούρ για την αποκοινό εκπαίδευση που έλαβαν από εκπαιδευτή σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών. Ο εκπαιδευτής τους στη Μαλαισία είναι πλήρως ταυτοποιημένος. Η έρευνα βεβαίως συνεχίζεται, καθώς θεωρούν δύσκολοι αρχές στην Κύπρο να ήταν 4 άτομα και εδώ μόνο ένας που κρατούσε τόσο χαμηλό προφίλ και να μην είχε συνεργούς έστω για υποστηρικτικούς λόγους. Αντίστοιχα, η έρευνα επεκτείνεται και στη Γερμανία λόγω των ταξιδιών, των επαφών αλλά και τη παραμονή που είχε για αρκετό διάστημα εκεί ο 37χρονος. Έχουμε δεδομένο ότι με το άσυλο που είχαν, με που απολάμβαναν οι συλληφθέντες λόγω των όσων περικρατούν στον τόπο τους, είχαν και το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης και των ταξιδιών οπουδήποτε επιθυμούσαν. Άρα, ειδικά για τα ταξίδια που έχουν κάνει σε Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, εξετάζεται εάν εκεί είχαν κάποιες επαφές με ομοεθνείς τους και ανάπτυξη περαιτέρω δικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έως τώρα ανάλυση των κινητών τηλεφώνων του 37χρονου από την ΕΕΠ, έχουν ήδη καταλήξει σε κάποιες επιπλέον επαφές του συλληφθέντος και αυτά τα άτομα αναζητούνται σε Ελλάδα και εξωτερικό, ώστε όταν εντοπιστούν να διακριβωθεί και ο βαθμός εμπλοκής τους με την υπόθεση. Η ανάλυση στα κατασκευμένα κινητά, το λάπτοπ και τους ψηφιακούς δίσκους του 37χρονου αναμένεται να δώσουν τις απαντήσεις που αναζητούν οι αρχές για τις επαφές του, τις επικοινωνίες του και

0: συνομιλίες του με ομοεθνήσεις στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άλλωστε και ο ίδιος ταυτοποιήθηκε από την ανάλυση κινητού τηλεφώνου ενός εκ των συμμεθέντων της Κύπρου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θοδωρή Παναγιωτίδη, και εμείς να πάμε τώρα στον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, τον Κωστή Κωνσταντίνο. Κωστή, καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
2: Καλησπέρα, Βρυδίκη. Ναι.
1: Καλησπέρα. Ναι, ωραία. Γιατί οι δύο συλληφθέντες στην Κύπρο, οι οποίοι συνομιλούσαν με τον 37χρονο Παλαιστίνο, φαίνεται ότι αποτελούσαν πυρήνες της Χαμάς και ότι ο 37χρονος, σίγουρα στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής, είναι λοιπόν εκεί στις έρευνες που γίνονται, αν δρούσε μόνος του ή αποτελούσε μέλος, όπως λέγαμε και πριν, με το Θοδωρή, ενός δικτύου το οποίο λειτουργούσε υπόγεια σε κάθε περίπτωση.
2: Εδώ η εκτίμηση, Βρυδίκη, είναι ότι ήταν δίκτυο, και μάλιστα η ανησυχία, η πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, είναι μήπως δεν μιλάμε μόνο για μία ασπίρα, για ένα κύκλωμα, για ένα δίκτυο, αν θέλεις, τρομοκρατικό, αλλά υπάρχουν περισσότεροι, αν υπάρχουν περισσότεροι πυρήνες στην Κύπρο. Στην Κύπρο έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Ναι. Οι δύο είναι 52 και 58, ο άλλος είναι 32 και 37, οι άλλοι δύο. Οι νεαρότεροι λοιπόν είναι αυτοί που συνομιλούσαν με τον συγκεκριμένο στην Κρήτη. Mm-hmm. Ο ένας είχε εισέλθει μάλιστα παράνομα στην Κύπρο, ο άλλος διέμενε εδώ. Οι δε δύο μεγαλύτεροι είναι από τη δεκαετία του 80 στην Κύπρο και έχουν πάρει και κυπριακή υπηκότητα. Mm-hmm. Συνεπώς, εδώ μιλάμε για αρκετές διασυνδέσεις οι οποίες φαίνεται να υπάρχουν. Ο ένας εκ των δύο νεαρών συλληφθέντων είχε πάει με τον άλλον της Κρήτης στη Μαλαισία για να εκπαιδευτεί στα εκρηκτικά, και εδώ η εκτίμηση των αρχών είναι ότι δεν είναι ολόκληρη εικόνα αυτό που έχουμε και ότι ίσως είναι πολύ μεγαλύτερη η εικόνα, και ακριβώς αυτό προσπαθούν να δουν αυτή τη στιγμή, να δουν μέχρι πού φτάνει, γιατί φαίνεται ότι, όπως έλεγε και ο Θοδωρής προηγουμένως, έχει και άλλες διεθνείς προεκτάσεις. Δεν είναι μόνο, δεν είναι μεμονωμένο αυτό, όπως στην αρχή κάποιοι ίσως νομίζαν ότι ήταν κάποιο ο οποίος ήταν να κάνει κάτι. Φαίνεται ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα, Φρίκη.
1: Το θέμα είναι πραγματικά αν υπάρχει όλο αυτό το δίκτυο που είχε αναλάβει να μαγνητοποιήσει χτυπήματα για λογαριασμό της Χαμάς σε ευρωπαϊκές χώρες, αφού όλο αυτό φαίνεται να είναι μεγάλο.
2: Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ακριβώς. Mm-hmm. Στην Κύπρο είναι βέβαιοι ότι εδώ θα είχαμε χτύπημα, όπως μάλλον και στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, μέσα στις επόμενες ημέρες, οι καταναλωτές θα μπορούν μέσω της εφαρμογής Πόσο Κάνει του Υπουργείου Ανάπτυξης να αναζητούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη, καλό απόγευμα.
3: Απόγευμα, Ευρωεκή Δίκη, καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Μέσω λοιπόν της εφαρμογής Πόσο Κάνει, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους σε ένα σούπερ μάρκετ να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές και στα άλλα καταστήματα που υπάρχουν στην αγορά. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε ένα σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αν η τιμή ενός συγκεκριμένου προϊόντος είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται σε φτηνότερη τιμή σε άλλο κατάστημα. Πρόκειται για μια εφαρμογή που θα έχει την επωνυμία Μία Πόσο Κάνει, και θα μπορεί κανείς να την κατεβάσει στο κινητό του τηλέφωνο. Και στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Τώρα, να πούμε, Βιδίκη, ότι η εφαρμογή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων. Και όπως δήλωσε πρόσφατα ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος, προωθείται παράλληλα και μια εθνική κοινωνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά. Δηλαδή, μια συμφωνία με τους εμπόρους, έτσι ώστε να κρατάνε τις τιμές σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θοδωρικάκος στη συνέντευξή του, το κέρδος είναι απολύτως σεβαστό, όμως απαιτείται ισορροπία με τις ανάγκες των πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, και αυτό θα είναι ο στόχος της εθνικής κοινωνικής συμφωνίας.
1: Πινελόπη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στα συμβούλια Κυριακού Κοφίν την ερχόμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο αναμένεται να αποσαφινιστεί ποια θα είναι η περίμετρος των κονδυλίων που απελευθερώνει για την Ελλάδα η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες. Εντός του μηνός αναμένεται και η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριακός Πιερακάκης.
4: Η υπόφαση καθορογράφηκε πριν από λίγες ημέρες. Το ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή

0: την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
1: Τώρα, με μία νέα απόφαση, η ΑΔΕΣ φύγει το ουγγυλό στην φοροδιαφυγή και αλλάζει το πλαίσιο για τα λουκέτα σε επιχειρήσεις. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει τώρα περισσότερα. Κώστα, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, Βρυδίκη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ακόμα και για 24 μήνες θα κλείνουν επιχειρήσεις με πειραγμένες ταμιακές μηχανές, ενώ στο κάδρο των κυρώσεων μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού, σύμφωνα με τις νέες εντολές που απευθύνει στον ηλεκτρικό μηχανισμό επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο κ. Πιτσιλής. Το νέο πλοίο Ευρυδίκη κλείνει και όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά από την αξία τους. Και όπως ορίζει η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Δηλαδή, ακόμα και μια μόνο απόδειξη θα μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ η ίδια λογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής, στο MyData. Και να πούμε ακόμα ότι η απόφαση προβλέπει αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό τους, ακόμα και για 10 μέρες κλείσιμο σε νέα υποτροπή όταν γίνεται μέσα σε δύο φορολογικά έτη. Και να πούμε κάτι τελευταίο, Ευρυδίκη, για πρώτη φορά εντάσσονται ρητά στο πλαίσιο των κυρώσεων και οι πάροχοι υπηρεσιών, όπως είπαμε, ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, δηλαδή επιχειρήσεις λογισμικού και hardware, και τεχνικοί ή εταιρείες που παρέχουν υποστήριξη σε παράνομες παρεμβάσεις. Και εδώ λοιπόν έχουμε ποινές που φτάνουν ακόμα και τους 24 μήνες λουκέτο σε αυτές τις εταιρείες.
1: Μάλιστα.
2: Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε σε πολυδομή Αττικής, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος, και φέρονται ότι χρηματίζονταν για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστίμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Να ακούσουμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
4: Δεν έχει ολοκληρωθεί. Μέσα βρισκόταν η τέταρτη συλληφθήσα για απολογία, και εφόσον ολοκληρωθεί η απολογία της, τότε το κατόφλι της ανακρίτριας διαφθοράς θα περάσει. Θα περάσουν τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος διαφθοράς. Η γυναίκα, η οποία κατήχε υψηλή θέση στην υπηρεσία δόμησης στο Δήμο Γαλατσίου, και ο σύζυγός της, ο οποίος εργαζόταν το τελευταίο διάστημα στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής και πρόσφατα είχε καθαιρεθεί από την θέση του στην πολεοδομία Κηφισιάς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, και οι δύο κρατούν εντελώς αρνητική στάση. Δεν αποδέχονται το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος τους. Υποστηρίζουν ότι δεν έχουν διαπράξει τίποτα μεμπτό σε σχέση με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Ωστόσο, οι συνομιλίες της γυναίκας με άλλους εμπλεκόμενους, οι συναντήσεις του συζύγου της με άλλους συλληφθέντες και άλλα άτομα που βρίσκονται στο κατηγορητήριο και έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά και τα μεγάλα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στην κατοχή και των δύο, είναι εξόχως επιβαρυντικά. Μόνο στο γραφείο της γυναίκας, στην εργασία της, βρέθηκαν περισσότερα από 180.000 ευρώ. Αρνητική στάση τηρούν και οι υπόλοιποι, οι οποίοι έχουν απολογηθεί. Όσοι έχουν απολογηθεί έχουν περάσει και από τον εισαγγελέα γνωμοδότησης. Η απόφαση θα βγει στο τέλος, μετά το πέρας και των 6 απολογιών, και θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η απόφαση ανακρίτριας διαφθοράς και εισαγγελέα για το αν κάποιοι θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή όχι.
1: Συγκλονίζει διπλή δολοφονία στο Λόγκο Γιαλίας, όταν μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν νεκροί σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Όσοι υποπτώσεις εξετάζεται, ο 65χρονος σύντροφος της

0: γυναίκας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι κοιμόταν και δεν πήρε είδηση τα όσα συνέβησαν. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, παραμένει αναστατωμένη η τοπική κοινωνία του Λόγκου. Από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε αυτή η τραγωδία στην αστυνομία, στελέχη της βρέθηκαν στον χώρο και τον απέκλεισαν, πραγματοποιώντας μέχρι και αυτή την ώρα έρευνες για την διαλεύκανση της υπόθεσης. Κλήθηκε και ιατροδικαστής για την αυτοψία. Ο 26χρονος γιος έχει δεχθεί πυροβολισμό αρχικά και στη συνέχεια πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ θανάσιμα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο έχει δεχθεί και η 54χρονη μητέρα του. Με τις έως τώρα πληροφορίες που έχουμε, οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 65χρονου συντρόφου της 54χρονης γυναίκας, ο οποίος είναι ιταλικής υπηκότητας. Ο άνθρωπος αυτός ανακρίνεται προκειμένου να διαπιστωθεί η εμπλοκή του και ο βαθμός εμπλοκής του στο περιστατικό. Κάτοικοι της περιοχής λένε ότι είχαν μια πολύ καλή σχέση. Μαζί, μάλιστα, είχαν μεγαλώσει τον 26χρονο, ο πατέρας του οποίου είχε φύγει από τη ζωή όταν το παιδί ήταν σε μικρή ηλικία. Τώρα η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε βέβαια τα αποτελέσματα των ερευνών, όπως και της ιατροδικαστικής έκθεσης.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Βασιλάκη και στο σημείο αυτό να συνδεθούμε πάλι με το κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου συνεχίζει τη συζήτηση του Πρωθυπουργού με την δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μαρπούρ, στα πλαίσια της εκδήλωσης «Αποτυπώνοντας το μέλλον», την οποία και ακούμε και μιλάει αυτή τη στιγμή.
2: Συμφόρησης που στραγγαλεί στο Παγκόσμιο Εμπόριο. Θεωρώ και δεν λέω να πάρει η Ουκρανία πίσω όλη την κράτη που είχε χάσει, αλλά πρέπει να φέρουμε αξιόπιστα τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κάντε κάτι για να το καταλάβει. Σύμφωνα με τους Financial Times, είναι ήδη στα κόκκινα ο προπολογισμός του κατά 20 δισεκατομμύρια δολάρια κτλ. Και υπάρχει μια αυξανόμενη έτσι ανησυχία, αν και δεν υπάρχει κάποιο πραξικόπημα στο ορίζοντα, υπάρχει, να το πω, μια δυστυχία μεταξύ των ανάμεσα στον ρωσικό λαό και στις διάφορες κοινωνικές τάξεις της Ρωσίας γι' αυτό. Κύριε Πρωθυπουργέ, γίνατε κομμάτι αυτής της ιστορίας το Μάρτιο, όταν επισκεφτήκατε την Οδυσσό, μια πολύ σημαντική πόλη για τους Έλληνες, για την Ελλάδα. Και τότε υπήρξε ένας ρωσικός βαλιστικός πύραυλος, ο οποίος εξεράγει κάποια χιλιόμετρα από την αυτοκινητοπομπή σας. Άλλαξε αυτό τότε την άποψή σας για τον πόλεμο? Βλέπετε κάπως να τελειώνει αυτός ο πόλεμος? Νομίζω η Ουκρανία πάντα αποτέλεσε ένα πόλεμο της Ευρώπης, διότι είναι ένας πόλεμος που διεξάγεται στην έντος της Υπήρου μας. Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο, που δεν αποδέχεται ότι τα σύνορα αλλάζουν δια της βίας, το να αμφισβητήσουμε τέτοιες νεο-υπεριαλιστικές φιλοδοξίες μιας μεγάλης δύναμης που θέλει να ξαναναβιώσει μάλλον το παρελθόν της, το λαμπρό παρελθόν της, αυτό είναι σημαντικό κομμάτι της εξωτερικής μας πολιτικής και χαίρομαι που το αναφέρατε, που αναφέρατε τον Οδυσσό, να μην ξεχνούμε ότι η πρώτη πόλη μετά την καταστροφή, η Μαριούπολη ήταν μια από τις πρώτες που καταστράφηκαν και εκεί είχαμε πολύ σημαντική ελληνική κοινότητα. Οπότε για όλους τους λόγους είμαι ξεκάθαρος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σε μια θέση που ίσως για πρώτη φορά υπάρχουν περισσότερα κίνητρα προκειμένου να κάνει μια συμφωνία η Ρωσία. Γιατί πρωτίστως έχει παγώσει η μάχη στο πεδίο της μάχης, οι συγκρούσεις δηλαδή έχουν παγώσει. Σε ό,τι αφορά το μέλλον των συγκρούσεων, αυτό που συμβαίνει είναι κάτι τραγικό. Έχουμε μια γραμμή συγκρούσεων 5 χιλιόμετρων που τίποτα δεν εξελίσσεται, τίποτα δεν προχωρά, όλα έχουν παγώσει, όλα είναι καταστραμμένα. Ουσιαστικά η πολεμική σύγκρουση διεξάγεται εξ αποστάσεως. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μελετήσουμε με μεγάλη προσοχή. Και θεωρώ ότι το κλειδί για να έρθει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι να καταλάβει ο Πούτιν ότι δεν θα πετύχει τους στόχους του στρατιωτικά. Και στην τελική ανάλυση, το μεγάλο εμπόδιο πάντα ήταν οι παράλογες απαιτήσεις της Ρωσίας προς την Ουκρανία. Δηλαδή να εγκαταλείψει εδάφη η Ουκρανία, τα οποία είχε υπερασπιστεί με τις ζωές χιλιάδων στρατιωτιών. Αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει αποδεκτό από οποιοδήποτε ηγέτη.

0: Άρα, η βασική υπόθεση εργασίας μιας ειρηνευτικής συμφωνίας θα είναι ότι ξεκινούμε από το σημείο επαφής. Από εκεί ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις. Οπότε ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε αυτή τη λογική ότι πρέπει να υπάρχουν απτές εγγύησεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Ότι η Ρωσία δεν θα μπορέσει στο μέλλον να θέσει απειλή, να αποτελέσει μάλλον απειλή για την Ουκρανία. Οι Ουκρανοί προκαλούν μεγάλα χτυπήματα στη Ρωσία και οι ευρωπαϊκές κυρώσεις έχουν και αυτές ουσιαστικό αντίκτυπο. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε πιο κοντά πλέον στο να καταλάβει η Ρωσία ότι δεν έχει νόημα πλέον να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Πρόεδρου Πούτιν, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι κάθε λογικός δρόν θα καταλάβει.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το κεντρικό ξενοδοχείο που παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από τη συζήτηση του Πρωθυπουργού με την δημοσιογράφο Κριστιαν Αμαρπούρ και το σημείο το οποίο ανέλυαν ήταν το πόλεμο στην Ουκρανία. Ρωτηθείς ο Πρωθυπουργός από την Αμερικανίδα δημοσιογράφο για το θέμα. Είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο. Έκανε αναφορά στην Μαριουπόλη, μια πόλη πολύπαθη με μεγάλη ελληνική κοινότητα. Και είπε βέβαια ότι είμαστε σε θέση τώρα. Ο Πούτιν έχει περισσότερα κίνητρα για συμφωνία και πρέπει να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή το κλειδί είναι να μην υπάρχουν άλλα εμπόδια, όπως βάζει τις παράλογες απαιτήσεις της η Ρωσία απέναντι στην Ουκρανία. Και να πάμε τώρα στη Βουλή. Στην Ολομέλεια συζητείται από το πρωί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης έδωσε στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές τα τελευταία χρόνια, ενώ σκληρή ήταν η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πάμε στον Ανδρέα Μαρατιά. Ανδρέα, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
1: Του συνήθισα, λέω όλο καλό μεσημέρι. Ναι, ναι. Μεσημέρι. Ναι, ναι.
2: Καλό απόγευμα, Ευρυβίγη. Καλό ναι. απόγευμα και στους ακροατές μας. Σε λίγη ώρα ψηφίζεται εδώ στην Ολομέλεια ένα σημαντικό νομοσχέδιο που έχει να κάνει με την εφαρμογή και στη χώρα μας του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο που υιοθετήθηκε το 2024 έπειτα από πολυετής διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισάγει για πρώτη φορά ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων για τη διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα με το νομοσχέδιο αυτό. Στο πλαίσιο αυτού του νέου συμφώνου, θεσπίζεται για πρώτη φορά υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου, screening, όπως λέγεται, στα εξωτερικά σύνορα για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπήκοους τρίτων χωρών. Ενώ αξίζει να σημειωθούμε ότι στο νέο σύμφωνο προβλέπεται ότι θα υπάρχει και η πρόβλεψη, προβλέπεται και η ύπαρξη αξιοποίηση μάλλον κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Και στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Θάνος Πλεύρης, έχει ενημερώσει ήδη ότι εντός του 2026 θα υπέλθει συμφωνία με τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες στην Αφρική και την Ασία και η λειτουργία του κέντρου θα γίνει το 2027, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, στην εισαγωγική του παρέμβαση σήμερα στην Ολομέλεια, ο κύριος Πλεύρης ανέφερε ότι οι ροές, έβωσε κάποια στοιχεία ενδιαφέροντα, ότι οι ροές στην περίοδο 2015-2019 ήταν 1.215.280 άτομα, ενώ στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έως σήμερα ήταν λιγότερες από 200.000 και όσον αφορά τις εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, το 2019 είχαν φτάσει στις 140.000 και σήμερα είναι μόλις στις 28.000. Κατά το πρώτο πεντάμενο του έτους, είπε, είχαμε μείωση των ροών, ωστόσο σημείωσε ότι η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδος που έχουμε μεταναστευτική πίεση. Καθώς το πρώτο πεντάμενο του 26 είχαμε 5.500 αφήξεις και κατηγόρησε την αντιπολίτευση και ειδικά το ΠΑΣΟΚ ότι δεν μπορεί να καταψηφίζουν ένα κανονισμό με το οποίο έχει συμφωνήσει στο Ευρωκοινοβούλιο και τον είχε ψηφίσει.
1: Λοιπόν, Ανδρέα, ναι. Αν δεν έχεις αντίρρηση, να ακούσουμε ένα απόσπασμα, εκτός και θες να προσθέσεις και κάτι άλλο, γιατί έχουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Πλεύρη, ναι.
2: Βεβαίως, ότι το νομοσχέδιο υπερψηφίζει μόνο η Νέα Δημοκρατία και καταψηφίζουν σε ίσομη αντιπολίτευση.
1: Ωραία, να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη.
3: 2015-2019 οι ροές στη χώρα οι παράνομες ήταν οι καταγεγραμμένες 1.215.280 άτομα. Στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα είναι 197.651. Προφανώς αυτή η διαφορά με τους ίδιους πολέμους να μένονται και με περισσότερους πολέμους δείχνει...
1: Βέβαια σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.
2: Ναι, απάτοπο και ρατσιστικό χαρακτήρισε το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής.

0: Κατήρισε μπίζνα την ιστορία με τα ασυνόδευτα. Παιδιά, λέγοντας ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία έχουν χαθεί 25.000 ασυνόδευτα, ενώ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Δαθιός έκανε επίσης λόγο για ανεξέλεκτες μη κυβερνητικές οργανώσεις που εμπλέκονται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική ασφάλεια της χώρας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι με το νομοσχέδιο κάνει διαχείριση του προβλήματος και όχι αποτροπή. Ευρυβίκη.
1: Λοιπόν, Αντρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζολε και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που άσκησαν βέβαια σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.
2: Ζητάμε να έρθει στη Βουλή το σχέδιο, το εθνικό σχέδιο δράσης της ελληνικής κυβέρνησης για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πόσα χρόνια? Από το Δεκέμβρη του 2024.
3: Αδιαφορείται προκλητικά και για το θεσμικό πλαίσιο, αλλά και για τις υποχρεώσεις της χώρας.
1: Τώρα, πειράγματα της κυβέρνησης εξαπέλυσαν και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΚ,

0: Η αστυνομία έχει κηρύξει το συμβάν ως κρίσιμο περιστατικό, ερευνά τα κίνητρα του δράστη και τονίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικής ενέργειας. Παράλληλα, απίθυνε έκκληση να σταματήσει η αναπαραγωγή του βίντεο, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να επηρεάσει την έρευνα και να επιβαρύνει ψυχολογικά την οικογένεια του θύματος. Οι αρχές πάντως βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς μέσω διαδικτύου έχουν διακινηθεί καλέσματα για διαμαρτυρίες σε μίαδο αυξημένης έντασης γύρω από το μεταναστευτικό. Και να φύγουμε από το Belfast, να πάμε στην Ιταλία, όπου η κυβέρνηση Μελώνη χαρακτήρισε σήμερα ως απαράδεκτη την ύβρη που εκτόξευσε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, μετά την απόφαση εισαγγελέων της Ρώμης να αρχίσουν έρευνα σε βάρος του. Ο Μπεν-Γκβίρ αποτελεί αντικείμενο έρευνα για εγκλήματα πολέμου και βασανιστήρια, αφού μέλη του Στολίσκου για τη Γάζα κατηγόρησαν τις Ισραηλινές αρχές για κάκο μεταχείριση στη διάρκεια της κράτησής του τον περασμένο μήνα. Η χώρα της Μπότας έγινε η χώρα της Αγιονάρας, έγραψε χθες ο κ. Γκβίρ στο X, σε μια υποτιμητική αναφορά στο γεωγραφικό σχήμα της Ιταλίας. Να κλείσω, Ευρυδίκη, λέγοντας ότι Γαλλία, Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νορβηγία επέβαλαν κυρώσεις σε βάρος ατόμων για διάπραξη βιωτήτων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζανουέλ Μπαρό, ενώ το Παρίσι απαγόρευσε επίσης την είσοδο στη χώρα στον επίσης ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ.
1: Ευρυδίκη. Λοιπόν, Δημήτρη Φαναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να ακούσουμε τώρα λίγα λόγια για τον καιρό από την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τεράσκη.
3: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα επιρωτικά και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5, τοπικά 6 μπόρες.
4: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τρίτη σήμερα, φίλες και φίλοι, 9 Ιουνίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση και πάρα πολύ ζέστη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κάπως έτσι θα πάει ο καιρός από εδώ και πέρα, φίλες και φίλοι. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, ακούστε ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, γιατί όπως ξέρετε και όπως έχουμε πει, ο κόσμος παίζει τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή είναι η Λουσέν και το Shoot You Dead, ίσως το τραγούδι που κάνει, έχει την μεγαλύτερη απήχηση αν θέλετε αυτή τη στιγμή από όλα αυτά τα single που έχει κυκλοφορήσει και τα extended play από την Μεγάλη Βρετανία και από το Manchester. Η Λουσέν, περιμένουμε και ολοκληρωμένη τη νέα της δισκογραφική δουλειά, την πρώτη, γιατί τα δύο αποθήκαροι Part 1 και Part 2 είναι από 6 single τα οποία δημιουργούν βέβαια ένα άλμπουμ, αλλά περιμένουμε κάποια στιγμή και ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ, το πρώτο της Λουσέν, αυτής της κοπέλας που μας έρχεται από το Manchester και κάνει και ένα revival στον ήχο της soul μουσικής, ενώ τη σημερινή εκπομπή άνοιξε η νέα δισκογραφική δουλειά της Lila Downs. Lila Downs επέστρεψε με νέο άλμπουμ, Cambias Mi Mundo, You Change My World. Αυτή είναι η νέα δισκογραφική δουλειά της Lila Downs. Lila Downs, όπου σε παραγωγή με τον Alex Kuba βγάζει 10 νέα, 10 καινούργια τραγούδια, και το El Beso είναι σίγουρα ένα από τα πιο ωραία αυτού του άλμπουμ, έτσι με ένα ρομαντικό blend από τον μπολέρο, από τη Latin Jazz και φυσικά από την κούμπια. Okay.

Μασακούρ.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να τα ακούσετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Φυσικά έχουμε και το καινούργιο ραδιόφωνο. Ακούμε τον ήχο του καλοκαιριού όπου και αν βρίσκεστε, γιατί το ελληνικό καλοκαίρι αρχίζει και το Summer Radio επιστρέφει στο Ερτέκο. Με δροσερούς ρυθμούς και αγαπημένα τραγούδια, με πηξίδα το καλοκαίρι, δεύτερο πρόγραμμα και κόσμος ενώνουν για άλλη μια φορά τις μουσικές τους δυνάμεις και δημιουργούν ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο γεμάτο ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους, τραγούδια από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο, την Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική. Και φέτος λοιπόν συντονιστείτε στο www.erteco.gr για την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας να μπορείτε να απολαύσετε τις μουσικές και το soundtrack του καλοκαιριού μέσα από το Summer Radio.

0: Αυτή είναι φίλες και φίλοι η Αλέξια Κόλλη και το Drive Me Wild στο remix που έκαναν οι Skiwiff. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Όπου και αν βρίσκεστε τρέχουν και διαγωνισμοί. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε μες στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί, οπότε στα Reels κάνετε follow, like, γράφετε σχόλιο. Εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται αυτόματα μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger.
1: Ma femme est belle, c'est une star. C'est une star.

0: belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille.
1: Ήταν φίλες και φίλοι 1972. 9 Ιουνίου ο Elvis επέστρεψε στη Νέα Υόρκη με 4 ιστορικές παραστάσεις. Έγραψε ιστορία κάνοντας sold out στο Madison Square Garden και αυτό δεν αποτελούσε έκπληξη, το γεγονός ότι τα εισιτήρια ήταν σε ζήτηση, δεδομένου ότι ο Elvis δεν είχε εμφανιστεί στη Νέα Υόρκη για περισσότερο από μια δεκαετία και μάλιστα 80.000 άνθρωποι σε 4 συναυλίες είδαν και απόλαυσαν τον Elvis και φυσικά το ιστορικό πια άλμπουμ, το live του Elvis στο Madison Square Garden. Εκεί παρευρέθηκαν και μια πλειάδα αστεριών τραγουδιστών όπως ήταν ο Λένον, ο Χάρισον, ο Μπόουι, ο Γκαρφάγκελ, ο Ντίλαν. Ένα live το οποίο ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε μόλις 9 μέρες αργότερα ως το ζωντανό άλμπουμ του Elvis As Recorded at Madison Square Garden. Well, I've never been to Spain. But I kinda like to

0: Κόσμος 93,6.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι. Επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όλους, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν μας ακούτε. Και φυσικά με τις ωραιότερες μουσικές, με καλοκαιρινή διάθεση, με δροσερές νότες, με ωραίες μελωδίες. Όπως ακριβώς και το τραγούδι που επιστρέψαμε με την τελευταία δισκογραφική δουλειά του έφηβου Willie Nelson. Έκλεισε τα 92, πάει στα 93 και αυτό ήταν ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε και το άλμπουμ συνεργασία, στους στίχους τουλάχιστον, με τον επιστήθιο φίλο του τον Bob Dylan. Από το 1993 είχε να ηχογραφήσει ο Dylan παρέα, ή μάλλον να το πω σωστά, να γράψει τραγούδι ο Dylan παρέα με τον Willie Nelson. Ο Willie Nelson, που όπως ακούγεται 4 Ιουλίου θα εμφανιστεί όπως κάθε χρόνο στο Independence Day. Δεν ξέρω φέτος αν θα το κάνει στη Φιλαδέλφεια, στη Νέα Υόρκη, δεν έχει ανακοινώσει ακόμα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι το μεγάλο πάρτι την ημέρα της ανεξαρτησίας ο Willie Nelson θα τραγουδήσει για άλλη μια φορά στο αμερικανικό και όχι μόνο κοινό.

Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το Momento. Αυτή είναι η Μαρή Φρόες από τη Βραζιλία, από τη νέα γενιά των μουσικών από την βραζιλιάνικη σκηνή, που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση όχι μόνο στη Βραζιλία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Πολ Μακάρνεϊ εδώ παρέα με τον Ρίγκο Σταρ στο Home to Us, από το τελευταίο άλμπουμ του Πολ Μακάρνεϊ. Πολ Μακάρνεϊ, το σκαθάρι που επιστρέφει μετά από 5 χρόνια με νέο δίσκο, κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. Αφενός μεν, αφετέρου, ο Ρίγκο Σταρ βγαίνει ούτως ή άλλως σε περιοδεία στην Ευρώπη. Ο Πολ Μακάρνεϊ βγαίνει σε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Ερτέκο, η πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να τα ακούσετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Φυσικά έχουμε και το καινούργιο ραδιόφωνο. Ακούμε τον ήχο του καλοκαιριού όπου και αν βρίσκεστε, γιατί το ελληνικό καλοκαίρι αρχίζει και το Summer Radio επιστρέφει στο Ερτέκο. Με δροσερούς ρυθμούς και αγαπημένα τραγούδια, με πηξίδα το καλοκαίρι, δεύτερο πρόγραμμα και κόσμος ενώνουν για άλλη μια φορά τις μουσικές τους δυνάμεις και δημιουργούν ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο γεμάτο ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους, τραγούδια από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο, την Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική. Και φέτος λοιπόν συντονιστείτε στο www.erteco.gr για την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας να μπορείτε να απολαύσετε τις μουσικές και το soundtrack του καλοκαιριού μέσα από το Summer Radio.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Όπου και αν βρίσκεστε τρέχουν και διαγωνισμοί. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε μες στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί, οπότε στα Reels κάνετε follow, like, γράφετε σχόλιο. Εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται αυτόματα μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλώς ορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger.

Και μιας και μιλάγαμε λίγο νωρίτερα για τον Elvis και για τις συναυλίες, κρατάμε μέσα στις πολλές ημερομηνίες και αυτό το πολύ ζεστό συναυλιακό καλοκαίρι που έρχεται και την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Στο ΟΑΚΑ το Eject Festival υποδέχεται τους Cure, το κορυφαίο συγκρότημα της σύγχρονης μουσικής. Έρχεται στην Ελλάδα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Περιοδίας. Αυτή θα είναι η πρώτη συναυλία των Cure στη χώρα μας μετά από 7 χρόνια, όταν είχαν εμφανιστεί στο Eject το 2019 σε 30.000 ανθρώπους. Το εξαιρετικό είναι με τους Cure το ότι ενώ διανύουν την πέμπτη δεκαετία της απίθανα επιτυχημένης καριέρας τους, βρίσκονται σήμερα σε πραγματικά εξαιρετική κατάσταση και ο τελευταίος τους δίσκους, το Songs of a Lost World, ήταν χωρίς υπερβολή ένας από τους καλύτερους δίσκους του 2024 και είναι και ένας λόγος που ο Robert Smith, όπως ακούγεται ακριβώς στους δίσκους, δείχνει πραγματικά πόσο πολύ αγαπάει αυτό που κάνει αφενός. Με ένα φετέρου σε πόσο καλή κατάσταση βρίσκεται. Η εμφάνισή του στο Eject θα έχει διάρκεια, όπως διαβάζουμε και όπως μαθαίνουμε, πάνω από 2 ώρες και θα περιλαμβάνει υλικό από ολόκληρη την τεράστια καριέρα τους και θα είναι και η πρώτη φορά που θα ακούσουμε ζωντανά το Songs of a Lost World, αλλά και πολύ πιθανό και το νέο τους άλμπουμ ολόκληρο, καθώς ο Robert Smith είχε πει και έχει πει ότι είναι σχεδόν έτοιμο. Περιμένουμε λοιπόν 15 Ιουλίου το ΟΑΚΑ να υποδεχθεί τους Cure. Nothing But The Thieves, Matt Berninger, το National. Ένα βράδυ που σίγουρα θα βρεθούμε όλοι εκεί.

Αυτή είναι λοιπόν η Cure από το MTV Unplugged πριν από πάρα πολλά χρόνια, από την συναυλία που είχαν δώσει την acoustic version στο Boys Don't Cry, ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε στην Αθήνα και φυσικά στο World Tour. Είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των Cure και εμείς μέχρι τις 9 πάμε, φίλες και φίλοι, με τον Tiwayo. Tiwayo από το τελευταίο του άλμπουμ, εξαιρετικός μουσικός και θα μας απασχολήσει και τα επόμενα χρόνια.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6.

0: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Εύχομαι, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Σιγά σιγά τελειώνουν και εξετάσεις, τελειώνουν και πανελλήνιες, τελειώνουν και τα ειδικά μαθήματα. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία, σε ένα mood καλοκαιρινό. Ο καιρός έχει ξεκινήσει ήδη και είναι ζεστός. Εύχομαι να είστε καλά, λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια. Και εμείς επιστρέψαμε με την Olivia Dean, που σίγουρα ήταν μία από τις αποκαλύψεις μέσα στο 2025. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, η Olivia Dean θα είναι και ένα από τα ονόματα που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα τα επόμενα χρόνια.

So Much Trouble in the World από τη Lucinda Williams, το τελευταίο άλμπουμ της τραγουδίστριας που είναι ανατρεπτική. Δεν είναι μόνο στο κομμάτι της Alternative Country, είναι γενικά ένα από τα μέλη της Alternative μουσικής, της indie, της Αμερικάνας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και πάντα κάνει αίσθηση όταν τραγουδάει, όταν βγάζει νέο δίσκο. Καινούριο δίσκο λοιπόν από τη Lucinda Williams, έκπληξη, με μια διασκευή του Bob Marley και βέβαια με τη συμμετοχή του θρύλου της R&B, της gospel και της soul μουσικής της Mavis Staples. So Much Trouble in the World λοιπόν, και εμείς πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Joao Selva εδώ σε ένα remix των Blandetto.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. AirTeco, η πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να τα ακούσετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Φυσικά έχουμε και το καινούργιο ραδιόφωνο. Ακούμε τον ήχο του καλοκαιριού όπου και αν βρίσκεστε, γιατί το ελληνικό καλοκαίρι αρχίζει και το Summer Radio επιστρέφει στο AirTeco. Με δροσερούς ρυθμούς και αγαπημένα τραγούδια, με πηξίδα το καλοκαίρι, δεύτερο πρόγραμμα και κόσμος ενώνουν για άλλη μια φορά τις μουσικές τους δυνάμεις και δημιουργούν ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο γεμάτο ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους, τραγούδια από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο, την Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική. Και φέτος λοιπόν συντονιστείτε στο www.airteco.gr για την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας να μπορείτε να απολαύσετε τις μουσικές και το soundtrack του καλοκαιριού μέσα από το Summer Radio.

Ήταν 9 Ιουνίου του 2017 όταν ο Γκλεν Κάμπελ κυκλοφόρησε το 64ο και τελευταίο του άλμπουμ, το Adios. Μετά την διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ, το άλμπουμ ηχογραφήθηκε αφού ο διάσημος τραγουδοποιός ολοκλήρωσε την αποχαιρετιστήρια περιοδία του και ο Γκλεν Κάμπελ, αυτός ο μεγάλος και σπουδαίος τραγουδοποιός, έφυγε λίγο μετά, μερικούς μήνες αργότερα από τη ζωή. Η δημιουργία του Adios ήταν μια βαθιά συναισθηματική προσπάθεια σε αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο. Χογραφήθηκε το 2012 στο Station Well στο Nashville. Η παραγωγή του άλμπουμ επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την νόσο Alzheimer, επειδή η μνήμη και οι γνωστικές του ικανότητες μειώνονταν γρήγορα. Ήταν δύσκολο πάρα πολύ να βρεθούν μέσα στο στούντιο και να μπορέσουν να βγάλουν ένα κανονικό άλμπουμ, ένα κανονικό τραγούδι να ηχογραφήσουν. Δυσκολίες, όπως έλεγαν οι παραγωγοί, ο Καρλ Τζάκσον, ότι έπρεπε να σταθεί μέσα στο φωνητικό θάλαμο με τον Γκλεν Κάμπελ, κρατώντας ψηλά φύλλα με τους στίχους, με μεγάλα γράμματα, δίνοντας τους στίχους κάθε φορά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο στο να βγει πραγματικά αυτό το άλμπουμ. Πρέπει να είναι το μοναδικό άλμπουμ από καλλιτέχνη ο οποίος ήταν σε τελικό στάδιο Αλτσχάιμερ και δεν έχει σε τίποτα να συγκριθεί με την εποχή που τραγουδούσε ο Τόνι Μπένετ, ο οποίος είχε διαγνωστεί με την νόσο, αλλά τον είχαμε δει να κάνει δύο εξαιρετικά live στο Radio City Music Hall παρέα με την Lady Gaga. Ο Γκλεν Κάμπελ ήταν μια εντελώς διαφορετική περίπτωση και μάλιστα υπήρχε και μια οικογενειακή προσπάθεια με τα παιδιά του να τον ακολουθήσουν στο στούντιο για να κάνουν την ενορχήστρωση δεύτερα φωνητικά, δημιουργώντας ένα μεσαγωγικά παρήγορο και οικείο περιβάλλον για να μπορούν να μετριάσουν το άγχος του. Στην ουσία είναι ότι το άλμπουμ όμως βγήκε, ο ίδιος τα κατάφερε και το 2017 κυκλοφόρησε το 64ο και τελευταίο του άλμπουμ, το Adios.

Into the Night, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας, λίγο πριν τις 9.30 και εγώ προτείνω να κάνουμε μία βόλτα στο παρελθόν, να πάμε μερικά χρόνια πίσω να συναντήσουμε τους Full Garden να μας ερμηνεύουν το Lemon Tree.

0: Κόσμος 93,6. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Ματ Μπέρνιγκερ, το National. Το λέγαμε και την πρώτη ώρα. Τους περιμένουμε μέσα στον Ιούλιο να εμφανιστούν στα πλαίσια του Eject Festival και φυσικά το μεγάλο όνομα των Cure στις 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ στα πλαίσια του Eject Festival 2026.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Όπου και αν βρίσκεστε, τρέχουν και διαγωνισμοί. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε μες στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί, οπότε στα Reels κάνετε follow, like, γράφετε σχόλιο. Εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται αυτόματα μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger.

Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, ο Elton John εδώ παρέα με την Brandy Carlile στο άλμπουμ που ηχογράφησε ο Elton John και κανένας δεν ήξερε ότι είχε μπει μέσα στο στούντιο και το είχε ηχογραφήσει και βγάλει νέα τραγούδια. Brandy Carlile πάντα από πίσω από τον Elton John, ο Bernie Taupin. Δεν είχε γράψει όλα τα τραγούδια αυτή τη φορά ο Bernie Taupin. Μέσα στο 2026, όπως είχε ανακοινώσει τουλάχιστον ο Elton John, περιμένουμε νέο του άλμπουμ και περιμένουμε νέο άλμπουμ από τον Elton John αποκλειστικά με τραγούδια του Bernie Taupin. Όσο για την Brandy Carlile, περιττώ να σας πω ότι η καριέρα της έχει εκτοξευθεί ούτως ή άλλως, όχι μόνο με την παρουσία της στο άλμπουμ του Elton John που τραγούδησε εξαιρετικά, όσο πριν από μερικές εβδομάδες όταν είχε δώσει δύο live, τρία ψέματα, στο Madison Square Garden, στο Garden στη Νέα Υόρκη, τα οποία ήταν completely sold out, με εξαιρετικό live πραγματικά, και βέβαια σε μια περιοδία που έχει ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε και νέο άλμπουμ από τον Elton John και καινούργια τραγούδια που ακούμε συχνά πυκνά τις τελευταίες εβδομάδες και από τον Teddy Swims.

Teddy Swims λοιπόν και Mr. Know It All. Περιμένουμε νέο άλμπουμ και από τον Teddy Swims μέσα στο 2026. Ακούμε διάφορα τραγούδια και τη συνεργασία που έχει κάνει στο Gone Gone Gone με τον David Guetta, τον Γάλλο παραγωγό και remixer, με πολλά νέα τραγούδια. Ούτως ή άλλως είναι σε περιοδία από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο ο Teddy Swims. Εμείς πάμε με τους Afrokelt Sound System που εξακολουθεί αυτή η κολεκτίβα και φτιάχνει με τις μουσικές εκεί στο βορρά, με την κέλτικη μουσική, βάζοντας την ηλεκτρόνικα και πολύ περισσότερο τις αφρικάνικες

ρίζες από την Δυτική Αφρική. Μια μπάντα που τους είχαμε πρωτοδεί, θυμάμαι, στα τέλη της δεκαετίας του 90 στην Αθήνα και ένα χρόνο αργότερα στο Λυκαδιτό.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12 με τις δικές της μουσικές επιλογές. Η Δήμητρα Κακαουνάκη 12 με 2 και πάντα ο κόσμος ζωντανός από το πρωί. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε

Every time we say goodbye, αντίο δεν θα πούμε, καλησπέρα θα πούμε. Boogie Belzik. Και όσοι αγαπούν τα jazz standard, σήμερα είναι η μέρα τους. Σαν σήμερα γεννιέται ο Cole Porter, Αμερικανός συνθέτης και στιχουργός, από τους λίγους οι οποίοι κατάφεραν να συνδυάσουν και τα δύο, δηλαδή να γράφουν και στίχους και μουσική, με τεράστιες επιτυχίες στο Broadway και στις ταινίες στο Hollywood. Πάρα πολλά τραγούδια τα οποία είναι jazz standard είναι από το Cole Porter. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο, ακολουθούν οι Gorillaz, έρχονται Πέμπτη, Πλατεία Νέρου, 25 Ιουνίου. Μαζί τους εδώ και Ανούσκα Σανκάρ.

Τελευταίο άλμπουμ των Gorillaz με τίτλο The Mountain. Ένας τίτλος γραμμένος στα Ινδικά, Devanagari για την ακρίβεια.

Και ακολουθώντας την παράδοση των Γκορίλας, συνεργασίες με πάρα πολλούς μουσικούς, η Βεντάλια είναι μεγάλη. Ο Μάρ Σουλεϊμάν, Άσα Πούτλι, Black Thought, Johnny Marr, Ανούσκα Σανκάρ εδώ, η οποία κλείνει σήμερα τα 45, τη Sparks. Jamie Hewlett, Damon Albarn για πρώτη φορά στην Ελλάδα 25 Ιουλίου.

Η συνεργασία του Γάλλου ράπερ Ζάβα μαζί με τον Winston McCarruff να τραγουδούν ο Μπούντι Μπαρ εκεί στο βάθος του μπαρ. Καινούργιο σίγκλ όμως και για την Μάρι Φρόες από τη Βραζιλία. Που μας έχει συνηθίσει αυτά τα καλοκαιρινά σιγκλάκια.

αν αγαπάτε την Μισελ Γκούρβιτς, επιστρέφει αυτή την Παρασκευή στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγο για μία συναυλία με καταγωγή από τη Ρωσία. Πολλοί τη θυμούνται παλιά ως China Woman. Έχει έρθει πολλές φορές στην Αθήνα και θέλουμε προσκλήσεις. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο το μεσημέρι. Διπλές προσκλήσεις για το live της Μισελ Γκούρβιτς την Παρασκευή στο Κηποθέατρο Παπάγο.

0: Κόσμος 93,6. The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

αυτό το Σάββατο 13 Ιουλίου ο Chris Isaac στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 13 στούντιο άλμπουμ. Μια τεράστια καριέρα και μια βραδιά γεμάτη πολλές μελωδίες γνωστές, όπως εδώ αυτό το Baby Did a Bad Bad Thing. Αυτή η μαγευτική φωνή του Chris Isaac. Σίγουρα μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, νοσταλγία και πάρα πολύ ενέργεια. Τόσο πλάκι σχεδόν ίδιο. Chris Isaac, Johnny Hallyday.

Δύο τεράστιες επιτυχίες του Cole Porter, My Heart Belongs to Daddy, για το musical Leave It to Me. 1938 το τραγούδισε η Mary Martin, που έπαιζε βεβαίως στην Dolly Winslow. Από τη Marilyn Monroe, την Eartha Kitt, τη Sidney O'Connor, μέχρι και την Ariana Grande. Και ακολουθεί το Night and Day με τη φωνή του Tony Bennett από το musical Gay Divorce.

Το 1946 κυκλοφόρησε μια ταινία με τίτλο Night and Day για την ζωή του Cole Porter. Ένα τραγούδι λοιπόν που έχει συνδεθεί πάρα πολύ με τον ίδιο. Και πρωταγωνιστεί τότε τον Cary Grant.

Λίγο πριν ένα Rufus Wainwright σε ένα Mac the Knife ήταν ο Jeff Goldblum στο πιάνο, η Melody Gardot στα φωνητικά στο μίστη και εδώ στο πιάνο John Baptiste. Σαν πλάκι από το Caravan του Duke Ellington και ληστεία έγινε σίγουρα. Dolce as a Drunkie. Can't do a fit check, you get the price wrong. Snake printed leather, but you pick the python. Shh.

0: ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ένα βεβαίως από τα τραγούδια σήμα κατατεθές του Frank Sinatra. I've got you under my skin, Cole Porter, 1936, για το musical Born to Dance. Έχει προταθεί και για Oscar, αλλά έχασε τότε από το The Way You Look Tonight.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Συνοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Frank Sinatra, I've got you under my skin. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Υπενθυμίζω ότι έχουν διαγωνισμοί στα social media. Στο Instagram Μισελ Γκούρβιτς την Παρασκευή και υποθέατρο Παπάγου, διαγωνισμός λίγη αύριο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου

στο πλήφα, στο Live των Groundation δίνουμε προσκλήσεις, αλλά και για το Live του Κωστή Μαραβέγη αυτή την Παρασκευή στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής. Μπαίνετε στα social media, δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε προσκλήσεις. Λοιπόν, Afrobeat εδώ στα καλύτερά του, Pigeon, Energy, από το album Outer National. Καλή ακρόαση. World of the evil eye. You smoke magic. Play a negative energy. Wanted spirit. You wanna pull me back. Wanna go further. You wanna pull me back.

Sol, non serio sol, che ti basta più vita.

καταγωγή από την Αϊτή, η Λακού Μιζίκ, μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε αμέσως μετά το σεισμό που έγινε στην Αϊτή το 2010. Μάνατζερ τους ο Ζακ Νάιλς, εννέα μουσική, πρώτο άλμπουμ One Day το 2016. Και έχουν βεβαίως κάνει και πάρα πολλές εμφανίσεις στο New Orleans Jazz and Heritage Festival, αλλά και σε φεστιβάλ της Ευρώπης. Και είχαμε δίναμε από την Κούβα, Νταϊμέα Ροσένα. Σε ρεμίξ από τον Χιλιανό Νόιμπερ.

doing.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

από τις τεράστιες επιτυχίες του Cole Porter, Begin the Begin, μια αργή ρούμπα. Τον οποίο έγραψε σε μια κρουαζιέρα. Και ακούγοντας το τραγούδι, εννοείται είναι σαν μια κρουαζιέρα. Πρώτη πολύ επιτυχημένη ηχογράφηση ήταν από τον Artie Shaw και την ορχήστρα το 38. Το 1981 ο Χούλιο Ιγκλέσιας τραγούδισε δύο τραγούδια στα ισπανικά. Γκαβριέλ Ογκίστη για τη συνέχεια από τη Γαλλία Λεβό και αμέσως μετά Γκέρα Κίκα Ρουβιού. Ντουέτο Τόνι Μπένετ.

Σαν σήμερα το 1930 γεννιέται η Μονίκ Οντρέ Σερφ, κατά κόσμον Μπαρμπάρα, Γάλλιδα τραγουδίστρια. Εδώ η τεράστια επιτυχία Le Glenoir του 1970, που λέγεται ότι τότε πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα σε

Λοιπόν, για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τι μουσικέ ήταν Ρουμπίνη στα Γκοράκη. Σα αφήνω με το All of You, Cole Porter, κυκλοφόρησε το 1954. Από την ταινία βεβαίω, πολύ γνωστή ερμηνεία του Fred Astaire, συγγνώμη. Εδώ όμω από το Miles Davis. Ο οποίο το κορυφαίο album Round About Midnight το είχε συμπεριλάβει. Μπάμπης Ντούγκαν ήταν εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο

σε αυτόν τον παράξενο κόσμο μας υπάρχει ένας τύπος που μέσα στο 2017 έφτιαξε μια ανεξάρτητη εταιρεία στην Σιγκαπούρη, αγαπώντας τρελά και παράφορα τη soul, τη funk αλλά και τη psychedelic rock. Το όνομα αυτού Χατζή Μαγκό Ίσα και φτιάχνει αυτή την εταιρεία αγαπώντας τη funk. Εμπνεύστηκε και συνεργάστηκε με την Big Crown, με την Bat of Records αλλά και την Dubtone Records. Αυτός ο τύπος ειδικεύεται στη funk και κυρίως βγάζει μουσικές ορχιστρικές. Νελαγιάννα Τσίξ είναι το κομμάτι που κυκλοφορεί μόλις και εμείς πέφτουμε να το παίξουμε στον οίκο μας.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στις αντοχές μας, στις διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς πάντα After Dark, όπως έλεγε ο Τίτο, ο οποίος ερχόταν με την ταραντούλα του και τον διάλεγε ο Ταραντίνο.

Η Youthy είναι παλιά ιστορία στη ρέγγε μουσική και μόλις κυκλοφόρησε το άλμπουμ της με τίτλο Wild Vibes. Όχι παίζουμε. Εδώ το κορίτσι φτιάχνει τραγούδια, κρατάει την τρομπέτα και υπογράφει στη δική της εταιρεία. Εννοείται πως ζωγραφίζει κιόλας. Το κομμάτι έρχεται

όμως άλλοι άνοιξαν τους δρόμους για αυτή την καλύψο μελωδία που μας αρέσει πολύ. Ο Blind Blake, ας πούμε, μαζί με τη Victoria Royal Calypso Orchestra του, πριν από χιλιάδες χρόνια έφτιαξε αυτό.

Chris Hazelton πάλι έφτιαξε τους Boogaloo 7 και προσπάθησε να διασκευάσει αυτές τις 100 μέρες και 100 νύχτες της Sharon Jones.

Tramp Records εστιάζουν στα παλιά ηχογραφήματα, σε αυτά που πέρασαν και δεν μάθαμε ποτέ πώς ηχογραφήθηκαν, και αυτός ο Billy Bo έρχεται μαζί με το τρίο του να τραγουδήσει για την Blue Jamaica.

Δεν είναι παίξε-γέλασε οι Club de Μπαλούκας. Ξέρουν τη δουλίτσα τους και πώς δουλεύουν. Οι Club de Μπαλούκας που πριν από χρόνια έβαλαν μια δικηλίτσα που κρατάει ακόμα.

Η Agogo Records είναι μια εταιρεία που αξίζει κανείς να εμπιστευτεί. Εδώ ο Ναυτίλους κάνει το ταξίδι και η Mo Horizons ρεμιξάρουν.

Ο Μπράιαν Τζάκσον, που πριν από χρόνια συνεργάστηκε με τον τιτανοτεράστιο Ζιλ Σκοτ Χέρον, δεν ήταν μόνος του, όχι. Μαζί του ο Μπράιαν Τζάκσον. Εδώ έχουμε τον Μπράιαν, λοιπόν, που επιστρέφει μαζί με τον Ομάρ για αυτό το διαφορετικό The Bottle.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε με τις διαφορετικές εκδοχές μας, παρότι οι Καρουάν παραμένουν όπως ήταν. Chocolate Distance, το κομμάτι που έφτιαξαν, διαχρονικό και ωραίο, παραμένει υπέροχο.

Καλώς ήρθατε στην παρέα, στον κόσμο μας. Αλεξάνδρος Κασελάκης φροντίζει του ήχου. Έχουμε μόλις φτάσει στην ωραία Αθήνα μας, όπου ο Πάνος Δημητρακόπουλος παίζει το κανονάκι και ο Γιώργος Μαντάση, καλύτερα Blend Miskin, φτιάχνει τις μουσικές. Ένα Mirror City Rhythm μόλις κυκλοφόρησε.

145 κάνει όλη τη δουλειά, ηχογραφεί στο σήμερα και η Κοτόα φτιάχνουν αυτό το Love Light, έτσι ακριβώς.

μπορεί να έχασε τον εαυτό της, όπως σοφά βάζει τον τίτλο η Σαουλά Αντίζα Φαράρ, Lost Myself, αλλά κέρδισε στη μουσική Blue George, είναι το κομμάτι.

Κορίτσια έχουν πολλά να προτείνουν. Below Dawn είναι το άλμπουμ που ηχογραφεί πριν από ένα χρόνο η Μπραϊόνι Τζάρμαν Πίντο. Εννοείται πως έρχεται από την Βραζιλία.

ψάχνοντας βρήκαμε αυτό το Bem Querer, το οποίο έρχεται από τη Βραζιλία, από τους Κούριο Κούριο, οι οποίοι όμως εδράζουν στη Γερμανία. Μία ηθοποιός και ένας τραγουδιστής, δύο άτομα που θέλησαν να βγάλουν τις μουσικές τους, τις εμπνεύσεις τους, ηχογράφησαν αυτό το άλμπουμ υπό τον τίτλο Κούριο Κούριο.

Ζου Παγιού μπορεί να κατέβηκαν πριν από πολλά χρόνια στο Μαναό, αλλά οι μουσικές τους δεν ξεχάστηκαν ποτέ. Ηχογράφησαν στη Γερμανία ένα ταξίδι μακρινό στη Βραζιλία.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας. Στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος